0: 90,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 3:30.
3: Star FM 9:33. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
4: Ακούς
3: Star FM 9:33.

Star FM 93. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική στην πόλη. Star FM

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 4.

0: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM. Star FM 933. Το ραδιόφωνο που σας κάνει γνωστούς.
1: Όσο μ' αφήνεις εσένα να δίνομαι, δεν θα σου κάνει καλό.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να πέσω.

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade.

FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. 9,4.

0: Υπάρχουν πολλοί τρόποι για ενημέρωση. Μόνο ένας για να μάθεις γρήγορα και υπεύθυνα τι γίνεται στον τόπο σου. Star FM. Ενημέρωση με ουσία και κύρος.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 4:30.
2: Ακούς
3: Star FM 933. Star FM
4: 933. Ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας. Ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.

0: Η ώρα στον Star FM είναι 5.
1: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
2: Τον πρώτο σταθμό.
1: Star FM 933.
3: Παίζει αποκλειστικά μόνο εδώ. Star FM 933.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

0: Star FM
1: 93.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
3: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
4: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
5: Είμαι η Πάολα.
6: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
7: Είμαι η Άννα Βύση.
8: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
9: Είμαστε η Ονειράμα.
10: Είμαι η Μαλού.
11: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 93. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

0: Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιείο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 5:30.
3: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
4: Τον πρώτο σταθμό.
3: Star FM 933.
5: Star FM 933. Για να σας ξέρουν.

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: πρώτο σταθμό στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και...
1: Sky 100,3.
0: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
2: Και τα άλλα μέλη της συμμορίας, τα οποία συνελήφθησαν μετά τη ληστεία στην Τηθωρέα. Αρμόδια αξιωματικής αστυνομίας Χριστίνα διαπιστώνουν ότι μέλη της συμμορίας με χρήματα των ληστείων συνεισέφεραν οικονομικά στις ενοικιάσεις αναρχικών στεκιών, όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά, μετά τις εκκοινώσεις κτηρίων που βρίσκονταν υποκατάληψη. Επίσης, κάποια από τα μέλη της συμμορίας είχαν έρθει μάλιστα και σε ρήξη, ακόμα και σε σωματική αντιπαράθεση με άτομα του αντιεξουσιαστικού χώρου, λόγω διαφωνίας για τις ενέργειες που έπρεπε να προβούν με αφορμή τις εκκοινώσεις των καταλήψεων μέσα σε πανεπιστημιακά ιδρύματα. Και μάλιστα, όπως αναφέρουν αστυνομικές πηγές, μέλη της συμμορίας εμφανίζονταν ως ριζοσπάστες που επιθυμούσαν δυναμικότερες ενέργειες αντίδρασης στις εκενώσεις των εγκαταλείψεων.
3: Αυτά από εμάς. Είπαμε Μαρία Γιώργαρη εδώ για το δελτίδιο των 6. Ο Γιώργος Φιάλτης, θυμίζω, μην παίρνετε τηλέφωνο, δεν συνέβη τίποτα. Άδεια ο Άρης, Δευτέρα κανονικά εδώ. Μέχρι τις 9 ο Γιώργος Φιάλτης, από τις 9 μέχρι τις 11 ο Παύλος Τσίμας και εμείς στις 7 στο αναλυτικό δελτίο των 7. Καλημέρα, καλό πρωινό, μια χαρά.
4: Η ώρα είναι 6.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 6 με τη Μαρία Γιώργαρη. Με τιμές και υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας υποδέχθηκε στη μεγάλη αίθουσα του λαού στο Πεκίνο πριν από λίγο ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζιν-πινγκ τον Αμερικανό ομολογό του Ντόναλντ Τραμπ. Η επίσκεψη του Αμερικανού Προέδρου στην Κίνα, η οποία γίνεται στη σκιά του πολέμου με το Ιράν, χαρακτηρίζεται κρίσιμη και καθοριστική για μια σειρά ζητημάτων. Ο πόλεμος στο Ιράν, μια χώρα που είναι σύμμαχος του Πεκίνου, το εμπόριο αλλά και το εξοπλιστικό πακέτο Μαμούθ των ΗΠΑ προς την Ταϊβάν αναμένεται να απασχολήσουν το διπλωματικό μπραντεφέρ των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του πλανήτη. Την παρέμβαση της Κίνας για να αρθεί το αδιέξοδο στα στενά του ορμού ζήτησε ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μαρκο Ρούμπιο πριν την επίσκεψη Τραμπ στην Κίνα. Η Αμερικανική κυβέρνηση υπολογίζει στη συμβολή της Κίνας. Ελπίζουμε να τους πείσουμε να διαδραματίσουν πιο ενεργό ρόλο προκειμένου το Ιράν να σταματήσει αυτό που κάνει τώρα και προσπαθεί να κάνει στον Περσικό κόλπο, δήλωσε ο Ρούμπιο στο Fox News, ο οποίος συνοδεύει τον Αμερικανό πρόεδρο στην επίσημη επίσκεψή του στο Πεκίνο. Οι δηλώσεις του έρχονται σε αντίθεση με όσα είπε ο Αμερικανός πρόεδρος, πως δεν νομίζω πως χρειαζόμαστε βοήθεια από την Κίνα για να τερματιστεί η κρίση. Εν τω μεταξύ, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν συνεχίζουν να ανταλλάσσουν μηνύματα ισχύως γύρω από τα στενά του Ορμούς με φόντο την εύθραυστη εκεχηρία. Επίσης, Κουβέιτ, Σαουδική Αραβία, Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, Κατάρ και η Ιορδανία κατέθεσαν επίγουσα επιστολή στον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Κουντέρες και στο Συμβούλιο Ασφαλείας, καταδικάζοντας την κλιμάκωση από την πλευρά του Ιράν και απορρίπτοντας τις ιρανικές διεκδικήσεις περί μονομερούς ελέγχου στα στενά του Ορμούς. Την ίδια ώρα, ο Ιρανός βουλευτής υποστηρίζει πως οι ΗΠΑ και Ισραήλ ενδέχεται να προετοιμάζουν ευρύτερη στρατιωτική επιχείρηση ακόμη και εναντίον νησιών στο νότιο Ιράν. Μέσα σε αυτό το κλίμα, ο Αμερικανός πρέσβης στο Ισραήλ καλεί ανοιχτά τις χώρες του Περσικού κόλπου να διαλέξουν πλευρά ανάμεσα στο Ισραήλ και το Ιράν. Την ίδια ώρα διαψεύδει το Υπουργείο Εξωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων τους ισχυρισμούς του γραφείου του Ισραηλινού Πρωθυπουργού ότι ο Νετανιάχου επισκέφθηκε τα Εμμυράτα κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν, κάνοντας λόγο για αβάσιμες αναφορές. Το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού είχε ανακοινώσει χθες ότι ο Νετανιάχου πραγματοποίησε μυστική επίσκεψη και συναντήθηκε με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτζή, δήλωσε ότι ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ αποκάλυψε πλέον δημόσια αυτό που οι υπηρεσίες ασφαλείας του Ιράν γνώριζαν εδώ και καιρό. Η συνεργασία χωρών με το Ισραήλ είναι απαράδεκτη, πρόσθεσε ο Αραγτζή, προειδοποιώντας πως όσοι συνεργάζονται με το Ισραήλ για να σπείρουν διχόνια θα λογοδοτήσουν. Στην Ελλάδα καταγράφηκε η μεγαλύτερη αύξηση του εισοδήματος νοικοκυριών το 4ο τρίμηνο του 2025 μεταξύ των χωρών του ΟΣΑ. Πρόκειται για το εισόδημα που διατίθεται για κατανάλωση ή αποταμίευση και η χώρα μας κατέγραψε αύξηση 3,3% σε σύγκριση με το αμέσως προηγούμενο τρίμηνο. Κινητήριες δυνάμεις της αύξησης του πραγματικού εισοδήματος ήταν οι αυξήσεις αφενός στο καθαρό εισόδημα από ακίνητη περιουσία και φετέρου στις αποδοχές των εργαζομένων από τον οργανισμό. Με τον οργανισμό να σημειώνει πως το ποσοστό ανεργίας περιορίστηκε στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2009. Να κληθούν σε ακρόαση ενώπιον της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής ο εισαγγελέας του Δαρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τσαβέλες και ο διοικητής της ΕΥΠ Θεμιστοκλής Δεμίτς ζητεί το ΠΑΣΟΚ. Τρεις βουλευτές του κόμματος ζητούν την ακρόαση του εισαγγελέα του Δαρείου Πάγου για θέματα που αφορούν λειτουργικά ζητήματα της δικαιοσύνης για την ενίσχυση της διαφάνειας και του διοικητή της ΕΥΠ για την άσκηση του προβλεπόμενου κοινοβουλευτικού ελέγχου για τα ζητήματα που αφορούν τη δραστηριότητα της υπηρεσίας πληροφοριών. Μαζική ρωσική επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους και ντρόουν δέχθηκε τη νύχτα το Κίεβο, με έκρηξεις να ακούγονται σε διάφορα σημεία της Ουκρανικής πρωτεύουσας, σύμφωνα με τον δήμαρχο Βιτάλι Κλίτσκο, ο οποίος κάλεσε τους κατοίκους να παραμείνουν σε καταφυγία. Στο μπάσκετ, την ήττα με 81-64 από τη Βαλιανθία γνώρισε ο Παναθηναϊκός στον πέμπτο αγώνα για τα play-off της EuroLeague και αποκλείστηκε από το Final Four της διοργάνωσης. Στους δύο ημιτελικούς, την Παρασκευή 22 Μαΐου, θα παίξουν Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε και Real Madrid της Βαλενθία. Στο ποδόσφαιρο, για την πέμπτη αγωνιστική των play-off της Super League, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ αναδείχθηκαν ισόπαλοι με σκορ 1-1 και ο Ολυμπιακός νίκησε τον Παναθηναϊκό με 1-0. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει μετεωρολόγος του ΣΚΑΗ Χριστίνα Σουζή.
0: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη το μεσημέρι και το απόγευμα θα συννεφιάσει και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Ανεμιδυτική 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 14 έως 26 με 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα άστατος καιρός με τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανώς στα γύρω ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Τη νύχτα τα φαινόμενα θα σταματήσουν. Η θερμοκρασία έως 22 με 23 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη, στο Ιόνιο και τη Βόρεια Ελλάδα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τη νύχτα όμως ο καιρός θα βελτιωθεί. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά, θα σημειωθούν τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική-βόρειο-δυτική 4 με 5 και στο νότιο Αιγαίο, τοπικά 6 μποφόρ και θερμοκρασία. Θα ανέβει το μεσημέρι έως 24 με 26 βαθμούς και τοπικά έως 27. Την Παρασκευή τοπικές βροχές ή μπόρες θα σημειωθούν στα δυτικά και τα βόρεια, στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Η ένταση των ανέμων 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος το Σάββατο τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν αρχικά στο Ιόνιο, βαθμία στα ηπειρωτικά και το βράδυ στο Βόρειο Αιγαίο. Τη νύχτα πάντως τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα βόρειο-ανατολικά και την Κυριακή, με εξαίρεση τα βόρειο-ανατολικά που θα συνεχιστούν οι βροχές μέχρι το απόγευμα, στην υπόλοιπη χώρα βελτιωμένος καιρός με αρκετή ηλιοφάνεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψαλτής.

Έτσι να ξεκινήσουμε με ωραίο τρόπο και με κεφάκια για τη σημερινή ημέρα που είναι Πέμπτη, κυρίες και κύριοι. Και θα έχουμε, λέει, και πώς το λέει η υπηρεσία, κάτσε φίλε ακροατή, διότι αν είσαι σαν και εμένα που έχετε ζητηματάκια με την, πώς το λένε, με αλλεργίες, είναι, λέει, σε υψηλά επίπεδα συγκεντρώσεων Ιγύριο Ελιάς. Χαμός. Από χθες έχει ξεκινήσει αυτό το πράγμα. Εν τω μεταξύ, κάπου πήρε το μάτι μου, λέει, ότι την Παρασκευή, το Σάββατο, θα μας έρθει και σκόνη από την Αφρική. Ωραίο πράγμα, ε! Σε καλό δρόμο είμαστε. Αλλά δεν πτωούμαστε, να το ξέρετε πάρα πολύ καλά, ότι θα το ξεπεράσουμε και αυτό. Καλές θερμοκρασίες, δεν μπορώ να πω ότι έχουμε ζητήματα. Εντάξει, σε σχέση με προχθές, την Τρίτη δηλαδή, που έκανε και αρκετή ζέστη. Χθες στα βόρεια έριξε και αρκετές βροχούλες. Έβλεπα, μου στέλνανε φίλοι ακροατές, κάτι εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν σε κάποιες περιοχές, και νομίζω κάπου στον Εύρο και τέλος πάντων κάποιες εκεί εκδηλώσεις με βροχή. Χαμός, βροχή πολύ, πολύ. Μπαμπάτσικη βροχή που λέει και ο φίλος μου. Λοιπόν, τώρα βρέχει στις Σέρες, σύμφωνα με τα στοιχεία της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, βρέχει στη Δράμα, βρέχει στην Αλεξανδρούπολη, στην Αθήνα λέει θα βρέξει μεσημέρο απόγευμα. Okay. Πώς το λέει ο λαός μας το ωραίο, στο Μάη μήνα, στον καταραμένο τόπο, Μάη μήνα βρέχει, δεν λένε. Ναι, αλλά τη θέλουμε τη βροχή, γιατί τα έχουμε πει αυτά. Για τα νερά τα ζητάμε, τέλος πάντων. Βρέχει, βλέπω, και στην Τρίπολη. Καλές θερμοκρασίες, δεν μπορώ να πω. Δηλαδή, η Φλόρινα έχει 9, η Θεσσαλονίκη Αβραάμ, καλημέρα, 15, 13 η Αλεξανδρούπολη, στα Σέρας 14, 15 η Λαμία. Ο Βόλος 13, καλημέρα Γιάννη. Καλημέρα στην Πρέβεζα με 16 βαθμούς Κελσίου. Στην Καλαμάτα, Σωσό, καλημέρα, 11 βλέπω εκεί στο χωριό σας. 17 στα Χανιά, με αέρα όμως στα Χανιά. Η Γάβδος πόσο, 17. Η Σαντορινάρα, καλημέρα στην Ποθητή, 18 βαθμούς Κελσίου. Είδατε, έχω συνδυάσει τώρα όλες τις περιοχές με ακροατές που σχεδόν καθημερινά τα λέμε και σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία. Εδώ στο Λεκανοπέδιο 16 ο Βενιζέλος, 18 στην πατρίδα μου στα Ανατολικά Προάστια. Εδώ σε εμάς 19, 19,5. Εντάξει, έχουμε ρίσο σήμερα, μην το ξεχνάτε. Σήμερα, όπως έλεγε και ο κύριος Γιαννίδης, θα κάνουμε τρίωρη παρέα. Πολύ ωραία. Προλάβουμε να πούμε και πέντε πράγματα, ρε παιδί μου. Στο δύο ώρα που μας έχουν εκεί συμπιέσει, ζοριζόμαστε. Τρία ωράκι, μια χαρά. Έχουμε καλεσμένους, θα περάσουμε υπέροχα. Σας το λέω να το ξέρετε. Και αύριο επίσης. Πολύ ωραία. Και επίσης έχω μια έκπληξη από ό,τι μου είπε η υπηρεσία του προγράμματος και για το ερχόμενο Σάββατο. Γι' αυτό, το ερχόμενο Σάββατο, 23 του μηνός. Θα κάνουμε και το Σάββατο παρέα, μαθαίνω. Πάρα πολύ ωραία. Μ' αρέσουν αυτά εμένα, να ξέρετε. Μ' αρέσουν, γιατί εγώ είμαι του ραδιοφώνου. Δεν είμαι. Είμαι αυτού του μέσου ενημέρωσης, που ας πούμε βλέπω ότι ενίοτε κάποιοι στέλνετε μηνύματα. Έστειλε, ας πούμε, ο φίλος ο Γιάννης από το Φορτηγό, βλέπω ένα μήνυμα που το έστειλε στο Γιαννίρη και λέει καθημερινά, λέει, ακούω και το Γιαννίρη και τον Ψάλτη, αλλά από και πού στέλνω μήνυμα. Καλημέρα Γιάννη, χαιρετισμούς, καλά χιλιόμετρα παλικάρι μου. Πού είσαι γειτόνισσα, καλημέρα, τι γίνεται. Καλημέρα στο Δημήτρη που πάει ασπρόπυργο για δουλειά. Λοιπόν, καλή επιτυχία στην Αντιγόνη μας, στην Κύπρο. Είσαι της Eurovision, Δημήτρη, βλέπω. Αντιγόνη είναι η εκπρόσωπος της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Eurovision. Έμαθα ότι τραυματίστη, λέει, ο Ακύλας, αλλά εντάξει, λέει, δεν είναι τίποτα σημαντικό. Τι έκανε, μπάλα έπαιζε, τι συμβαίνει. Πονάει, λέει, αλλά εντάξει. Μαθαίνω, δεν ξέρω, δεν είμαι ειδικός επί του ζητήματος αυτού. Τώρα που λέω το πονάει, δεν πονάει. Καλά, πρέπει να σας πω ότι, εντάξει, ξέρετε, παρακολουθούμε και εμείς και οι συνάδελφοι των διεθνών εδώ τα τεκτενόμενα στην Κίνα. Στην Κίνα, αδελφές μου, στην Κίνα, εκεί έτσι. Όπου, ενώ άλλα έλεγε πριν φύγει από την Ουάσιντον ο πρόεδρος, ότι καλά, δεν μας νοιάζει και πολύ πολύ η ιστορία του Ιράν, την κουβεντιάσουμε, λέει, με την Τεχεράνη, βγαίνει ο Ρούμπιο, ο Υπουργός Εξωτερικών, και λέει θα θέλαμε μια παρέμβαση της Κίνας, η οποία παίζει έναν ρόλο στο να επηρεάζει, λέει, την Τεχεράνη. Το καταπληκτικό, εντωμεταξύ, το πιο ωραίο που διάβασα, πρέπει να σας το πω και αυτό. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, λέει, κάνουν πόλεμο, λέει, χάνουν. Η Κίνα, λέει, δεν κάνει πόλεμο, κερδίζει. Πώς γίνεται αυτό? Έλαντε, εδώ σε θέλω. Εδώ σε θέλω, θα μου πεις, μπορεί να με φαίνεται ο πόλεμος που κάνει κάποιος. Σωστό και αυτό. Σωστό. Αλλά, για να δούμε, θα προκύψει κάτι? Έχουν κατέβει μαζί με τον Αμερικανό πρόεδρο όλοι οι σπουδαίοι διευθύνονται σύμβουλοι, όλοι, όταν σας λέω όλοι, μηδενός εξαιρουμένου. Συνολικά, λέει, μαζί με τον πρόεδρο έχουν πάει, λέει, διευθύνονται σύμβουλοι οι οποίες οι εταιρείες τους είναι κάτι 3 εκατομμύρια, λέει, τα οποία αξίζουν. Όχι δις, 3 εκατομμύρια.
Και έχω, καθίστε τώρα να σας πω και λίγο τους. Γεια σωσό, καλημέρα. Βλέπω το μηνυματάκι σου που μου ήρθε, ok. Πού το, να σας πω ποιοι είναι αυτοί οι διευθύνοντες σύμβουλοι, οι οποίοι έχουν επιλογή από την αμερικανική πλευρά για να συνδράμουν. Ακούστε παρακαλώ πάρα πολύ. Elon Musk, ο Tesla, ο Tim Cook της Apple, ο επικεφαλής Nvidia, κάνα 2, 3, 4 που δεν τους ξέρω εγώ, τέλος πάντων είναι μαζί του. Αυτή είναι, λέει, ηλεκτρονικά και τεχνολογία. Οικονομία και επενδύσεις είναι BlackRock, Blackstone, Goldman Sachs, Citi, Mastercard, Visa, όλοι εκεί μαζί του με τον πρόεδρο. Για τα επενδυτικά, η Boeing, λέει, και θα ανακοινωθεί, λέει, από τους Κινέζους, οι οποίοι φτιάχνουν δικά τους αεροπλάνα, η αλήθεια είναι. Καλά, δεν υπάρχει κάτι που να μην έχουν φτιάξει και οι... Boeing Aerospace και η Lumina. Όλοι αυτοί είναι παρέα με τον πρόεδρο. Και επίσης, λέει, και ειδικοί, πάλι οι διευθύνοντες σύμβουλοι στο χώρο του των αγροτικών προϊόντων. Όλοι αυτοί με την ιστορία, λέει, με τα Boeing, με την αγορά, λέει, αεροσκαφών, θα ανακοινωθεί, λέει, η αγορά από την Κίνα τριψήφιου αριθμού αεροσκαφών. Μεγάλες δουλειές, πολλά λεφτά. Και κάτι επενδύσεις που θέλουν να κάνουν, λέει, οι Κινέζοι. Θα μιλήσουν, λέει, και τα ζητήματα με τους δασμούς, σπάνιες γαίες, εμπόριο, τεχνητή νοημοσύνη. Και στα πολιτικά θα τα πούνε, λέει, και με την Ταϊβάν. Για την Ταϊβάν, μάλλον. Που ξέρετε ότι η ιστορία της Ταϊβάν είναι λίγο αγκάθι στο μαλακό υπογάστριο που λέμε διπλωματικά για τους Κινέζους, και βεβαίως το Ιράν, έτσι, το Ιράν, για να δούμε και εκεί τι γίνεται, διότι εμείς κάνουμε πλάκα και λέμε, παιδιά, δεν περνάει τίποτα κουνούπι από τα στενά του Ορμούζ, αλλά τα νούμερα που βλέπα χθες το βράδυ, που μου στείλε ένας ειδικός γύρω από τα ζητήματα του τι γίνεται με το θέμα των ποσοτήτων βαρελιών τα οποία έχουν χαθεί και κάπως πρέπει αυτά να αναπληρωθούν, παρά το γεγονός, λέει, ότι έχουμε μείωση της ζήτησης και αυτό προκαλεί άλλου είδους προβλήματα, ακόμα και θέσεις εργασίας, είναι πάρα πολύ σοβαρό. Ένας δικός μας επιχειρηματίας, μεγάλος επιχειρηματίας, έλεγε ότι ένα εξάμηνο τουλάχιστον ακόμα, λέει, θα συνεχιστεί η κρίση υπό κανονικές συνθήκες. Τι σημαίνει αυτό, κανείς δεν ξέρει, αλλά να ξέρετε ότι οι αρμόδιοι υπουργοί ενέργειας, οι οποίοι συναντήθηκαν στην Κύπρο χθες, είχε πάει και ο κύριος Παπασταύρου από ελληνικής πλευράς, ο αρμόδιος επίτροπος δεν τα έλεγε καλά χθες, δηλαδή θέλω να πω ότι εξέπεμψε, που λέμε, ένα μήνυμα όχι πάρα πολύ αισιόδοξο, όχι πάρα πολύ αισιόδοξο. Για να δούμε, διότι όλοι μιλάνε για την μεγαλύτερη κρίση, η οποία ακόμα και αν λήξει, λέει, η πολεμική αναμέτρηση, δεν θα ξεμπερδέψουμε εύκολα. Είναι αυτό που λέω εγώ σκοπτικά ενίοτε, σε καλό δρόμο είμαστε. Να δούμε πώς θα το πληρώσουμε όλοι μας. Εννοώ όλοι μας, καταλάβατε τι εννοώ. Όλοι μας, τελεία και παύλα.

θετικά ενίοτε, σε καλό δρόμο είμαστε. Να δούμε πώς θα το πληρώσουμε όλοι μας. Εννοώ όλοι μας, καταλάβατε τι εννοώ. Όλοι μας, τελεία και παύλα. Δεν έχει, παραπάνω δεν έχει να σας πω. Λοιπόν, ο κύριος Κιμιονής εδώ πέρα πρωί-πρωί μου στέλνει ποιοι γιορτάζουν σήμερα. Γιορτάζει ο Αριστοτέλης, η Αριστοτελία, η Πελώνη, ο Θεράπων, ο Ισίδωρος, η Ισιδώρα, ο Λέανδρος. Α, ο Λέανδρος, μάλιστα. Χρόνια πολλά και καλά σε όσους γιορτάζετε σήμερα. Τα καλύτερα εύχομαι, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, όπως λέει και ο φίλος μου, ο Παναγιώτης ξημέρωσε, λέει: ωραία μέρα σήμερα. Μακάρι, Παναγιώτη μου, μ' αρέσουν εμένα τα αισιόδοξα. Ανατολή του Ηλίου έχουμε εδώ και 3 λεπτά. Και Δύση Ηλίου 8 και 27, 9 παρατέταρτο. Φως. Πάμε βόλτα με το σκύλο, να ξέρετε, και πάμε μικρές βόλτες τώρα, γιατί μεγαλώσαμε, δεν είμαστε για πολλά-πολλά, να ξέρετε, με το σκύλο, αλλά φως, κανονικότατο. Λοιπόν, πολύ ωραία. Ισιδώρου μάρτυρος αποτυχίο, Θεράποντος, Μάρκου του Νεομάρτυρα, Ιωάννου του Νεομάρτυρα και Ισιδώρου Σαλού του Ρώσου, λέει το Αγιολόγιο Ιορτολόγιο, για να έρθει η αυριανή ημέρα να πάμε στον Όσιο Παχώμιο. Πάρα πολύ ωραία. Μ' αρέσουν εμένα αυτά. Και είναι, λέει, και η μέρα, αυτό είναι και εντυπωσιακό, για ακούστε το. Είναι, λέει, η μέρα ευαισθητοποίησης για την απραξία. Δηλαδή, τι να εννοεί ο ποιητής? Η μέρα ευαισθητοποίησης για την απραξία. Δηλαδή, ωραίο. Δεν χρειάζεται να εξηγήσουμε. Άστο να εωρείτε, ρε παιδί μου. Να σας πω, πρακτικά είναι αυτό που θα σας πω. Αύριο, που είναι Παρασκευή και ο μήνας έχει 15, είναι η τελευταία μέρα που, αν δεν έχετε υποβάλει φορολογική δήλωση, μπορείτε να υποβάλλετε για να έχετε το 4% της έκπτωσης, εάν πάτε να πληρώσετε άπαξ το φόρο που θα σας έρθει στο μπουγιουρντί, καταλάβατε τι εννοώ, αύριο είναι αυτό. Αλλά για κάντε καμιά κουβέντα με τον, πώς τον λένε, με τον φοροτεχνικό σας, για να τα βάλουμε σε μία τάξη. Καλημέρα στη φίλη μου τη Δώρα. Λοιπόν, πρωί-πρωί βλέπω, μου αρέσει το ερώτημα για τον κύριο Ρίζο. Πάρα πολύ ωραία. Γεια σου, Παναγιώτη, τα είπαμε. Καλημέρα, Κώστα. Σαν σήμερα λέει ο Φρανκ Σινάτρα, λέει. Α, θέλεις και τον καφετζή, θέλεις και τον Φρανκ Σινάτρα. Μετά τις 9-8 θα το βγάλουν τον καφετζή. Έτσι, για το ονόρε, Κώστα, αφού θες πρωί-πρωί. Α, εν τω μεταξύ, να σας πω, μου λέτε και αθλητικά, δεν μου αρέσει ο τρόπος με τον οποίο μου συμπεριφέρεστε με τα αθλητικά. Ειδικά στα ποδοσφαιρικά, αφού ξέρετε τώρα ότι εμείς είμαστε με τους πρωταθλητές. Τελεία. Ξέρετε, έχω ένα φίλο ο οποίος είναι εξής, φίλο τώρα, εντάξει, με τα κοινωνικά δίκτυα. Και κάθε μέρα μου λέει: καλημέρα, πρωταθλητή, τι κάνεις? Καλό. Γιατί και εμείς δεν είμαστε συνηθισμένοι, να ξέρετε. Εμείς τα περιμέναμε χειρότερα τα πράγματα. Καλημέρα, Μαρία. Καλημέρα στην πρώτη Σερών. Η παροιμία λέει: αν κάνει ο Απρίλης δυο νερά και ο Μάης άλλο ένα, χαρά σε εκείνο το ζευγά που έχει στη γη σπαρμένα. Καλή σιωδιά. Ναι, αλλά ξαναλέω: στον καταραμένο τόπο λέει: μα η μήνα βρέχει. Υπάρχει και αυτή η παροιμία, Μαρία. Ε, τι λες εσύ? Εδώ λέει: στην πρώτη Σερών δεν βρέχει. Καλημέρα, Μαρία μας. Χαιρετισμούς, να είμαστε καλά. Λοιπόν, σας είπα για την ιστορία με τις φορολογικές δηλώσεις. Κανονίστε την πορεία. Αν θέλετε, παιδιά, ξαναλέω, εγώ δεν είμαι άθετη. Άλλωστε, έχετε δικαίωμα να υποβάλλετε φορολογική δήλωση μέχρι 15 Ιουλίου. Και μετά, τέλος Ιουλίου, είναι ή η δόση, αν να πληρώσετε, η πρώτη δόση, ή θα πληρώσετε εφάπαξ. Ό,τι έχει ο καθένας στην τσέπη του. Ανάλογα. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, οπότε δεν έχω να σας πω και πολλά πράγματα γύρω από το ζήτημα αυτό. Να πω άλλο όμως ένα θέμα που μου άρεσε, γιατί, ρε παιδί μου, η διπλωματία είναι όπως τη θέλει κανείς. Ο Μάρκο Ρούμπιο, ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, του έχει επιβάλει το Πεκίνο κυρώσεις, διότι ανήκε, λέει, όταν ήταν, πώς το λένε, στη Γερουσία, όχι στη Γερουσία, ήταν βουλευτής αυτός. Είχε πει διάφορα για το Πεκίνο. Με λίγα λόγια, τους είχε περάσει γενναίες 14. Τα μαθαίνουν αυτά οι Κινέζοι, του επιβάλλουν απαγόρευση εισόδου στη χώρα. 6 χρόνια δεν μπορούσε να πάει ο Ρούμπιο. Και πώς νομίζετε το τουμπάραν το ζήτημα οι Κινέζοι, οι οποίοι είναι μανούλα στη διπλωματία, να ξέρετε. Αλλάξαν το όνομα του Ρούμπιο. Όπως είναι γραμμένο, λέει, όπως γράφεται με τα ιδεογράμματα τα κινέζικα κλπ. Το αλλάξανε, λέει, στην αρχή, και όταν ρωτήθηκε, λέει, ο εκπρόσωπος. Για να δείτε τώρα, και αυτό έχει πόσο πλάκα έχει. Ρώτησε, λέει, ένας δημοσιογράφος την ενημέρωση του εκπροσώπου, της εκπροσώπου τύπου, νομίζω, γιατί είναι και πολλοί αυτοί εκεί πέρα, της εκπροσώπου τύπου του Υπουργείου Εξωτερικών της Κίνας. Ρωτήθηκε και είπε, λέει, μα πώς έρχεται, λέει, ο Υπουργός Εξωτερικών, αφού υποτίθεται ότι είναι εναντίον του μέτρα και λοιπά και τα σχετικά. Λέει, θα ρωτήσω, λέει, την υπηρεσία και θα σας πω, απάντησε η εκπρόσωπος τύπου. Και φυσικά, όπως καταλαβαίνετε, δεν υπάρχει καμία απάντηση. Καμία απάντηση, τίποτα. Ένθερμος, λέει, αντικομουνιστής ο Ρούμπιο,

0: είχε περάσει, λέει, γενναίες 14 στην Κίνα για παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων, που να ξέρει μετά ότι θα γίνει υπουργός εξωτερικών. Ε, πού να τα ξέρει αυτά. Λοιπόν, και όμως να ξέρετε, διεκδικεί, λέει ο Ρούμπιο, με πιθανότητες να είναι ο επόμενος πρόεδρος, αναφέρουν. Και μάλιστα για το ζήτημα αυτό έγινε μια συζήτηση χθες με τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, ο οποίος κάτι ανακοίνωσε σε εσωτερικό επίπεδο, κάποια θέματα εκεί το... Και ρωτήθηκε, λέει, και ο κύριος αυτός, και απάντησε ότι ναι, ενίοτε, λέει, ο πρόεδρος, ακούστε τι είπε τώρα, με αφορμή, λέει, δημοσκοπήσεις οι οποίες γίνονται από την Ουάσιγκτον, από το Λευκό Οίκο, για να δουν ποιος έχει μεγαλύτερη πέραση, ρε παιδί μου. Και είπε, λέει, ο αντιπρόεδρος ότι ναι, μας παίζει, λέει, μερικές φορές ο πρόεδρος για το ζήτημα αυτό, αλλά δεν έχουμε, λέει, εμείς αντιπαράθεση μεταξύ μας. Είπε επίσημα. Εντάξει τώρα. Καλά. Δεν το έχει. Σιγά τα αυτά. Σιγά. Αυτά είναι για το Θεό Αθήνα. Τι γίνεται με τα ελαιοτουρκικά, παιδιά? Αγριεύουν λίγο τα πράγματα, ε. Αγριεύουν έως αγριεύουν τα πράγματα με τους φίλους μας τους Τούρκους. Λοιπόν, έχει ένα πολύ ωραίο ρεπορτάζ σήμερα ο κύριος Βασίλης Νέδος στην Καθημερινή. Είχαμε και μια τουρκική παρενόχληση σε πλοίο Πόντισης Καλωδίου μεταξύ Αστυπάλαιας και Κο. Εκεί πήγε, λέει, μια πυραβλάκατος σε ασφαλή απόσταση, λέει. Έστειλε ένα μήνυμα, λέει, στο πλοίο αυτό, το οποίο είναι αλλοδαπό, Ocean Link, το οποίο επιχειρεί στην περιοχή, λέει, ελληνικής δικαιοδοσίας με βάση την ναύτεξ που έχει εκδοθεί από τον σταθμό Ηρακλείου της Υδρογραφικής Υπηρεσίας, και του είπε, λέει, η τουρκική πυραβλάκατος, λέει, πλοίαρχε, εδώ που είσαι, λέει, θέλεις άδεια από την Τουρκία, την έχεις? Δεν απάντησε, λέει, το πλοίο αυτό, και εμφανίστηκε, λέει, στην περιοχή, διότι υπάρχει μια άσκηση σε εξέλιξη. Η άσκηση λέγεται, λέει, καταιγίδα του πολεμικού ναυτικού. Ρε τι τραβάνε και τα πολεμικά ναυτικά μας. Και παρενέβη, λοιπόν, η φρεγάτα, το γνωστό φρεγάτα μου Πανόρια, φρεγάτα μου ωραία, σε βλέπουν και τα άλλα τα βαπόρια, και είπε ότι για καλά μας τη χάρη, Τούρκοι, γιατί εδώ είναι δικό μας το κομμάτι. Εν τω μεταξύ, λέει, είναι το τέταρτο περιστατικό παρόμοιο που έχει δει το φως της δημοσιότητας. Δηλαδή, ενδεχομένως να υπάρχουν και άλλα περιστατικά τα οποία δεν έχουν δει το φως της δημοσιότητας. Από τον περασμένο Ιανουάριο το τέταρτο περιστατικό, παρακαλώ πάρα πολύ. Να σημειώσω πάντως ότι αυτή, λέει, η πόντιση του Καλωδίου, ξαναλέω, από την υπέροχη Αστυπάλαια, εκεί στα όρια Αστυπάλαια, είναι Δωδεκάνησα, δεν είναι? Δωδεκάνησα, εκεί είναι, και λοιπά. Είναι, λέει, ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Πέφτει μέσα καλώδιο για υψηλή ταχύτητα διαδικτύου, προφανώς. Είναι αμοργός Αστυπάλαια Κος, Σύφνος, Φολέγανδρος, Εύβοια, Χίος Λέσβος, Λίμνος, Θάσος, Σκύρος. Μιλάμε για καλώδια συνολικού μήκους, λέει, 560 χιλιόμετρα. Αυτά μπαίνουν μέσα στο υπόγειο, να ξέρετε. Επίσης θέλω να σας πω τώρα ότι αυτά τα καλώδια ενίοτε, ενίοτε θέλω να πω, κάποιοι τα πασπατεύουν και λιγάκι. Εκεί, λέει, για να το κολλήσω με τα στενά του Ορμούς, υπάρχει ένα θέμα, λέει, για τα καλώδια τα οποία περνάνε υπογείως και μεταφέρουν data. Για τα data είναι μεγάλη ιστορία. Και θέλουν, λέει, να έχουν άποψη οι Ιρανοί και για τα data αυτά, και ενδεχομένως παντού όπου υπάρχουν ποντισμένα καλώδια. Τον Ιούνιο, εντωμεταξύ, έρχεται, λέει, η νομοθετική ρύθμιση από τη μεριά της Τουρκίας για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τις περίφημες γκρίζες ζώνες. Και ενδεχομένως αυτό να ανοίξει την όρεξη, λέει, των Τούρκων για κάποια νησιά που οι ίδιοι, λέει, λένε ότι δεν είναι μέρος της ελληνικής επικράτειας. Η ελληνική πλευρά βεβαίως ξεκαθαρίζει και λέει, παιδιά, σύμφωνα με τις διεθνείς συμβάσεις, ό,τι υπάρχει 3 μίλια εκτός, που δεν είναι πολύ κοντά.
1: Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop, στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 6:30.

0: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: Στη ραδιοφωνική ανάλυση του 19ου αιώνα, για πρώτη φορά, η διπλωματική ιστορία της Ευρώπης μετά την ήττα του Ναπολέοντα στο Βατερλό και οι μεγάλες συνθήκες που επηρεάζουν την πολιτική μοίρα του νεοελληνικού κράτους, καθώς επεκτείνεται εδαφικά με το ιδανικό της μεγάλης ιδέας. Στο νέο κόσμο, πέραν του Ατλαντικού, η μετέπειτα υπερδύναμη συνταράσσεται από εμφύλιο πόλεμο και από καινοφανείς ιδέες, οι οποίες διαμορφώνουν μια καινούργια κοινωνία στη Βόρεια Αμερική. Αναλύουν κατά σειρά Άγγελος Συρίγος, Ευάθης Χατζηβασιλείου, Θάνος Βερέμης, Σώτη Τριανταφύλου. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
2: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
3: Καλημέρα! Ωραία δουλειά! Εδώ απέναντι είμαστε κι εμείς. Σας ακούμε κάθε πρωί, ντούπου, ντούπου, ντούπου. Άστορα, με όλο το θάρρος, εγώ στη θέση σου θα έβαζα Novamix. Έχω χτίσει εγώ, ξέρω πως σπίτια, τάπεδα, τείχους, οροφές, πισίνες, όλα με... Novamix έχετε. Λέω κι εγώ. Πολύ ωραίο βγαίνει αυτό.
4: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
5: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
6: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όρικοι προϋποθέσεις στο bwin.gr. Τρεις Εργενίδες.
7: Άχρηστη.
8: Ένα μωρό.
7: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
8: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους
9: και όλα ανατρέπονται
8: από το πουθενά. Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
10: Σώπα, αγαπούλα μου, σώπα.
9: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα.
11: Όμως μετά από μία.
8: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
9: Ένα μωρό για τρεις.
12: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
9: Διονύσης Ατζαράκης.
8: Ζήσης Ρούμπος.
11: Χάρης Χιώτης.
8: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
12: Και η Ελένη Καρακάς.
9: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
8: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
13: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
14: Με τιμές και υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας, η υποδοχή πριν από λίγο του Αμερικανού Προέδρου από τον Κινέζο ομολογό του στο Πεκίνο, Κίνα και Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να είναι εταίροι και όχι αντίπαλοι, δήλωσε ο Κινέζος Πρόεδρος. Είχαμε μια φανταστική σχέση, τα πηγαίναμε καλά. Όταν υπήρχαν δυσκολίες, τις λύναμε, είπε στις αρχικές τους δηλώσεις ο Ντόναλντ Τραμπ. Η Αμερικανική κυβέρνηση υπολογίζει στη συμβολή της Κίνας για να αρθεί το αδιέξοδο όσον αφορά στα ασθενά του Ορμούς, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μαρκο Ρούμπιο, ο οποίος συνοδεύει τον Ντόναλντ Τραμπ στην επίσημη επίσκεψή του στην Κίνα. Διαψεύδει το Υπουργείο Εξωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων τους ισχυρισμούς του γραφείου του Ισραηλινού Πρωθυπουργού ότι ο Νετανιάχου επισκέφθηκε τα Εμμυράτα κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν και συναντήθηκε με τον πρόεδρο τους. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε ότι ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ αποκάλυψε πλέον δημόσια αυτό που οι υπηρεσίες ασφαλείας του Ιράν γνώριζαν εδώ και καιρό. Προειδοποίησε πως όσοι συνεργάζονται με το Ισραήλ για να σπείρουν διχόνοια θα λογοδοτήσουν. Στην Ελλάδα καταγράφηκε η μεγαλύτερη αύξηση του εισοδήματος νοικοκυριών το 4ο τρίμηνο του 2025 μεταξύ των χωρών του ΟΣΑ. Η χώρα μας κατέγραψε αύξηση 3,3% σε σύγκριση με το αμέσως προηγούμενο τρίμηνο. Κινητήριες δυνάμεις, αυξήσεις από ακίνητη περιουσία και αποδοχές των εργαζομένων. Μαζική ρωσική επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους και ντρόνους δέχθηκε τη νύχτα το Κίεβο, με εκρήξεις να ακούγονται σε διάφορα σημεία της Ουκρανικής πρωτεύουσας, σύμφωνα με τον Δήμαρχο, ο οποίος κάλεσε τους κατοίκους να παραμείνουν σε καταφύγια. Και ο καιρός θα είναι σχεδόν έθριος σήμερα στην Αττική, με αραιές νεφώσεις και τοπικές μπόρες μεσημέρι και απόγευμα, μέχρι 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 23 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ορίστε, σας αφήσαμε να ακούσετε και το τραγούδι που έχετε μέσα στη μουρμούρα. Είστε πρωί-πρωί, δεν ακούμε ένα τραγούδι, αλλά ακούμε ένα τραγούδι. Αμάν, καλημέρα, καλώς ήρθατε. Τι γίνεται, παιδιά, Πέμπτη είναι σήμερα, ε? Λοιπόν, κυρία Δήμητρα Σταματίου είναι απέναντί μας στη ρύθμιση των ήχων. Καλημέρα έχετε από την Δήμητρα. Η κυρία Αργυρό και Μελιάρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. 210-48-00-170-174. Περιμένω τα ερωτήματά σας για τον κύριο Ρίζο, είτε μέσω τηλεφωνικού κέντρου, είτε βεβαίως μέσω του skyradio.gr. Πάνω δεξιά λέει πες την άποψή σου, γράφετε το μηνυματάκι, την καλημέρα, το σχόλιο, οτιδήποτε θέλετε τέλος πάντων, και κάνετε ό,τι πρέπει να κάνετε. Καλημέρα Γιώτα μου, ήρθε το μήνυμά σου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ένας φίλος λέει, καλά ρε Ψαλτή μου, λέει, είπε σε όλα τα νησιά που πάει το καλώδιο, η Ικαρία δεν πάει. Νομίζω ότι έχουν βάλει και την Ικαρία σε προηγούμενη φάση. Νομίζω. Καλημέρα. Νικό, το εντάξει, είπαμε, ποντίσμα. Ψυχραιμία, σε βλέπω, είσαι λίγο. Τι έχουν ανεμένα τα γράδα πρωί-πρωί. Κάτσε ρε Νικό, κάτσε πρωί-πρωί. Ψυχραιμία. Ο Θανάσης μου λέει κάτι με πολύ ενδιαφέρον, γιατί βλέπω και τα καθημερινά τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τα κυκλοφοριακά, ρε παιδί μου. Και λέει ο Θανάσης το εξής. Ωραία, βλέπω και την κίνηση, φόρτωσε πρωί-πρωί. Σε καλό δρόμο είμαστε. Με αφορμή έργα λέει, που γίνονται στον Ασπρόπυργο, στο ρεύμα λέει προς Αθήνα. Θα ήθελα να σχολιάσω, λέει, ότι δεν γίνεται ο εργολάβος να εργάζεται 8ωρο όταν ταλαιπωρείται καθημερινά τόσος κόσμος. 7 το πρωί δεν είναι κανείς. Το ίδιο λέει και 7 το απόγευμα. Ενώ καθημερινά λέει το σημείο έχει ουρές. Θα πρέπει οι υπηρεσίες που βγάζουν τέτοια έργα να προσπαθούν να μειώσουν την ταλαιπωρία του κόσμου και όχι να κοιτάνε τη χαμηλότερη τιμή. Θανάση, προσυπογράφω το μήνυμά σου, δεν έχω να πω περισσότερα. Δεν ξέρω, δεν ξέρω πώς. Νομίζω ότι εκεί, επειδή αναλαμβάνουν εργολάβοι, δεν νομίζω ότι. Τέλος πάντων, δεν θα πω πολλά, δεν ξέρω, μπορώ να ρωτήσω. Αλλά σωστό είναι αυτό. Ειδικά στα έργα τα οποία γίνονται σε οδικούς άξονες που έτσι κι αλλιώς είναι επιβαρημένοι. Πρέπει να υπάρχει, ρε παιδί μου, μια μέρημνα. Ας πούμε καλή ώρα. Βλέπω εδώ πέρα τα έργα που ευτυχώς δεν εμπλέκομαι, παιδιά. Ακούω κάτι συναδέλφους εδώ πέρα που έρχονται για δουλειά και είναι εδώ στην παραλιακή, στα. Στην Κήτη του ποταμού που μπαίνει κάτω. Είναι. Χωλιο Μιχάλης εκεί πλάκα. Όλο ρωτάει κάθε μέρα πότε θα τελειώσουν τα έργα. Έχουν τελειώσει, πρέπει να τελειώσουν εδώ και ξέρω εγώ 4-5 μήνες. Τίποτα. Χαμπάρι ο Τρίφωνας. Κάθε μέρα ρωτάει. Λίγο παράταση, πάλι και μια παράταση και πάρα ακόμα μια παράταση. Δεν είναι, γίνεται έτσι δουλειά, ρε παιδιά. Υποτίθεται ότι παίρνετε έργα για να πραγματοποιήσετε ένα έργο, το έχετε κοιτάξει, το έχετε ψάξει ειδικοί να περπατήσει, να γίνει, να τελειώνουμε. Αν ξεκινάνε τα έργα και δεν ξέρουμε πότε θα τελειώσουν, αλλήμονό μας. Λοιπόν, καλημέρα Αβραάμ. Γιώργο λέει, αυτό δεν είναι διπλωματία, είναι κατασκοπία μεγάλη, εννοείς για τους μεγάλους, ε. Καλημέρα από τη Θεσσαλονίκη. Μετά τον Τραμπ, όποιος και να βγει, μάλλον θα μοιάζει, λέει, αναβαθμισμένος στα μάτια πολλών. Καταρχήν πρέπει να πω ότι μιλάμε για, επειδή ξαναγυρίζει ο Αβραάμ στο θέμα της σημερινής συνάντησης, η οποία είναι σε εξέλιξη. Μιλάμε για τις δυο μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου, ε. Καταλαβαίνετε, καλά βέβαια, πληθυσμιακά, ας πούμε, η Κίνα έχει, πόσο έχει, ένα 200, ένα 300, πόσο έχει, και η Αμερική είναι 300 εκατομμύρια, 350, πόσο είναι. Αλλά μιλάμε για τεράστιες οικονομίες. Βέβαια, με διαφορετικό βηματισμό η καθεμία. Άλλο βηματισμό έχει η Κίνα και άλλο ρυθμό ανάπτυξης και άλλο βηματισμό, άλλη λογική. Και βέβαια η Κίνα, και ορθώς κατά την άποψή μου, θέλει να αλλάξει και λίγο τη μπλάστιγκα όσον αφορά και το δολάριο και τον παραδοσιακό τρόπο μέσα από τον οποίο η παγκόσμια οικονομία κινείται κλπ. Κλπ. Με βάση τα δικά της συμφέροντα, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, ο Αμερικανός Πρόεδρος είναι μια ιδιαίτερη φιγούρα, η αλήθεια είναι. Δεν μπορώ να πω περισσότερα πράγματα. Νομίζω ότι όλοι καταλαβαίνετε τις ιδιαιτερότητες που μπορεί να έχει και τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί και αυτά που έχει κάνει μέχρι τώρα στην περίοδο που είναι η δεύτερη θητεία του κλπ. Κλπ. Α, εντωμεταξύ, χθες πήρε το μάτι μου, τώρα αργά το βράδυ το είδα αυτό. Παρακολουθούσα λίγο τα αθλητικά γι' αυτό. Το ξενύχτησα λίγο εχθές. Είδα τον Ομπάμα να εξηγεί τι έγινε, λέει, με την Τεχεράνη, με αφορμή τις καταγγελίες που κάνει ο σημερινός πρόεδρος για το αεροπλάνο που έφυγε γεμάτο δολάρια και πήγε στην Τεχεράνη. Και εξηγούσε ο πρώην πρόεδρος ποια συμφωνία υπήρξε και για τα πυρηνικά και για την, πώς το λένε, τις επιπτώσεις στην οικονομία της Τεχεράνης και για τα χρήματα που έχουν παγώσει και τις επενδύσεις τις ιρανικές στο αμερικανικό έδαφος κλπ. Κλπ. Είπε ενδιαφέροντα πράγματα ο Μπάρακ Ομπάμα. Δεν είναι ακριβώς όπως τα λέει η πλευρά. Αν πεις σε όλο τον κόσμο, οι πολιτικοί κάνουν κάποια πράγματα και λένε κάποια πράγματα με έναν ιδιόρυθμο τρόπο. Σωστό και αυτό, αλλά. Τέλος πάντων. Τώρα, για να πούμε 2-3 ακόμα πράγματα που θέλω να σας πω για να μην χαθούμε όσον αφορά την. Να θυμηθώ να πω ότι ο κύριος Καραγιάννης είναι στα ηχητικά που δεν θα ακούσουμε και σήμερα, κυρία Βαρσάμης, μουσικές επιλογές και ο Πολιωγάς Παρέας, ο Γιώργος Ψάλτης εδώ, τρίωρο σήμερα, ξαναλέω έτσι. Όχι μόνο σήμερα, και αύριο. Τριωράκι, λείπει ο Άρης, σε κουράζεται και καλά κάνει για να γεμίσει τις μπαταρίες του ο άνθρωπος και να κάνει τα δέοντα. Τώρα, πολλή κουβέντα. Και χθες έκανα κάποιες συζητήσεις με ειδικούς με αφορμή τα 17χρονα στην Ηλιούπολη. Το πρώτο που έχω να πω είναι ότι η εν ζωή η πιτσιρίκα δίνει πολύ μεγάλη μάχη. Αυτά που μου μεταφέρθηκαν είναι ότι είναι μάχη. Το θετικό είναι, παρά τα πολλαπλά προβλήματα που έχει προκαλέσει η πτώση στον οργανισμό της, είναι ότι είναι ένας νέος άνθρωπος και οι γιατροί ελπίζουν ότι έχει τη δύναμη να το προσπεράσει ή τέλος πάντων να προσπαθήσει να μπει σε μια νέα σελίδα στη ζωή του. Η μάχη είναι πραγματικά μεγάλη. Το άλλο που θέλω να πω είναι ότι ξαφνικά τώρα ανακαλύψαμε όλοι το άγος που έχουν τα παιδιά της τρίτης λυκείου. Αυτό σημαίνει εδώ και πολλά χρόνια και καταλαβαίνετε όλοι πολύ καλά, ή τέλος πάντων εσείς που μπορεί να έχετε παιδιά σε αυτή την ηλικία ή που τα είχατε και περάσανε, τι σημαίνει και για τα παιδιά και για σας και για την τσέπη σας και για όλα. Αν πεις τι βάζει την τσέπη στη μέση, σωστό είναι αυτό, αλλά επειδή αργότερα τα παιδιά ενδεχομένως μπορεί να γυρίσουν και να σου πούνε ρε πατέρα, ρε μάνα, δεν έκανε τα δέοντα για να μπω στη διαδικασία αυτή, άσχετα τι θα γινόταν όσον αφορά τις πανελλαδικές. Καταλαβαίνω ότι όλοι οι γονείς ή οι περισσότεροι γονείς δίνουν τα πάντα για τα παιδιά. Σωστό, κατά την άποψή μου. Δεν χρειάζεται όμως η υπερβολή. Η υπερβολή ποτέ δεν έκανε καλό για κανέναν. Χθες έμαθα ότι έγινε και η ψάλικη νεκρόσιμος ακολουθία για την 17χρονη που δεν τα κατάφερε. Σε τοπικό επίπεδο ο Δήμος ανακοίνωσε τριήμερο δημοτικό πένθος μέχρι και την Παρασκευή από την Τετάρτη, σε ένδειξη σεβασμού στην οικογένεια της μαθήτριας. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι είναι συγκλονιστικό, αν το καλοσκεφτεί κανείς, ο σχεδιασμός από ό,τι φαίνεται που υπήρξε από τα δύο κορίτσια. Οι ειδικοί πάντως προειδοποιούν ότι θέλει πάρα πολύ προσοχή στο τι αναφέρεται στο ζήτημα αυτό, γιατί υπάρχει κίνδυνος μιμητισμού από τα παιδιά. Η χρονιά της τρίτης λυκείου, Δευτέρας και τρίτης λυκείου, είναι από τις πραγματικά δύσκολες για τη ζωή των παιδιών. Κάποια είναι πιο ευαίσθητα. Αυτό πρέπει να έχουμε κατά νου. Και σας το έλεγα και χθες, μιλήστε με τα παιδιά. Μην τα αφήνετε στον αυτόματο. Το καταλαβαίνω ότι είναι δύσκολο και για σας ενίοτε, λόγω της καθημερινότητας η οποία είναι βαριά. Δεν πρέπει όμως, όλα τα παιδιά δεν αντιδρούν με τον ίδιο τρόπο. Και τα παιδιά στέλνουν τα μηνύματα. Μικρά, μεγάλα μηνύματα, πιο έντονα μηνύματα, με αντιδράσεις, με οτιδήποτε. Δεν είναι κακό να κουβεντιάζετε ή να πάτε σε έναν ειδικό μαζί με το παιδί και να κουβεντιάσει ο ειδικός με το παιδί για να καταλάβουμε τι γίνεται. Καλύτερα το προλαμβάνει παρά το θεραπεύει. Λοιπόν, τώρα 68.788 είναι οι σακτέιλοι φέτος στις πανελλαδικές. Χοντρικά 69.000 παιδιά. Αυτοί θα μπουν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, στα τμήματα που υπάρχουν. Οκ. Είναι κάτι το οποίο το κρατάμε. Πάμε παρακάτω. Επειδή μιλάμε και για την παιδεία, να σας πω ότι δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της κυβέρνησης ο τρόπος, η τεχνητή νοημοσύνη και πώς θα μπει στα σχολεία. Μπαίνουν βέβαια και κάποια όρια. Προβλέπονται επιμορφώσεις εκπαιδευτικών στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Οι εκπαιδευτικοί καλούνται να καθοδηγούν τους μαθητές στη δημιουργική, υπεύθυνη και κριτική αξιοποίηση των εργαλείων και όχι απλώς στο να προετοιμάζουν τις εργασίες των παιδιών. πρέπει και τα παιδιά να αποκτήσουν και σκέψη και έλεγχο όλων αυτών των πραγμάτων τα οποία θα παράγονται και παράγονται από τεχνητή νοημοσύνη. Η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι πανάκια, προφανώς, μπορεί να συνδράμει, μπορεί να βοηθήσει, μπορεί να χτίσει κάποια πράγματα στο παιδί, αλλά από μόνη της δεν θα λύσει κάθε πρόβλημα το οποίο θα έχει στην πορεία του το παιδί. Η χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης, AI που λέμε στα ελληνικά, δεν επιτρέπεται, λέει, στη διάρκεια γραπτών εξετάσεων, τεστ και διαγωνισμάτων, εκτός, λέει, και αν έχει προβλεφθεί ρητά ελεγχόμενη χρήση τους από τον εκπαιδευτικό. Οι μαθητικές εργασίες δεν μπορούν να παράγονται εξ ολοκλήρου, λέει, σε σημαντικό βαθμό από εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης. Εκεί χρειάζεται όμως και μέρημνα. Χρειάζεται και βοήθεια και στους εκπαιδευτικούς, διότι σίγουρα δεν θα ξέρουν τι μπορούν να κάνουν. Κλείνοντας το κομμάτι αυτό, πριν πάμε εκεί που πρέπει να πάμε, θέλω να πω και δύο κουβέντες για την απόφαση της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Γεωργίας ουσιαστικά να βάλει λουκέτο στα προγράμματα βιολογικής κτηνοτροφίας και μελισσοκομείας. Το τι και πώς είχε ξεχυλώσει η ιστορία αυτή δεν περιγράφεται. Και αυτοί οι οποίοι ήταν τύποι και υπογραμμή, θέλω να πω τύπος και υπογραμμός με τον νόμο και στην κτηνοτροφία και στη μελισσοκομεία, τη βιολογική, είδαν κάποια λαμόγια οι οποίοι είχαν τις γνωστές άκρες να δηλώνουν ό,τι θέλουν. Ακούστε. Το 21, λέει, είχαμε 1,7 εκατομμύρια πρόβατα τα οποία εκτρέφονταν βιολογικά. Το 22 φτάσαμε στα 2,8 εκατομμύρια. Το 24 στα 5,2 εκατομμύρια πρόβατα. Τα μισά σε όλη τη χώρα. Αυτά είναι τα στοιχεία τα οποία δηλώθηκαν. Η πραγματικότητα απήχε παρασάγκας από αυτό. Μεγάλο ενδιαφέρον, λέει, και στην βιολογική μελισσοκομεία. Είχαμε και, το είχαμε κάνει θέμα, και οργανισμούς πιστοποίησης 16 συνολικά. Σε μεγάλες χώρες, λέει, με μεγαλύτερη βιολογική παραγωγή υπήρχαν 2 ή 3 οργανισμοί πιστοποίησης. Σε κάποιους από αυτούς τους αφαιρέθηκε και η άδεια. Βέβαια. Διότι διαπιστώθηκε ότι απλώς πέραν λεφτά. Άρα τι έγινε τώρα? Χάσαν τα λεφτά και οι νόμιμοι, πώς το λένε, μελισσοκόμοι της βιολογικής μελισσοκομείας και της βιολογικής κτηνοτροφίας. Θα επανέλθει, λέει, το πρόγραμμα αργότερα με νέες ασφαλιστικές δικλίδες, με περισσότερους ελέγχους προφανώς για την συγκεκριμένη ιστορία. Βέβαια, ο υπουργός είπε και κάτι που νομίζω ότι το καταλαβαίνετε όλοι, ότι ενδεχομένως θα κυκλοφόρησαν, λέει, και προϊόντα, ενδεχομένως, λέει, τα οποία πόρο απήχαν να ήταν βιολογικά. Εντάξει. Έχω φάει, φίλε ακροατή, Λοιπόν, σε διαφημιστικό περιβάλλον, είστε στην Nova, κυρίες και κύριοι, κερδίζετε δωρεάν 3 μήνες συνδρομής στο World Plus και έξτρα αποκλειστικές προσφορές. Τώρα μπορείτε να απολαύσετε δωρεάν 3 μήνες συνδρομής στο World Plus με μηδενικό κόστος διανομής και πρόσβαση σε αποκλειστικές προσφορές. Κατεβάστε το Παντού App, σκανάρετε την απόδειξή σας και πάρτε τον deal. Αρκεί να είστε πελάτης Nova, μάθετε περισσότερα στο nova.gr.
1: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
2: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε
3: και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
4: Subaru 008. 0 επιτόκιο. 0 χρόνος παράδοσης. 8 χρόνια εγγύηση. Κλείσε τώρα το καινούριο σου Forester, Crosstrek ή Solterra με το νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα της Subaru. Subaru 008. 0 επιτόκιο. 0 χρόνος παράδοσης. 8 χρόνια εγγύηση.
5: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
6: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
5: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
6: Φυσικά, BioClima.
7: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Kraft Paints.

0: είμαστε κυρίες και κύριοι, 9 λεπτά πριν από τις 7. Καλημέρα, καλώς ήρθατε στο Sky 100,3. Τι γίνεται με την κίνηση, με ρωτάτε? Ορθώς κάνετε και με ρωτάτε. Κάτσε να δούμε και τι γίνεται και με τα πετρέλαια. Α, καλά τα βλέπω τα πράγματα. Στο ρεύμα καθόδου βλέπω έχει ένα τροχαίο. Εκεί στο ύψος Επολίων. Πού είναι αυτό? Στη Λένορμαν. Κάτι έχει συμβεί εκεί, Ξαναλέω, στο ρεύμα καθόδου προς τον Πειραιά. Κάτι έχει συμβεί εκεί. Υπάρχει κυκλοφοριακό πρόβλημα. Αν θέλετε κάτι να μας πείτε, 210-48-0-170-174. Στο ρεύμα ανόδου περίεργος πως τα βλέπω καλύτερα τα πράγματα σε σχέση με την καθημερινότητα, δηλαδή τέτοια ώρα. Μπράβο. Για να δω τι γίνεται και στη λεωφόρο Αθηνών. Εντάξει, η λεωφόρο Αθηνών, εντάξει, όχι καλό είναι το. Εντάξει, έχει, δεν μπορώ να πω, αλλά λίγο καλύτερα σε σχέση με αυτό που λέμε καθημερινά. Πως λέει και ο Κολιομιχάλης και μου ζαλίζει τον έρωτα κάθε μέρα, την Τρίτη ψάλτη είναι τα πράγματα πιο δύσκολα. Την Πέμπτη είναι καλύτερα από ό,τι βλέπω. Στις Χιστούς Καραμαγκά έχουμε. Εντάξει. Όχι πολύ, αλλά έχουμε ανάσχεση της κυκλοφορίας που λέει και η υπηρεσία. Και πάει αυτό στο ρεύμα εξόδου, επαναλαμβάνω, μετά τη λίμνη Κουμουνδούρου. Εκεί ανοίγει πηγαίνοντας για Ελευσίνα. Σωστά. Τίποτα παραλιακή, εδώ η δικιά μας είναι καλή. Κηφισίας Μεσογείων, λίγα προβλήματα. Εκεί μπροστά στο Χίλτον βλέπω πάλι λίγα θεματάκια. Στο ρεύμα ανόδου, πάντα ρε παιδί μου, έχει εκεί πέρα στη λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου. Πάντα έχει κινησούλα. Από νωρίς δηλαδή. Ναι, Αρδιτού, τι γίνεται? Καλά είμαστε, παιδιά, μια χαλά δεν έχω. Για, ωραία. Αθλητικά, με ρωτάτε τι έγινε στα αθλητικά. Η ΑΕΚΑΡΑ, παιδιά, πήρε χ πάνω. Με τον ΠΑΟΚ προηγήθηκε, παρακαλώ πάρα πολύ, 1-0. Το ΠΑΟΚ ΑΕΚ λοιπόν εχθές 1-1. Ο Ολυμπιακός επικράτησε τον Παναθηναϊκού με 1-0. Τώρα, τελευταία αγωνιστική την Κυριακή. Έχουμε ΑΕΚ Ολυμπιακός. Εκεί θα γίνει τώρα το κουτρούλο γάμος, ξέρετε τώρα, με την απονομή κλπ. Εμείς θα είμαστε απ' έξω γιατί μέσα δεν βρήκαμε εισιτήριο κλπ. Δούμε τώρα τι θα γίνει. Και έχουμε και το άλλο παιχνίδι βεβαίως, που είναι το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Είναι το τελευταίο παιχνίδι που δίνει, λέει, ο Παναθηναϊκός στη λεωφόρο. Και νομίζω θα είναι και κλεισμένο των θυρών, αν δεν κάνω λάθος. Στη βαθμολογία που δεν έχει καμιά σημασία, αλλά δεν έχει. Εντάξει, έχει για τη δεύτερη θέση. Η ΑΕΚΑΡΑ πρώτη με 71 πόντους, ο Ολυμπιακός δεύτερος με 65 και ο ΠΑΟΚ τρίτος με 63. Λοιπόν, έχει ένα κεφάλι ο Ολυμπιακός όσον αφορά τη δεύτερη θέση του πρωταθλήματος. Θα δούμε τι θα γίνει γύρω από το ζήτημα αυτό. Στο μπασκετάκι ο Παναθηναϊκός δεν τα κατάφερε. Και είναι το εντυπωσιακό, ξέρετε ποιο είναι? Δεν είναι ότι αποκλείστηκε, εντάξει. Είναι ότι το Final Four πραγματοποιείται στην έδρα του Παναθηναϊκού. Λοιπόν, δεν τα κατάφερε ο Παναθηναϊκός στο μπάσκετ. Διάβαζα χθες διάφορα που μου στέλνατε και εσείς και φίλοι του Παναθηναϊκού με τους οποίους συνομιλώ. Απογοητευμένοι περισσότεροι, με αφορμή κυρίως τη στάση, λέει, κάποιων καλαθοσφαιριστών, μου αρέσει εμένα αυτή η φράση, σε σχέση με τα χρήματα τα οποία λαμβάνουν, η συμπεριφορά τους, λέει, δεν ήταν η κατάλληλη όσον αφορά την συγκεκριμένη ιστορία. Εντάξει, okay. Αλλά αυτό θα τα δει η διοίκηση, θα τα δει η ομάδα και θα πράξει τα δέοντα. Τώρα, έχω λίγο χρόνο, έχω κάνα δύο λεπτά, δεν έχω πολλά, άρα πολύ γρήγορα να σας πω ότι, αν καταλαβαίνω καλά, η Αθήνα μετά την απόφαση να δώσει και να αποπληρώσει 6,9 δισεκατομμύρια τον Ιούνιο για την αποπληρωμή των δανείων του πρώτου μνημονίου, η χώρα φαίνεται αποφασισμένη να ξεκινήσει να αποπληρώνει και άλλες υποχρεώσεις. Μπαίνουμε, λέει, στη διαδικασία να αποπληρώσουμε άλλο περίπου 1,7-1,8 και για άλλα χρέη τα οποία έχουμε. Η αλήθεια είναι, να ξέρετε, ότι έχουμε πολλά χρέη. Δηλαδή, έβλεπα χθες, ρώτησα για κάποια στοιχεία γύρω από τα οικονομικά δεδομένα και πρέπει να σας πω ότι, δόξα το μεγαλοδύναμο, έχουμε χρέη μπόλικα. Δηλαδή, έχουμε περίπου 100 δισεκατομμύρια, που είναι το 1/4 των χρεών της χώρας σε ομόλογα. Έχουμε άλλα 63 δισεκατομμύρια, που είναι το 15% για συμφωνίες επαναγοράς. Έχουμε, χρωστάμε στον ESM, το θυμάστε τον ESM, τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας, χοντρικά 60 δισεκατομμύρια, και στον EFSF, αυτός είναι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, χρωστάμε άλλα 125 δισεκατομμύρια. Με λίγα λόγια, δισεκατομμύρια να έχουμε να πληρώνουμε. Αυτά πρέπει να τα αποπληρώσουμε κάποια στιγμή, σε αυτά που έχουμε υπογράψει, μέχρι το 2070. Τώρα πόσο έχουμε, 26. Καταλαβαίνετε τώρα. Τα ραδίκια ανάποδα θα βλέπουμε εμείς όταν θα αποπληρώνουν οι άλλοι. Δεν υπάρχει, όπως καταλαβαίνετε, αλλά. Τώρα ανοίγει μια μεγάλη συζήτηση, ξαναλέω, λόγω της κρίσης, αν είναι ορθόν να δώσουμε τόσα πολλά χρήματα τώρα. Τα επιχειρήματα τα έχουμε πει πολλές φορές. Η μία πλευρά λέει ότι ναι, για να δείξουμε προς τα έξω ότι παρά τις αντικσότητες η πορεία της ελληνικής οικονομίας είναι καλή. Okay. Τα υπόλοιπα μετά, δεν έχω περισσότερο χρόνο. Θα πάμε σε διαφημίσεις. Αναλυτικό πρωινό μαγκαζίνο σήμερα από τον κύριο Δημήτρη Γιαννήρη. Θα επιστρέψουμε. Θυμίζω ότι σήμερα πρώτον έχουμε τον κύριο Ρίζο και δεύτερον πάμε παρέα έως και τις 9 εδώ στον Sky 100,3.
1: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
2: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet. Official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμοι στο novibet.gr. Κάθετος info. Κάθετος Novivers.
3: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD. Πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
4: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MHPY προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες.
5: Star FM 93. Σύγχρονη δόμηση.
6: Πλήρης ανακαίνιση.
5: Άψογα υλικά.
6: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
5: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνας παντός τύπου, σίδερα μορφής.
6: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
5: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
6: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής Αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
5: Τηλέφωνο και φάξ 24-620-22-539. Στο Καμαρία.
6: Και όλα γίνονται εύκολα.

0: Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3
1: ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: Η ώρα είναι 7.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
4: Μισό.
3: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
4: Μισό.
3: Πάλι μισό.
4: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
5: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός της Eurobank.

0: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, 5η 14 Μαΐου και είναι το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Η Δήμητρα Σταματίου ρυθμίζει τον ήχο, η Μαρία Γιώργα και η Δέσμη Χριστοπούλου στην αρχισυνταξία, η Τζέσσα Αμπντουλάη στην παραγωγή και η Ριρό Γεμελιάρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Με τιμές και υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας υποδέχθηκε νωρίτερα στην μεγάλη αίθουσα του λαού στο Πεκίνο ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπινγκ τον Αμερικανό ομολογό του Ντόναλντ Τραμπ. Η Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να είναι εταίροι, όχι αντίπαλοι, δήλωσε ο Κινέζος πρόεδρος. Στις αρχικές του δηλώσεις ο Ντόναλντ Τραμπ ευχαρίστησε για την τιμή που λίγοι έχουν ξαναδεί, όπως είπε, αναφερόμενος στην τελετή υποδοχής. Εσείς και εγώ γνωριζόμαστε εδώ και πολύ καιρό. Είχαμε μια φανταστική σχέση, τα πηγαίναμε καλά, όταν υπήρχαν δυσκολίες τις λύναμε, είπε επίσης ο Ντόναλντ Τραμπ απευθυνόμενος στο Σι Τζινπινγκ. Το επίκεντρο των συζητήσεων Τραμπ-Σι Τζινπινγκ είναι ένα ευρύ φάσμα παγκόσμιων ζητημάτων από το διεθνές εμπόριο και την πυρηνική συμφωνία με το Ιράν έως και το θέμα της Ταϊβάν. Την παρέμβαση της Κίνας για να αρθεί το αδιέξοδο στα στενά του Ορμού ζήτησε ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο πριν την επίσκεψή του στην Κίνα. Η Αμερικανική κυβέρνηση υπολογίζει τη συμβολή της Κίνας. Ελπίζουμε να τους πείσουμε να διαδραματίσουν πιο ενεργό ρόλο προκειμένου το Ιράν να σταματήσει αυτό που κάνει τώρα και προσπαθεί να κάνει και στο Περσικό κόλπο, δήλωσε ο Ρούμπιο στο Fox News, ο οποίος, να θυμίσουμε, συνοδεύει τον Αμερικανό πρόεδρο στην επίσημη επίσκεψή του στο Πεκίνο. Εν τω μεταξύ, οι ΗΠΑ και η Ιράν συνεχίζουν να ανταλλάσσουν μηνύματα ισχύως γύρω από τα στενά του Ορμούζ με φόντο την εύθραυστη ακυχηρία. Την ίδια ώρα, ο Ιρανός βουλευτής υποστηρίζει πως οι ΗΠΑ και η Ισραήλ ενδέχεται να προετοιμάζουν ευρύτερη στρατιωτική επιχείρηση ακόμη και εναντίον νησιών στο νότιο Ιράν. Διαψεύει το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ τους ισχυρισμούς του γραφείου του Ισραηλινού Πρωθυπουργού του Νετανιάχου επισκέφθηκε τα Εμιράτα κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν και συναντήθηκε με τον πρόεδρο τους. Διαπραγματεύσεις της Ισραηλινής και της Λιβανικής κυβέρνησης αρχίζουν από σήμερα στην Ουάσιγκτον μερικές ημέρες προτού εκπνεύσει η ισχύς κατάπαυση του πυρός. Στην Ελλάδα καταγράφηκε η μεγαλύτερη αύξηση του εισοδήματος νοικοκυριών το 4ο τρίμηνο του 2025 μεταξύ των χωρών του ΟΣΑ. Η χώρα μας κατέγραψε αύξηση 3,3% σε σύγκριση με το αμέσως προηγούμενο τρίμηνο. Κινητήριες δυνάμεις, η αύξηση από ακίνητη περιουσία και η αποδοχή των εργαζομένων. Μασική ροζική επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους και ντρόουνς δέχθηκε τη νύχτα το Κίεβο με εκρήξεις να ακούγονται σε διάφορα σημεία της Ουκρανικής πρωτεύουσας, σύμφωνα με τον δήμαρχο της πόλης Κλίτσκο, ο οποίος κάλεσε τους κατοίκους να παραμείνουν σε καταφύγια. Την ήττα με 81-64 από την Βαλένθια γνώρισε ο Παναθηναϊκός στον 5ο αγώνα για τα play-off της EuroLeague και αποκλείστηκε από το Final Four της οργάνωσης. Στους δύο ημιτελικούς την Παρασκευή 22 Μαΐου θα παίξουν Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε και Ρεάλ Μαδρίτης Βαλένθια. Για την 5η αγωνιστική των play-off της Super League, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ αναδείχθηκαν ισόπαλοι με σκορ 1-1 και ο Ολυμπιακός νίκησε τον Παναθηναϊκό με 1-0. Και ο καιρός σχεδόν έθριος για σήμερα στην Αττική, με νεφώσεις και τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα, ως 60 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 23 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Και να περάσουμε στην ανάλυση των ειδήσεών μας, ξεκινώντας από την επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο. Με τιμές αλλά και υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας υποδέχθηκε στη μεγάλη αίθουσα του λαού ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπινγκ τον Αμερικανό ομολογό του Ντόναλντ Τραμπ. Η Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να είναι εταίροι, όχι αντίπαλοι, δήλωσε ο Κινέζος πρόεδρος. Σε αρχές του δηλώσεων, ο Ντόναλντ Τραμπ ευχαρίστησε για την τιμή που έχουν λίγοι ξαναδεί, όπως είπε, αναφερόμενος στην τελετή υποδοχής. Εσείς και εγώ γνωριζόμαστε εδώ και πολύ καιρό. Είχαμε μια φανταστική σχέση, τα πηγαίναμε καλά. Όταν υπήρχαν δυσκολίες, τις λύναμε, είπε επίσης ο κύριος Τραμπ, απευθυνόμενος στο Σι Τζινπινγκ. Ο Αμερικανός πρόεδρος έφτασε χθες στο Πεκίνο, συνοδευόμενος από ισχυρούς επιχειρηματίες και διευθύνοντες συμβούλους κολοσσών της τεχνολογίας, επιδιώκοντας νέες συμφωνίες για αμερικανικά προϊόντα. Η επίσκεψη του Αμερικανού πρόεδρου στην Κίνα χαρακτηρίζεται κρίσιμη και καθοριστική για μια σειρά ζητημάτων. Ο πόλεμος στο Ιράν, μια χώρα που είναι σύμμαχος του Πεκίνου, αλλά και το εξοπλιστικό πακέτο μαμούθ των ΗΠΑ προς την Ταϊβάν, αναμένεται να απασχολήσουν το διπλωματικά brand fair των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του πλανήτη. Την παρέμβαση της Κίνας για να αρθεί το αδιέξοδο στα στενά του Ορμού ζήτησε ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο πριν επίσκεψη Τραμπ στην Κίνα. Η Αμερικανική κυβέρνηση υπολογίζει στη συμβολή της Κίνας. Ελπίζουμε να τους πείσουμε να διαδραματίσουν πιο ενεργό ρόλο προκειμένου το Ιράν να σταματήσει αυτό που κάνει τώρα και προσπαθεί να κάνει τον Περσικό κόλπο, δήλωσε ο Ρούμπιο στο Fox News. Ο οποίος, να θυμίσουμε, συνοδεύει τον Αμερικανό πρόεδρο στην επίσημη επίσκεψή του στην Κίνα. Οι δηλώσεις πάντως αυτές έρχονται σε αντίθεση με τα όσα είχε πει ο Αμερικανός πρόεδρος ότι δεν νομίζω πως χρειαζόμαστε βοήθεια από την Κίνα για να τερματιστεί η κρίση. Εν τω μεταξύ, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν συνεχίζουν να ανταλλάσσουν μηνύματα ισχύως γύρω από τα στενά του Ορμούζ με φόντο την εύθραυστη κυχηρία. Επίσης, Κουβέιτ, Σαουδική Αραβία, Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, Κατάρ και η Ιορδανία κατέθεσαν επίγουσα επιστολή στον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Κουντέρες και στο Συμβούλιο Ασφαλείας, καταδικάζοντας την κλιμάκωση από την πλευρά του Ιράν και απορρίπτοντας τις ιρανικές διεκδικήσεις περί ομονομερούς ελέγχου στα στενά του Ορμούζ. Διαψεύδει το Υπουργείο Εξωτερικών των Ηνωμένων Εμμυράτων τους ισχυρισμούς του γραφείου του Ισραηλινού Πρωθυπουργού ότι ο Νετανιάχου επισκέφθηκε τα Εμμυράτα κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν, κάνοντας λόγο για βάσιμες αναφορές. Το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού είχε ανακοινώσει ότι ο Νετανιάχου πραγματοποίησε μυστική επίσκεψη και συναντήθηκε με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Εμμυράτων. Στην αναρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, ο κ. Σαραγκατζή, δήλωνε ότι ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ αποκάλυψε πλέον δημόσια αυτό που οι υπηρεσίες ασφαλείας του Ιράν γνώριζαν εδώ και πολύ καιρό. Η συνεργασία χωρών με το Ισραήλ είναι απαράδεκτη, προς ο Σαραγκατζή, προειδοποιώντας πως όσοι συνεργάζονται με το Ισραήλ και να σπείρουν διχόνοια θα λογοδοτήσουν. Διαπραγματεύσεις της Ισραηλινής και της Λιβανικής κυβέρνησης αρχίζουν από σήμερα στην Ουάσιγκτον μερικές ημέρες πρωτού εκπνεύσει ισχύς παρά τα κατάπαυση του πυρός. Η νέα συνάντηση θα γίνει στη σκιά των Ισραηλινών πληγμάτων σε περίπου 30 τοποθεσίες στην επικράτεια του Λιβάνου, με τουλάχιστον 22 νεκρούς ανάμεσά τους και 5 παιδιά, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας της Βηρητού. Η κατάσταση και η κατάπαυση του πυρός έχει παραταθεί έως την ερχόμενη Κυριακή 17 Μαΐου, όμως αφού τέθηκε σε ισχύ 17 Απριλίου πάνω από 400 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στον Λίβανο σε βομβαρδισμούς και επιχειρήσεις Ισραήλ, σύμφωνα με καταμέτρηση του γαλλικού πρακτορείου βασισμένη σε επίσημα στοιχεία. Οι τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας θα συνεχίσουν να μειώνονται καθώς προσθέτουμε περισσότερες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στο ενεργειακό μείγμα, δήλωσε ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο του συνεδρίου για την ενέργεια που διοργάνωναν χθες Financial Times μαζί με την Καθημερινή. Τόνισε πάντως ότι θα ακολουθήσουν και άλλα μέτρα αν χρειαστεί και πρέπει να διασφαλίσει ότι τα μέτρα που εφαρμόζουμε δεν επιδιώκουν περαιτέρω και δεν επιδεινώνουν περαιτέρω το πρόβλημα, δεν επιδεινώνουν τον πληθωρισμό και ότι είναι στοχευμένα και προσωρινά. Φυσικά όμως πρέπει να διασφαλίσω ότι τα μέτρα που εφαρμόζουμε δεν επιδεινώνουν περαιτέρω το πρόβλημα, δεν επιδεινώνουν τον πληθωρισμό και ότι είναι στοχευμένα και προσωρινά. Και αυτό ακριβώς κάναμε. Ενδεχομένως να υπάρχουν και άλλα που θα ακολουθήσουν. Ελπίζω να μην χρειαστεί να τα εφαρμόσουμε. Φυσικά έχουμε κρατήσει κάποια από τα χαρτιά μας κλειστά, όπως πρέπει να κάνουμε σε τέτοιες περιπτώσεις. Την αποχώρηση εταιρείας μεταφοράς εμπορευμάτων FedEx από το αεροδρόμιο Μακεδονία γνωστοποίησε ο πρόεδρος Συλλόγου Εκτελεστών Θεσσαλονίκης Γιώργος Κοσμίδης κατά τη διάρκεια σύσκεψης φορέων του τουρισμού που συγκάλεσε το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης. Όπως επισημαίνει, μετά την αποχώρηση της Ryanair σταματά την παροχή υπηρεσιών και η εταιρεία μεταφοράς εμπορευμάτων FedEx, γεγονός που επιφέρει μείωση εισοδήματος και τους εκτελεστές Θεσσαλονίκης, αύξηση τιμή των εμπορευμάτων, υποβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων προς τους πολίτες υπηρεσιών και απώλεια θέσεων εργασίας. Στην Ελλάδα καταγράφηκε η μεγαλύτερη αύξηση του εισοδήματος νοικοκυριών το 4ο τρίμηνο του 25 μεταξύ των χωρών του ΟΣΑ. Πρόκειται για το εισόδημα που διατίθεται για κατανάλωση ή αποταμίευση και η χώρα μας κατέγραψε αύξηση 3,3% σε σύγκριση με το αμέσως προηγούμενο τρίμηνο. Κινητήρες δυνάμεις της αύξησης αυτής του πραγματικού εισοδήματος ήταν οι αυξήσεις αναφενός στο καθαρό εισόδημα από ακίνητη περιουσία και αφετέρου από τις αποδοχές των εργαζομένων. Τον οργανισμό να σημειώνει πως το ποσοστό ανεργίας περιορίστηκε στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2009. Έντονη αντιπαράθεση σημειώθηκε χθες στην Βουλή μεταξύ του Κυριάκου Πιανακάκη και του Νίκου Ανδρουλάκη. Η ένταση ανάμεσα στον Κυριάκο Πιανακάκη και τον Νίκο Ανδρουλάκη ξεκίνησε με αφορμή την ΔΕΗ και συγκεκριμένα με την τροπολογία του Υπουργείου Οικονομικών, η οποία επιτρέπει στο δημόσιο να συμμετέχει σε αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου εταιριών στις οποίες διατηρεί συμμετοχή. Τότε η συζήτηση γρήγορα πήρε έντονη πολιτική διάσταση με αιχμές ανάμεσα στην κυβέρνηση και την αντιπολίτευση. Ο Υπουργός Οικονομικών κ. Πιανακάκης κατηγόρησε το Πασόκ για πολιτική τοξικότητα, μάλιστα έκανε λόγο και για ανταγωνισμό με τον Αλέξη Τσίπρα ως προς το ποιος θα γίνει πιο τοξικός για τη δεύτερη θέση.
1: Έχετε δημιουργήσει συνθήκες Λατινικής Αμερικής. Ο πληθωρισμός έγινε δημοσιονομικό εργαλείο άσκησης της πολιτικής.
2: Θα είμαστε η πρώτη γενιά η οποία δεν θα παραδώσει το λογαριασμό στους επόμενους. Και ο μόνος τρόπος να λύνεις τα προβλήματα είναι τα να και όχι τα θα και τα οι πραγματικές προτάσεις και οι πολιτικές που δουλεύουν στην πράξη και στο πεδίο.
1: Το ποιοι λέγανε θα και το μόνο που βλέπουμε στο να είναι η αγοραστική δύναμη του ελληνικού λαού. Ο λαός τον οποίο είστε υπουργός έχει την τελευταία θέση στην αγοραστική δύναμη της Ευρώπης.
2: Λέτε γιατί δε, διαβάζετε, λέει ο κύριος Τσίπρας, βλέπω τον ανταγωνισμό μεταξύ σας για το ποιος θα γίνει έτσι πιο επιθετικός απέναντι στην κυβέρνηση και πιο τοξικός για τη δεύτερη θέση. Και επιτρέψτε μου να πω, ποτέ στη ζωή μου δεν έχω ξαναδεί τόσο μεγάλο πολιτικό ανταγωνισμό για ένα τόσο μικρό πολιτικό έπαθλο.
1: Αυτοί που κάνετε δίπλα σας χόρευαν το λαϊκισμό της χρεοκοπίας και των ζαπίων, κύριε Πιερακάκη.
0: Να κληθούν σε ακρόαση ενώπιον της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας και ο διοικητής της ΕΕΠ Θεμιστοκλής Δεμήρη ζητάει το ΠΑΣΟΚ. Τρεις βουλευτές του κόμματος ζητούν την ακρόαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για θέματα που αφορούν λειτουργικά τα συστήματα της δικαιοσύνης και την ενίσχυση της διαφάνειας και το διοικητή της ΕΕΠ για την άσκηση του περιλαμβανομένου κοινοβουλευτικού ελέγχου για τα ζητήματα που αφορούν τη δραστηριότητα της υπηρεσίας πληροφοριών. Υπερψηφίστηκε κατά πλειοψηφία από την Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής το νομοσχέδιο του Υπουργού Υγείας που προβλέπει μεταξύ άλλων την διαδικασία πρόσβασης ασθενών σε φάρμακα και σε νέα φάρμακα και θεραπείες. Το νομοσχέδιο εισηγείται σήμερα, εισάγεται σήμερα στην Ολομέλεια και αύριο στην για ψήφιση και συζήτηση. Υπέρ του νομοσχεδίου ψήφισε Νέα Δημοκρατία, καταψήφισε Κουκουέ και Πλαίσιο Ελευθερίας, ενώ όλα τα άλλα κόμματα επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν στην Ολομέλεια. Με ανταλλαγή καταγγελιών μεταξύ των παρατάξεων για ακόμη μια χρονιά ολοκληρώθηκαν εχθές το απόγευμα οι φοιτητικές εκλογές. Τόσο η ΔΑΠ που πρόσκειται στο κυβερνό κόμμα όσο και πάνω σπουδαστική που πρόσκειται στο ΚΚΕ κάνουν λόγο για παρατυπίες στη διαδικασία σε ορισμένα τμήματα και σχολές. Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΔΑΠ, με ενσωμάτωση των 60 φοιτητικών συλλόγων, η ίδια κινείται στα ποσοστά της τάξης του 46,48%, η δεύτερη πανσπουδαστική, η οποία λαμβάνει 28,55%, στην τρίτη θέση η ΠΑΣΠ με 6,18% και στην τέταρτη θέση τα ΕΚ με 2,42%. Την ίδια ώρα, εκ μέρους της πανσπουδαστικής, σε ποσοστό ενσωμάτωσης 18,84%, είχε εκδοθεί το εξής αποτέλεσμα. Πρώτη πανσπουδαστική με ποσοστό 51,8%, δεύτερη η ΔΑΠ με ποσοστό 11,13%, τρίτη η ΕΚ με ποσοστό 9,05% και τέταρτη η ΠΑΣΠ με 4,06%. 11 περιστατικά χανταϊού συμπεριλαμβανομένων τριών θανάτων έχουν αναφερθεί συνολικά μέχρι σήμερα, σύμφωνα με ενημέρωση από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. 8 περιστατικά επιβεβαιώθηκαν εργαστηριακά, 2 θεωρούνται πιθανά και 1 παραμένει ασαφές και υποβάλλεται σε περαιτέρω εξετάσεις. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, ο κίνδυνος για τον πληθυσμό εξακολουθεί να είναι χαμηλός. Σε φυλάκιση 2 ετών καταδικάστηκε ο πρώην παραγωγός του Hollywood, ο οποίος συμμετείχε στην παράνομη προμήθεια κεταμίνη στον πρωταγωνιστή της δημοφιλούς σειράς Τα Φιλεράκια Μάθιου Πέρι, ο οποίος βρέθηκε νεκρός στο τζακούζι του σπιτιού του τον Οκτώβριο του 2023, υπερβολική δόση του ισχυρού ηρεμιστικού.
3: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Και στην αθλητική σας ενημέρωση, την ήττα με 81-64 από τη Βαλένθια γνώρισε ο Παναθηναϊκός τον πέμπτο αγώνα για τα play-off της EuroLeague και αποκλείστηκε από το Final Four της οργάνωσης. Στους δύο ημιτελικούς της Παρασκευής 22 Μαΐου θα παίξουν Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε και Ρεάλ Μαδρίτης της Βαλένθια. Για την πέμπτη αγωνιστική των play-off της Super League, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ αναδείχθηκαν ισόπαλοι με σκορ 1-1. Ενώ ο Ολυμπιακός νίκησε τον Παναθηναϊκό με 1-0. Σε βαθμολογία η ΑΕΚ έχει 71 βαθμούς, ο Ολυμπιακός 65, ο ΠΑΟΚ 63 και ο Παναθηναϊκός 51. Για την πέμπτη αγωνιστική των play-off για στις θέσεις 5 έως 8 σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα: Βόλος Άρης 1-2 και Λεβαδιακός Όφη 3-2. Την πρόκριση τέλος στο Final Four του Champions League στο Πόλο Ανδρών πανηγυρίζει ο Ολυμπιακός. Οι Ερυθρόλευκοι επικράτησαν στην Ιταλία της Μπρέσια με 17-16 στα πέναλτι.
4: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου! Είσαι μόνος σου!
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
4: Ε, τι ε!
5: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε!
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
4: Μα...
5: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Για την κυκλοφορία του δρόμου στο λεκανοπεδίο μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλημέρα.
6: Καλημέρα, Δημήτρη, φίλες και φίλοι. Θα ήταν ένα νορμάλ πρωινό κυκλοφοριακά, με την κινησούλα που έχουμε συνήθως στην ανηφόρα της Κατεχάκη, στη λεωφόρο Φιλής στο Καματερό, στην άνοδο της Κηφισού μετά τη Λένορμαν προς τη Νέα Φιλαδέλφια και στο Σκαραμαγκά. Αλλά, γιατί λέω θα ήταν, γιατί έχουμε δύο σημεία τα οποία είναι πολύ πιο δύσκολα από ό,τι περιμένουμε. Το πρώτο, λόγω τροχαίου ατυχήματος, είναι η κάθοδος της Κηφισού, η οποία, επαναλαμβάνω, λόγω τροχαίου, από την Αττική Οδό προς τη Λένορμαν έχει σημαντικές βραδυπορίες, σχεδόν μποτιλιάρισμα μασίφ, σχεδόν, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί στο σημείο. Και το δεύτερο, ο δεύτερος δύσκολος δρόμος είναι η κάθοδος της λεωφόρου Θηβών. Κάθοδος προς τον Πειραιά, δηλαδή από το Ήλιον προς τον Πειραιά, καθότι στο ύψος του Περιστερίου και του Εγάλεο έχει πιάσει πολλή κίνηση πολύ νωρίτερα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ και ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Στην τηλεφωνική γραμμή η Χριστίνα Σούζη, μετεωρολόγος του Sky. Χριστίνα, καλημέρα.
7: Καλημέρα, Δημήτρη. Την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές. Στην Αττική σήμερα Πέμπτη, το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές μπόρες, ίσως και παροδική καταιγίδα. Άνεμη δυτική, 3 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία το μεσημέρι έως 26 με 27 βαθμούς. Άστατος ο καιρός στη Θεσσαλονίκη σήμερα, με τοπικές βροχές και πιθανώς στα γύρω ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Τη νύχτα τα φαινόμενα θα σταματήσουν, η θερμοκρασία 22 με 23 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν στα δυτικά, τα κεντρικά, τα βόρεια, το βόρειο και ανατολικό Αιγαίο. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 5 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 24 με 26 βαθμούς και τοπικά έως 27. Την Παρασκευή σποραδικές βροχές ή μπόρες θα σημειωθούν στα δυτικά και βόρεια, στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Η ένταση των ανέμων 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, να σας πω ότι το Σάββατο τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν αρχικά στο Ιόνιο, Βαθμία, στα Ηπειρωτικά και το βράδυ στο Βόρειο Αιγαίο. Πάντως, τη νύχτα τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα βόρειο-ανατολικά, έτσι την Κυριακή, με εξαίρεση τα βόρειο-ανατολικά που θα συνεχιστούν οι βροχές μέχρι το απόγευμα, στην υπόλοιπη χώρα βελτιωμένος καιρός με αρκετή ηλιοφάνεια. Δημήτρη.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ την μετεωρολόγο μας, τη Χριστίνα Σούζη. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στο Γιώργο Ψάλτη.
5: Sky 100,3.

0: όλα.
1: Δεν ζητάει πολλά ο Αηδός. Τι να κάνουμε, κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Και εμείς δεν ζητάμε πολλά, να σας πω την αλήθεια. 7 και 19 πρώτα λεπτά, εδώ είμαστε στο Sky 100,3. Τι ωραία μέρα έχει ξεκινήσει. Πάρα πολύ ωραία. Βέβαια, έχει στα δυτικά, από ό,τι μπορώ να δω εδώ από το κεντρικό ραδιοθάλαμο, έχει μια συννεφιά. Αλλά σύμφωνα και με την κυρία Σούζη, θα έχουμε εκπλήξει στα βόρεια του νομού. Αυτά, με αυτά θα περπατήσουμε για την σημερινή ημέρα. Θυμίζω ότι είναι Πέμπτη. Σήμερα είναι η 14η ημέρα του Μάη. Σχεδόν φτάσαμε στα μισά του Μάη, παρακαλώ πάρα πολύ. Υπογραμμίζω ακόμα ότι σήμερα θα κάνουμε εκτάκτως παρέα μέχρι και τις 9. Λείπει ο Άρης, ξεκουράζεται και καλά κάνει στην παρέα μας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Ευθύμιος Χριστοδούλου, γραμματέας τύπου του

δεν ζητάει πολλά. Ο Αηδός, τι να κάνουμε, κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Και εμείς δεν ζητάμε πολλά, να σας πω την αλήθεια. 7 και 19 πρώτα λεπτά, εδώ είμαστε στο Sky 100,3. Τι ωραία μέρα έχει ξεκινήσει. Πάρα πολύ ωραία. Βέβαια, έχει στα δυτικά, από ό,τι μπορώ να δω εδώ από το κεντρικό ραδιοθάλαμο, έχει μια συννεφιά. Αλλά σύμφωνα και με την κυρία Σούζη, θα έχουμε εκπλήξεις στα βόρεια του νομού. Αυτά με αυτά θα περπατήσουμε για την σημερινή ημέρα. Θυμίζω ότι είναι Πέμπτη. Σήμερα είναι η 14η μέρα του Μάη. Σχεδόν φτάσαμε στα μισά του Μάη, παρακαλώ πάρα πολύ. Υπογραμμίζω ακόμα ότι σήμερα θα κάνουμε εκτάκτως παρέα μέχρι και τις 9. Λείπει ο Άρης. Ξεκουράζεται και καλά κάνει στην παρέα μας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Ευθύμιος Χριστοδούλου, γραμματέας

0: Σήμερα είναι η 14η μέρα του Μάη, σχεδόν φτάσαμε στα μισά του Μάη, παρακαλώ πάρα πολύ. Υπογραμμίζω ακόμα ότι σήμερα θα κάνουμε εκτάκτως παρέα μέχρι και τις 9. Λείπει ο Άρης, ξεκουράζεται και καλά κάνει στην παρέα μας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Ευθύμιος Χριστοδούλου, γραμματέας τύπου του Εργατικού Κέντρου Κορίνθου, τον κάλεσα. Ο κύριος Χριστοδούλου ξέρει πολύ καλά τα πράγματα τα οποία τεκταίνονται στην διόρυγα της Κορίνθου. Χθες είχαμε μια κουβέντα με καλεσμένο που έλεγε ότι στα ναυλοσύμφωνα τα οποία υπάρχουν υπάρχει η αναφορά ότι θα περάσουν τα πλοία τα οποία νοικιάζονται, τα σκάφη, μέσα από την διόρυγα της Κορίνθου. Είναι και ένα σημείο, να ξέρετε, πολύ φωτογραφημένο, είτε από πάνω είτε από κάτω. Αλλά για να μάθουμε λοιπόν τι γίνεται, γιατί τα τελευταία χρόνια η αλήθεια είναι από ένα πρόβλημα που είχε εκεί ένας αγωγός, ο οποίος έσπασε και δημιουργούσε προβλήματα στην διόρυγα, δεν έχουν αποκατασταθεί πλήρως τα προβλήματα. Γίνονται κάποια έργα για να μπορέσουν τέλος πάντων την θερινή περίοδο να ανοίξει και να επιτρέψει την μετακίνηση πλοίων από τον Κορινθιακό και προς τον Κορινθιακό. Κύριε Χριστοδούλου, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Τι εικόνα έχουμε όσον αφορά το άνοιγμα της διόρυγας? Πότε το βλέπετε, πότε μαθαίνετε?
1: Πάτε στην ερώτηση του 1 εκατομμυρίου από την αρχή, έτσι.
0: Τι να πάω, να ξεκινήσουμε να πούμε αν είναι ωραία μέρα εκεί, να ξεκινήσουμε έτσι, ό,τι πείτε. Πώς είναι ο καιρός?
1: Να σας ευχαριστήσω που δίνετε βήμα στο Εργατικό Κέντρο Κορίνθου μέσω εμού να αναδείξουμε θέματα που επηρεάζουν άμεσα τους εργαζόμενους και τις θέσεις εργασίας, αλλά και το μέλλον της ισοτικής κοινωνίας. Στην ερώτηση που μου κάνατε πριν, θα σας πω ότι η επίσημη ενημέρωση που έχει η διόρυγα και μας έχει μεταφέρει και σε ένα εργατικό κέντρο, αλλά και προσωπικά σε μένα που την κάνω εργαζόμενο στην εταιρεία,
0: ναι,
1: είναι ότι ανοίγουμε 1η Ιουλίου.
0: 1η Ιουλίου.
1: Ναι, αυτό έχει βγει και τεκμηριώνεται και από τις διάβγειες που έχει αναρτήσει στο site του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.
0: Θυμάμαι καλά, κύριε Χριστόδου. Καταρχήν, πόσα χρόνια είναι που γίνονται τώρα έργα μετά το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί από το 2023, είναι τα έργα που πραγματοποιούνται?
1: Το έργο αποκατάστασης είχε ξεκινήσει το 2021. Το 2021.
0: Άρα είναι 5 χρόνια.
1: Με μελέτες.
0: Ναι.
1: Ναι. Έπρεπε κανονικά να έχει ολοκληρωθεί στο τέλος του 2024.
0: Μες.
1: Αντί γι' αυτό βλέπουμε όμως συνέχεια παρατάσεις, καθυστερήσεις στο έργο. Και είναι ένα έργο εθνικής σημασίας που επηρεάζει την αυσιπλοεία, τον τουρισμό, την εμπορική δραστηριότητα.
0: Σωστό.
1: Και συνολικά στο τέλος της ημέρας επηρεάζει και την αξιοπιστία της ίδιας εταιρείας.
0: Να ρωτήσω κάτι. Αυτά τα έργα τα οποία ήταν προγραμματισμένα λόγω του προβλήματος που κατ' επανάληψη το έχουμε συζητήσει παρέα, κύριε Χριστοδούλου, για τον αγωγό που έσπασε, έναν αγωγό ο οποίος τέλος πάντων δημιούργησε ζητήματα εκεί στη διόρυγα, είναι τόσο σημαντικά, τόσο σπουδαία, τόσο βαριά που δεν προλαβαίνανε να ολοκληρωθούν στο χρονικό διάστημα που αρχικά είχε υπολογιστεί, ή απλώς ήταν πιο αργή η αποκατάσταση με αποτέλεσμα να τραβήξει όλη αυτή η διαδικασία περισσότερο?
1: Προσωπική μου άποψη είναι ότι ισχύει το δεύτερο, ότι ναι, δεν, βασικά θα το πω διαφορετικά, δεν θεωρώ ότι δεν συντονίστηκε σωστά η διαδικασία ώστε να τελειώσει το έργο. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε ένα συντονισμό, αλλά και πάλι το λιμενικό έργο είναι αρκετά πίσω.
0: Ναι. Που σημαίνει δηλαδή θα ανοίξει πρώτα Θεός, ας πούμε λόγω 1η Ιουλίου, και κάποια στιγμή προς το τέλος της σεζόν, όπως γίνεται τα τελευταία χρόνια, θα ξανακλείσει πάλι για να ολοκληρωθούν τα έργα.
1: Υπάρχει αυτή τη στιγμή η ενημέρωση που έχουμε από το Υπουργείο είναι ότι δεν θα ξανακλείσει. Αν και εγώ το βλέπω δύσκολο.
0: Ναι.
1: Φανταστείτε όμως ότι πέρσι η διόρυγα έχει ανοίξει 7 Μαρτίου.
0: Ναι. Μα ναι, αυτό το θυμάμαι. Το είχαμε κουβεντιάσει και πάλι.
1: Η καθυστέρηση λοιπόν από πέρσι μέχρι φέτος, το 7 Μαρτίου με το 1 Ιουλίου, είναι περίπου στα 2 εκατομμύρια έσοδα.
0: Ναι.
1: Συν να βάλουμε τον τουρισμό που στήγεται, και το μεγαλύτερο κομμάτι που αφορά και το εργατικό κέντρο
0: σαν είναι, εργαζόμενοι.
1: Είναι οι εργαζόμενοι.
0: Ναι,
1: οι εργαζόμενοι, στο ότι η εταιρεία είχε μπει σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε σε μια διαδικασία να μην κάνει μόνιμες προσλήψεις,
0: ναι,
1: και να παίρνει εποχιακούς. Και όλο αυτό, καταλαβαίνετε, επηρεάζει όταν παίρνεις έναν άνθρωπο για 4, για 5 και για 6 μήνες, και στην εξειδίκευση που χρειάζεται το προσωπικό, δηλαδή θέλεις να πάρεις ένα καπετάνιο, θέλεις να πάρεις ένα ναυτικό, δεν παίρνεις τυχαία έναν εργάτη ανειδίκευτο. Όλα αυτά επηρεάζουν την ποιότητα.
0: Ναι.
1: Γιατί φανταστείτε τώρα, ποιος μπορεί να περιμένει 6 και 8 μήνες για να τον ξαναπάρεις?
0: Ναι. Είναι ένα ζήτημα. Σωστό είναι το όπως το βάζετε πάνω. Συνολικά πώς είναι οι εργαζόμενοι όταν είναι ανοιχτή.

0: τι η διόρυγα, κύριε Χριστοδούλου?
1: Όταν είναι ανοιχτή φτάνει περίπου στους 80 με 85.
0: Μάλιστα.
1: Όταν είναι κλειστή τώρα αυτή τη στιγμή είναι 45 με 48.
0: Αυτή είναι η μόνιμη υπάλληλη από την καταλαβαίνω.
1: Να.
0: Ευχαριστώ για τις πληροφορίες και την καλημέρα μου.
1: Παρακαλώ. Παράλληλα με αυτά, από όσο δύναμε να ξέρω, υπάρχει και ένα αναπτυξιακό, ένα master plan,
0: ναι,
1: που αφορά τον τουρισμό. Ξέρετε, στην κεντρική γέφυρα τουρισμού περνάνε γύρω στα 5 εκατομμύρια τουρίστες και από αυτούς η χώρα, η Διόρυγα και η τοπική κοινωνία δεν κερδίζει ούτε ένα ευρώ. Απλά σταματάνε και βγάζουν μια φωτογραφία και φεύγουν.
0: Τι άλλο θα μπορούσα να
1: κάνω? Η εταιρεία έχει ένα master plan,
0: ναι,
1: με ένα αναπτυξιακό, ξέρω, δηλαδή έχω την πληροφόρηση εκ των έσω ότι θέλει να δημιουργηθεί ένα υποθαλάσσιο πάρκο με ένα επισκέψιμο ναυάγιο, κάτι μοναδικό για την χώρα μας.
0: Μακάρι,
1: κάτι που θα έδινε. Αυτά όμως όλα τα έργα είναι αυτοχρηματοδοτούμενα.
0: Μάλιστα.
1: Από την εταιρεία. Και όλα αυτά καταλαβαίνετε ότι επηρεάζονται από το άνοιγμα. Όταν η εταιρεία λοιπόν δεν έχει ιδιώρη, δεν έχει διελεύσεις, επηρεάζεται και αυτό. Επίσης, να σας μεταφέρω αυτό που είδα εγώ στη μεγαλύτερη έκθεση Yachting πριν από 15 μέρες στο Ναύπλιο. Όλοι οι ναυλωτές, όλοι οι καπεταναίοι περνούσαν από το περίπτερο της Διόρυγας
0: και ρωτάνε
1: πότε θα ανοίξει. Βέβαια. Μας έχετε καταστρέψει.
0: Βέβαια, δεν το κουβεντιάζω. Αυτό το λέγαμε και χθες με καλεσμένο και γι' αυτό σας κάλεσα. Διότι το ίδιο μου λέγανε και εμένα ότι με τα ναυλοσύμφωνα όλα λένε ως όρο ότι θα περάσουν από το κανάλι.
1: Και
0: υπάρχει ένα θέμα.
1: Πρέπει να φύγουμε από τη λογική, θα πω κάτι χοντρό, από τη λογική του πάμε και όπου βγει. Πρέπει να φύγουμε από αυτό. Πρέπει κάποια στιγμή και σαν χώρα, αλλά και ιδιαιτέρως σε μνημεία, να το πω, γιατί η Διόρυγα είναι και ένα μνημείο, να δίνουμε περισσότερη σημασία και να σκεφτόμαστε και την τοπική κοινωνία, αλλά πολύ περισσότερο τους εργαζόμενους που μοχθούν.
0: Και την εθνική οικονομία γενικότερα. Ευχαριστώ για μια ακόμα φορά, κύριε Χριστοδούλου. Την καλημέρα μου.
1: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ πάρα πολλά. Ο κύριος Ευθύμιος Χριστοδούλου, γραμματέας τύπου του Εργατικού Κέντρου Κορίνθου και εργαζόμενος στην Διόρυγα της Κορίνθου. Για να δούμε και να μάθουμε από πρώτο χέρι τι γίνεται και πότε θα ανοίξει, επαναλαμβάνω, μείζονο σημασίας, όχι μόνο για τον τουρισμό. Σε διαφημιστικό περιβάλλον, στην Παλίνη, κυρίες και κύριοι, η ΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης που αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης της αριστερής λωρίδας του ρεύματος προς Ραφίνα από την οδό Τριανέμια στη Λεωφόρο Κύπρου μέχρι τις 31 Μαΐου. Πρόκειται για προσωρινή όκληση για ένα μόνιμο έργο που θα βελτιώσει την καθημερινότητα των κατοίκων του Δήμου της Παλίνης. Και ήρθε η ώρα να εξοικονομήσουμε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, Ιζωμάτ έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ φέρουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία 2-10-55-98-700.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ Premium.
5: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
6: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιείο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
7: Η ώρα στον Star FM είναι 7:30.
6: Οικονομία για σας. Οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.
7: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
8: Εκατομμύρια προϊόντα εμήν ουρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Για χιλιάδες ασθενείς, η προμήθεια των φαρμάκων υψηλού κόστους από τον ΕΟΠΗ σημαίνει μετακίνηση, αναμονή και ταλαιπωρία. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Αν πάσχεις από σοβαρή νόσο, μπορείς πλέον να προμηθευτείς τη φαρμακευτική σου αγωγή άμεσα από το φαρμακείο της γειτονιάς σου. Ρώτησε το φαρμακοποιό σου μόλις λάβεις τη συνταγή από το γιατρό σου. Ενημερώσου υπεύθυνα και με ασφάλεια. Για φροντίδα χωρίς ταλαιπωρία. Ένα μήνυμα από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο.
10: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
11: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
12: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
13: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
14: Σημαντικές καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν οι οδηγοί που κινούνται στο καθοδικό ρεύμα της λεωφόρου Κηφισού από γέφυρα μεταμόρφωσης προς τα ΚΤΕΛ λόγω τροχαίου ατυχήματος νωρίτερα. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων και στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού, στο Σκαραμαγκά, στην άνοδο της Βασιλείου Κωνσταντίνου και στην Κατεχαϊκή από Ηλιούπολη προς Βύρονα. Σε εξέλιξη είναι η συνάντηση Σι-Τραμπ στο Πεκίνο. Εκεί οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να είναι εταίροι και όχι αντίπαλοι, δήλωσε ο Κινέζος πρόεδρος, υποδεχόμενος τον Ντόναλντ Τραμπ. Είχαμε μια φανταστική σχέση, τα πηγαίναμε καλά. Όταν υπήρχαν δυσκολίες, τις λύναμε, είπε στις αρχικές τους δηλώσεις ο Αμερικανός πρόεδρος. Η Αμερικανική κυβέρνηση υπολογίζει στη συμβολή της Κίνας για να αρθεί το αδιέξοδο όσον αφορά τα στενά του Ορμούς, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Ρούμπι, ο οποίος συνοδεύει τον Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα. Διαψεύδει το Υπουργείο Εξωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων τους ισχυρισμούς του γραφείου του Ισραηλινού Πρωθυπουργού ότι ο Νετανιάχου επισκέφθηκε τα Εμμυράτα κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν και συναντήθηκε με τον πρόεδρο τους. Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ αποκάλυψε πλέον δημόσια αυτό που οι υπηρεσίες ασφαλείας του Ιράν γνώριζαν εδώ και καιρό, σχολίασε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Προειδοποίησε πως όσοι συνεργάζονται με το Ισραήλ για να σπείρουν διχόνοια θα λογοδοτήσουν. Στην Ελλάδα καταγράφηκε η μεγαλύτερη αύξηση του εισοδήματος νοικοκυριών το τέταρτο τρίμηνο του 2025 μεταξύ των χωρών του ΟΣΑ. Η χώρα μας κατέγραψε αύξηση 3,3% σε σύγκριση με το αμέσως προηγούμενο τρίμηνο. Κινητήριες δυνάμεις, οι αυξήσεις από ακίνητη περιουσία και οι αποδοχές των εργαζομένων. Μαζική ρωσική επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους και ντρόουνς δέχθηκε τη νύχτα το Κίεβο, με εκρήξεις να ακουγόνται σε διάφορα σημεία της Ουκρανικής πρωτεύουσας σύμφωνα με τον Δήμαρχο. Και ο καιρός σχεδόν έθριος θα είναι σήμερα στην Αττική, Με νεφώσεις και τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 23 στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νέο Φάληρο είναι 19 βαθμοί Κελσίου.
15: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

0: Εδώ μου σχολιάζουν για τον μπάσκετ του Παναθηναϊκού, αλλά τι να κάνω, δεν μπορώ να πω και πάρα πολλά πράγματα. Δεν είμαι και ο ειδήμων επί του ζητήματος αυτού. Το βασικό από ό,τι καταλαβαίνω και από τα μηνύματα τα οποία στέλνετε, παρά το γεγονός ότι εγώ είμαι έγκτης, ξέρετε πολύ καλά, αν αυτό σημαίνει κάτι, απογοητευμένο σας διαβάζω. Γιατί παίζετε και εντός έδρας, αν περνάγατε στο Final Four. Τώρα, πριν πάω στον καλεσμένο μου για να πάμε στην υπέροχη Λίμνο, γιατί έχω καιρό να πάω στη Λίμνο και την αγαπάω, να ξέρετε, την όμορφο νησί, να το επιλέξετε για διακοπές, φιλικά σας το λέω. Βλέπω στα διεθνή μέσα ενημέρωσης ότι υπάρχει εισήγηση που έκανε ο Κινέζος Πρόεδρος, ο Σι Τζινπίνγκ, στην συζήτηση που κάνουν πρόσωπο με πρόσωπο οι δύο αντιπροσωπείες. Είπε λοιπόν ο Κινέζος, προσέξτε, πίστευα, λέει, πάντα ότι οι δύο χώρες μας, Ηνωμένες Πολιτείες και Κίνα, έχουν περισσότερα κοινά συμφέροντα παρά διαφορές. Η Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες κερδίζουν και οι δύο από τη συνεργασία και χάνουν από την αντιπαράθεση. Θα πρέπει να είμαστε εταίροι και όχι αντίπαλοι. Θα πρέπει να βοηθάμε ο ένας τον άλλον να πετύχουμε, είπε χαρακτηριστικά μεταξύ άλλων ο Σι Τζινπίνγκ. Για να δούμε. Για να δούμε αν αυτό το... Πώς να το πω τώρα, η χείρα βοηθείας, η χείρα αλληλεγγύης που στέλνει η κινέζικη πλευρά, α δούμε τι μπορεί να σημαίνει για τα ζητήματα που βάζουν πάνω στο τραπέζι οι δύο πλευρές. Θυμίζω ότι η υποδοχή έγινε στις 5 τα ξημερώματα, εκεί είναι και κάποιες ώρες μπροστά, να ξέρετε, και προς το παρόν δεν έχουν ολοκληρωθεί, από ό,τι βλέπω τουλάχιστον από τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, οι συνομιλίες. Πάμε να πούμε λοιπόν καλημέρα και τον ευχαριστώ πάρα πολύ τον γιατρό, τον κύριο Κωνσταντίνο Κατσιγιανόπουλο. Είναι ο πρόεδρος της Ένωσης Νοσοκομειακών Γιατρών Λίμνου. Τον κάλεσα με αφορμή μια είδηση που είδα για μια αναισθησιολόγο που υπήρχε στο νησί, η οποία είχε ένα πρόβλημα υγείας από ό,τι καταλαβαίνω, με αποτέλεσμα να φύγει. Καλύφθηκε προσωρινά το κενό, αλλά υπάρχει ένα θέμα και όχι μόνο με την ειδικότητα του αναισθησιολόγου. Καλημέρα, γιατρέ μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Ψάλτη, καλημέρα σε Κροάτρες και Σοκράτες.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, σας ταλαιπωρώ, συγγνώμη γιατί ξέρω ότι τρέχετε όλη μέρα.
1: Καθόλου δεν μας ταλαιπωρείτε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ
0: εγώ.
1: Για την πρόσκληση και για τα ωραία λόγια για το νησί.
0: Δεν είναι ωραίο, μπορώ άσχημο για το νησί, αυτά που έχω πάει είναι από τα καλά νησιά. Αξίζει η επίσκεψη, ξαναλέω, έχει και, καλά έρχονται οι Βόρειοι, έρχονται γιατί κατεβαίνουν από την Καβάλα, αλλά και από το Νότο ανεβαίνουν, είναι όμορφο νησί Λίμνος. Λοιπόν, πάμε τώρα αυτό. Τι γίνεται με την κατάσταση με τους γιατρούς στο νησί, γιατί κάναμε μια κουβέντα μαζί και βλέπω ότι υπάρχουν αρκετά ζητήματα.
1: Δεν πάνε καλά.
0: Ναι, μικρά και μεγάλα. Για πες
1: το κερασάκι στην τούρτα ήταν αυτό που είπατε, ότι το νησί είχε μείνει με μια αναισθησιολόγο η οποία είχε ένα σοβαρό ατύχημα και θα απουσιάσει κάποιους μήνες από τη δουλειά,
0: ναι,
1: με αποτέλεσμα να καλύπτεται πλέον περιοδικά το νησί μετακινήσεις. Και επειδή αυτό το έχουμε ξαναζήσει και στο παρελθόν, μετακινήσεις σημαίνει ότι σίγουρα θα προκύψουν κενά μεταξύ των μετακινήσεων, άρα το νησί κινδυνεύει και πάλι κατά διαστήματα για 3, για 4, για 5 μέρες να είναι χωρίς αναισθησιολόγο.
0: Άρα δεν κάνει χειρουργία. Σωστά.
1: Άρα ούτως ή άλλως δεν κάνει χειρουργία, διότι εμείς την αναισθησιολόγο θέλουμε και τα επίγοντα, διότι το νοσοκομείο έχει τεράστιες ελλείψεις, με αποτέλεσμα τακτικά χειρουργία να μην γίνονται ούτως ή άλλως. Ενδεικτικά να σας πω ότι μόνιμος χειρουργός δεν υπάρχει στο νοσοκομείο. Μόνιμος, καλύπτεται το νοσοκομείο με ιδιώτες, με μπλοκάκια, οι οποίοι καλύπτουν μόνο τα επίγοντα. Η κατάσταση δεν είναι καλή στο νοσοκομείο. Αυτή τη στιγμή υπηρετούν μόλις 18 γιατροί στο νοσοκομείο μόνιμοι,
0: ναι,
1: όταν οι οργανικές θέσεις είναι 40 και όταν τον τελευταίο χρόνο έχουν αποχωρήσει για διάφορους λόγους 8 γιατροί χωρίς να έχει αντικατασταθεί κανείς.
0: Αυτό σημαίνει, γιατρέ, ότι τα έκτακτα περιστατικά προφανώς που δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν μεταφέρονται αεροδιακομιδές.
1: Τα έκτακτα γίνονται αεροδιακομιδές,
0: ναι,
1: που σημαίνει, για να είμαι και στο πνεύμα των ημερών, ότι για τον τουρισμό δεν υπάρχει κίνδυνος. Αλλά αντιλαμβάνεστε ότι όταν δεν έχεις μόνιμο γαστρεντερολόγο, όταν δεν έχεις καθόλου γαστρεντερολόγο,
0: ναι,
1: όταν δεν έχεις καθόλου ουρολόγο, όταν δεν έχεις κανέναν μόνιμο ακτινολόγο, όταν δεν έχεις κανέναν μόνιμο χειρουργό, όταν δεν έχεις κανέναν οφθαλμίατρο. Αυτό σημαίνει ότι οι κάτοικοι για τα τακτικά περιστατικά
0: φεύγουν και πάνε ή Θεσσαλονίκη ή Αθήνα.
1: Ακριβώς. Φεύγουν ή Θεσσαλονίκη ή Αθήνα με τεράστιο οικονομικό κόστος, διότι καταλαβαίνετε ότι κάποιος για να μετακινηθεί, όταν ασθενεί, θέλει και το συνοδό του, θέλει κάπου να μείνει.
0: Προφανώς.
1: Θέλει...
0: Είναι τα αυτονόητα που λέτε, έχετε δίκιο. Να σας πω, εγώ κάθε φορά όταν είμαστε παρέα, σας ρωτάω γιατί το λέω αυτό, διότι ξέρω ότι το νησί έχει έναν αριθμό στρατευμένων, ένστολο να το πω σωστότερα. Στρατιωτικοί γιατροί δεν μπορούν να συνδράμουν, δεν μπορούν να βοηθήσουν.
1: Στρατιέ, γιατί θα θέλαμε να συνδράμουν και θα έπρεπε να συνδράμουν, και αυτό είναι μια κουβέντα η οποία θα έπρεπε να γίνει, κατά πόσο θα έπρεπε και το στράτευμα να καλύψει. Το στράτευμα έχει ένα στρατικό γιατρό, ο Ριλάς, όλο το νησί.
0: Μάλιστα. Άρα υπάρχει ένα ζήτημα εκεί γενικότερα.
1: Είναι πάρα πολύ σοβαρό, διότι πραγματικά η αμυντική θωράκιση αφορά και την υγειονομική θωράκιση και τον κατοίκον και του στρατεύματος.
0: Προφανώς και, προφανώς και οι στρατεύσιμοι έχουν ανάγκη να έχουν γιατρούς. Δεν το κουβεντιάζω. Προφανώς.
1: Γιατί και δεν συζητώ ειδικά σε περίοδο κρίσεως ότι το στράτευμα δεν έχει να καλυφθεί ούτε από δικές του ανάγκες, ούτε από το νοσοκομείο να καλύψει ανάγκες του. Άρα αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα. Για μας θα ήταν ευτυχή συγκυρία εάν πραγματικά ο στρατός μπορούσε, και έχουμε ζητήσει κατά επανάληψη, το να υπάρχει μια συλλειτουργία των υγειονομικών σχηματισμών στο νησί.
0: Σωστό είναι αυτό. Να συνδράμει ο ένας τον άλλον.
1: Ακριβώς. Καθόλου δεν μας ενοχλεί αυτό. Κύριε Ψάλτη, αν κάτι βγαίνει στην επιφάνεια με αυτήν την ιστορία των αποχωρήσεων 8 γιατρών, διότι ξέρετε, οι δύο συνεξοδοτήθηκαν και οι 6 με το που συμπλήρωσαν την υποχρεωτική παραμονή στην Παραμεθόριο, φύγανε. Δείχνει για άλλη μια φορά κάτι. Δείχνει ότι για να παραμείνουν οι γιατροί στα νησιά, και ειδικά σε νησιά μικρομεσαία σαν τη Λίμνο, διότι σε μεγαλύτερα δεν είναι τόσο οξύτο το πρόβλημα, θα πρέπει να υπάρχουν ισχυρά κίνητρα.
0: Ναι.
1: Αυτά τα κίνητρα.
0: Εκεί δεν υπάρχουν κίνητρα, γιατί ξέρω, ας πούμε, ότι σε μικρότερα νησιά υπάρχει ένας ιδιώτης ο οποίος έχει δώσει ένα ποσό, νομίζω ικανοποιητικό, 1500 ευρώ.
1: Ικανοποιητικότατο είναι.
0: Ναι, αυτό θέλω να πω. Υπάρχουν επίσης η προσφορά που κάνουν οι τοπικές αυτοδιοικήσεις, οι οποίες δίνουν ένα ποσό ή δίνουν ένα σπίτι. Εκεί δεν υπάρχουν τέτοια δεδομένα.
1: Τίποτα.
0: Δεν υπάρχουν.
1: Τίποτα. Δεν υπάρχει κανένα. Δεν υπάρχει ούτε από την τοπική αυτοδιοίκηση, διότι όπως λέτε, σε πολλά νησιά υπάρχουν ενισχύσεις και από τους δήμους και από τις περιφέρειες και χρηματικά. Και
0: σπίτια, ναι, προφανώς, για να μείνουν οι άνθρωποι, για να μην πληρώνουν.
1: Ακριβώς. Υπάρχει από το ίδρυμα η προσφορά των 1500, αλλά υπάρχουν σε πολλά νησιά και από μικρότερα ιδρύματα προσφορές τοπικές, όχι σε τόσο.
0: Μάλιστα.
1: Στη Λίμνο δεν υπάρχει τίποτα. Υπάρχουν μόνο τα κίνητρα του Υπουργείου, τα οποία αφορούν όλη την άγονη γραμμή, δηλαδή. Είτε κίνητρα που είναι για τη Λίμνο, είναι και για το Ρέθυμνο, είναι και για τις Σέρες, είναι και για τα Γεννητά. Αυτό το κομμάτι, και έχουμε προτείνει κατά επανάληψη στο Υπουργείο, ότι θα πρέπει να υπάρξει μια επανεξέταση των κινήτρων και μια διαστρωμάτωση και εξτρά κίνητρα για νησιά τα οποία έχουν ιδιαίτερα πρόβλημα, τα οποία θα μπορούσαν να βοηθήσει αυτή την κατάσταση. Για να παραμείνει ένας γιατρός, για να γίνει ανταγωνιστικό η αγορά εργασίας και προσέλευση.
0: Γιατρέ, πόσος κόσμος μένει μόνιμα στο νησί?
1: Στο νησί έχουμε 20.000 κατοίκους τον χειμώνα.
0: Δεν είναι λίγο.
1: Όχι, βέβαια. Όχι. Δεν
0: το καλοκαίρι επίσης έχετε πολύ περισσότερο και έχετε πραγματικά και έχετε πολύ κόσμο. Πολύ κόσμο.
1: Το καλοκαίρι είναι πάρα πολύ περισσότερο ο κόσμος και πολύ μεγαλύτερο ο φόρτος. Αλλά ξέρετε, και 20.000 δεν είναι λίγο, διότι η Λίμνος έχει και την ιδιαιτερότητα και γεωγραφικά ότι είναι απομονωμένη από τις κοντινότερες ξηρές. Δεν είναι ένα νησί το οποίο είναι πολύ εύκολα να βγει στην απέναντι ξηρά.
0: Σωστό είναι αυτό, έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο σε αυτό όλο το ζήτημα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία, γιατρέ μου. Σε ευχαριστώ, σας καλημερίζω.
1: Εμείς ευχαριστούμε, κύριε Ψάλτη. Σας περιμένουμε όλους με καλύτερες
0: συνθήκες
1: και ελπίζω με καλύτερες υγειονομικές συνθήκες να ακούσει που και να συνδράμει.
0: Μακάρι, γιατρέ μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κ. Κωνσταντίνος Κατσιγιαννόπουλος, ο πρόεδρος της Ένωσης Νοσοκομειακών Γιατρών της Λίμνου. Για δείτε που είναι στο χάρτη η Λίμνος. Για δείτε, παρακαλώ πάρα πολύ. Ο κ. Σχολιομιχάλης, γρήγορα κατά της κίνησης. Έλα, Δημήτρη μας.
2: Γρήγορα, κατεβαίνοντας από Κηφισία στην Ελευθερίου Βενιζέλου, από τη γέφυρα της Βαριμπόμπης προς την Νέα Ερυθρέα, συναντάμε σημαντική βραδυπορία, φίλες και φίλοι. Η Αττική Οδός προς το αεροδρόμιο, στα συνήθη σημεία, και τα δύο ρεύματα της Κηφισού έχουν σημαντικές καθυστερήσεις. Ο Σκαραμαγκάς, βεβαίως. Ο ανωδικός άξονας Αρδιτού, Βασιλείος Κωνσταντίνου και Βασιλίσσης Σοφίας, μέχρι να φτάσουμε πάνω στον κόμβο των Αμπελοκήπων, και η ανηφόρα της Χάκη.
0: Δημήτρη μου, σας ευχαριστώ πολύ. Σας είπε ο λογιστής σας ότι πρέπει να βγάλετε ηλεκτρονική τιμολόγηση? Ψάξτε το λίγο. Η εφαρμογή ES One Go της Entersoft One είναι η πιο εύχρηστη και αξιόπιστη λύση της αγοράς για μικρές επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες. Αν προλάβετε και την έκπτωση, κερδίζετε μείον 30% στην αξία της συνδρομής και επιπλέον δωρεάν τον πάροχο για έναν ολόκληρο χρόνο. Συν τις κρατικές φοροαπαλλαγές για αυτούς που δεν περιμένουν τελευταία στιγμή. Μπείτε λοιπόν στο ES1Go.gr και διαλέξτε την κατάλληλη συνδρομή για την επιχείρησή σας. Και όταν τίθεται θέμα στεγάνωσης, τα πράγματα είναι απλά και η λύση μία. Η Ισοφλέξ PGU 500 από την Ιζωμάτ. Με 40 χρόνια εμπειρίας, η Ιζωμάτ φέρνει το χρυσό στεγάνωση ταρατσών με το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό στεγανοτικό Ισοφλέξ PGU 500. Με την αυστηρότερη ευρωπαϊκή πιστοποίηση και προσδόκιμο χρόνο ζωής στα 25 χρόνια. Για στεγάνωση ταρατσών επιλέγουμε Ιζωμάτ και Ισοφλέξ PGU 500, γιατί για περισσότερα από 40 χρόνια είναι η ειδική συστεγάνωση ταρατσών. Και για όσους βλέπουν εργάτες έξω από το σπίτι και σκέφτονται μακάρι να σκάβουν για την οπτική ίνα, τα καλά νέα είναι ότι η Nova φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπέρυψηλες ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Ναι, ναι, σωστά ακούσατε, χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθεται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr. Διαφημίσεις.
3: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
4: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
5: Ιζωμάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
4: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
6: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova Deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt και Signature Travel και αμέτρητες προσφορές σε top brands σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες τώρα στο Παντού App, διάλεξε την προσφορά σου και απόλαυσέ την. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
7: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
8: Μήπως λεφτά?
7: Τα λες και λεφτά!
8: Coupons! Coupons! Από πού ακούστηκε αυτό?
7: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
9: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
10: Στη σκακέρα του ύπνου, κάνε κίνηση mat. Στρώματα check mat για βασιλικούς ύπνους.
11: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Κάνε κίνηση ΜΑΤ. Check ΜΑΤ. Για βασιλικούς ύπνους.
12: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επί τόπου και το αποκτάς άμεσα, στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.
13: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
14: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της MyData πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr.
0: Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, 12 λεπτά πριν από τις 8, Sky 100,3. Ο κύριος Ρίζος είναι στην παρέα μας, γιατί είναι η ώρα του. Καλημέρα, Διονύση. Καλημέρα, Διονύση.
15: Καλημέρα, καλημέρα, Σοκράτες.
0: Έχουμε κάτι πριν πάμε στα ερωτήματα?
15: Το μόνο που έχουμε είναι η ανακοίνωση του κυρίου Πυρακάκη που έγινε το Σάββατο νομίζω, που επεκτείνει τη βάση χορήγησης του επιδόματος των 300 ευρώ ναι. και σε γυναίκες χείρες ή χείρους οι οποίοι είναι 60 ετών και άνω, με την προϋπόθεση να είναι μόνο η μόνη σύνταξη που παίρνει, η σύνταξη λογοχειρίας. Okay. Εδώ θα πρέπει να πούμε βέβαια ότι επειδή εκεί τα 60 είναι όριο ηλικίας το οποίο δεν χορηγείται συνήθως σύνταξη λογογύρατος, θα είναι αρκετοί αυτοί, είναι γύρω 12.000, αλλά μπορεί να δουλεύουν, οπότε πρέπει να έχουμε μια διευκρίνηση το τι θα γίνει αν δουλεύουν.
0: Okay. Άρα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και με αυτούς. Πάμε στα ερωτήματα τα οποία είναι μπόλικα και από την περασμένη εβδομάδα. Ο Γιώργος από το Μαρούσι μας καλημερίζει, συνταξιούχος εκπαιδευτικός ΤΕΗ από την 1η Ιανουαρίου του 10. Αν μπορώ να αναγνωρίσω χρόνο παράλληλης ασφάλισης που είχα στο ΙΚΑ από τον Ιούνιο του 80 μέχρι τον Σεπτέμβριο του 81, δηλαδή ένα χρόνο, 3 μήνες και κάτι μέρες, περίοδο κατά την οποία εργαζόμουν παράλληλα ως δημόσιος υπάλληλος και ως τεχνικός αεροπλάνων στην Ολυμπιακή και να γίνει επανυπολογισμός της σύνταξης.
15: Πρέπει να περιμένει μερικές μέρες να εκδοθεί εγκύκλειος για όσους έχουν συνταξιοδοτηθεί πριν το 16, ναι. Που θα μπορούν να κάνουν σχετικό αίτημα για τη χρήση παράλληλου χρόνου.
0: Okay, άρα περιμένει για λίγο ακόμα. Ναι. Άλλος φίλος ακροατής, είμαι νέος ασφαλισμένος. Εάν κάνω αναγνώριση πλασματικών ετών τα οποία είναι πριν το 93 λόγω σπουδών, θα συνταξιοδοτηθώ λέει με τις παλαιές διατάξεις ως παλιός ασφαλισμένος ή με τις νέες?
15: Όχι, ως νέος ασφαλισμένος. Η αναγνώριση δεν σε κάνει παλιό ασφαλισμένο.
0: Okay. Άλλος φίλος ακροάτης, είμαι 55 ετών, εργάζομαι ανελιπώς από τον Απρίλιο του 93 έως σήμερα στον ιδιωτικό τομέα, η 93 έως Ιούνιο του 18 στην Ελλάδα, από το Σεπτέμβριο του 18 μέχρι το Γενάρη του 24 στη Γερμανία και μετά στην Ελβετία μέχρι σήμερα. Ισχύουν τα 40 έτη εργασίας, οπότε συμπληρωθούν για σύνταξη και συμφέρει να κάνω αναγνώριση λέει, πλασματικού χρόνου εργασίας σπουδών και πότε μπορώ να βγω σε σύνταξη? Ρωτάει.
15: Το 62 μπορεί να υποβάλει αίτηση συνταξιοδότησης με χρήση των χρόνων από τους φορείς της Ελβετίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Ναι, και της Γερμανίας.
15: Με βάση αυτή τη διαδικασία θα αναγνωρίσει το υπόλοιπο, συμπληρωθούν 40 και θα πάρει αναλογική σύνταξη από την Ελλάδα.
0: Άρα θα πάρει δηλαδή ένα κομμάτι από τη Γερμανία, ένα κομμάτι από την Ελβετία και ένα κομμάτι από την Ελλάδα.
15: Ακριβώς.
0: Και το κομμάτι το κρατικό θα το πάρει από την Ελλάδα.
15: Μέρος αυτού, αναλογία.
0: Αναλογία, οκ. Okay. Λοιπόν, πάμε στον Νίκο. Γεννημένος το 58, έχει καταθέσει σύνταξη λέει από το Δεκέμβριο του 25. Έχω ταμείο λέει στο δημόσιο. Έχω πάρει λέει επικουρικό και δεν έχω πάρει τη σύνταξη ακόμα. Τι γίνεται? Έλατε.
15: Πρέπει να δει για ποιο λόγο δεν έχει δει σύνταξή του, να απευθυνθεί στον ΕΦΚΑ.
0: Ναι, είναι λίγο περίεργο να έχει πάρει το επικουρικό και να μην έχει πάρει τη σύνταξη.
15: Φαίνεται περίεργο. Ναι, πάρα πολύ. Θα έπρεπε να έχει βγει και το επικουρικό.
0: Okay.
15: Τώρα δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο δεν του καταβάλλεται. Μάλλον έχει βγει η σύνταξη και θα έπρεπε να του καταβάλλεται και πρέπει να υπάρχει κάποιο πρόβλημα στις πληρωμές.
0: Ναι. Μήπως έχει τίποτα χρέη, δεν ξέρω. Ναι. Ο Χρήστος λέει: είμαι αμαία συνταξιούχος και εργάζομαι. Τα ένσημα είναι λέει βαρέα και ανθυγινά. Τα ένσημα αυτά λέει πώς θα μετρηθούν στη σύνταξη?
15: Όταν θα σταματήσει την εργασία στο τέλος και θα διεκδικήσει, μπορεί να διεκδικήσει τη συμπλήρωση της σύνταξής του με αυτόν τον χρόνο ή όταν θα πάει 67 να ζητήσει μια ενιαία σύνταξη γύρω.
0: Η φίλη μας η Κέτη από την Κέρκυρα έχει δώσει ένα ερώτημα και λέει το εξής. Όσοι συνταξιούχοι λέει έχουμε εργαστεί πάνω από 30 χρόνια δικαιούμαστε κάποια προσάυξη στη σύνταξη? Πρέπει να κάνουμε
15: όχι.
0: Κάποια... Όχι έτσι. Είτε γυναίκα είτε άντρας. Αλλά νομίζω ότι...
15: Όχι, δεν υπάρχει προσάυξη.
0: Ναι, okay. Ο Γιάννης λέει το εξής. Για νέα μητέρα εγκυμονούσα στο δεύτερο παιδί εργάζεται λέει 2 χρόνια ως ενοικιαζόμενη υπάλληλος στα ΕΛΤΑ με διαδοχή συμβάσης μηνιαίας διάρκειας. Δικαιούται άδεια κοίησης στο κετού λοχείας ανατροφής? Και ποια διάρκεια έχουν αυτές οι άδειες?
15: Εφόσον μπαίνουν ένσημα κανονικά, δικαιούται κανονικά το επίδομα κοίησης λοχείας, δηλαδή την επιδότηση κοίησης λοχείας, η οποία είναι χρόνιες άδειες.
0: Ναι, άρα δηλαδή κανονικά. Ναι, παρά το γεγονός ότι είναι
15: ενοικιαζόμενη
0: υπάλληλος.
15: Με ορισμένου χρόνου συμβάσεις.
0: Okay. Άρα δικαιούται κανονικά εφόσον έχει, ναι. Είναι ασφαλισμένη. Ο Νίκος, πόσο καιρό πριν τη σύνταξη πρέπει να στείλω τα ένσημα για καταμέτρηση?
15: 2 χρόνια πριν.
0: Ναι. Είναι ικανό το χρονικό διάστημα αυτό?
15: Ναι, είναι ικανό.
0: Πάμε σε άλλο ερώτημα. Φίλος ακροατής ρωτάει το εξής. Για κάτσε μισό λεπτό να ανοίξω εδώ τα χαρτιά μου. Λοιπόν, είναι τραπεζικός υπάλληλος. Έχει αποχωρήσει λέει 31/12 του 24 με θελούσια. Είναι κυρία. Είναι 57 ετών. Έγγαμη με 2 παιδιά γεννημένα το 2000. Είμαι παλιά ασφαλισμένη από τον πρώτο του 90. Αν δεν εργαστώ ξανά, πότε μπορώ να πάρω σύνταξη πλήρη μειωμένη? Μέχρι σήμερα έχει 10.300 ημέρες ασφάλισης. Το 57 ετών είναι σήμερα.
15: 57 ετών, άρα έγινε 50 το 19. αν δεν εργαστεί 61 ετών και 10 μηνών παίρνει μειωμένη σύνταξη, 67 πλήρη.
0: Okay. Η Γιώτα, από το 11 αξιωματικός αστυνομίας, πριν το 11 ήμουν ασφαλισμένη στο Ταμείο Νομικών. Ρώτησα την αρμόδια διεύθυνση της, του ΕΦΚΑ για τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης και μου είπαν ότι οι ασφαλισμένοι μετά το 11 πρέπει να έχουν 40 χρόνια ασφάλισης και συμπληρωμένα 62. Τους έχω κάνει και εγγράφος ερώτημα, αλλά δεν μου απαντούν. Προσωπικά ξέρω ότι με βάση διάταξη νόμου 3865 του 10, οι ένστολοι που θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης μετά το 15 χρειάζονται 40 έτη ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας. Τι ισχύει τελικά με βάση τα σημερινά δεδομένα?
15: Ισχύει αυτό που λέει ο Κράτη. 40 χρόνια ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας είναι στους ένστολους, δεν είναι 40 και 62.
0: Ναι, άρα μπορεί να πάρει προφανώς, υποψιάζουμε. Σωστά.
15: Ναι, ναι.
0: Ωραία. Πάμε και στη Δώρα. Έχουμε ένα και τελευταίο ερώτημα, είναι, γιατί δεν βλέπω άλλο. Είναι συνταξιούχος του ΙΚΑ και θα συνεχίσει να εργάζεται με ασφαλιστικό φορέα ΟΑΕ. Θα παρακρατείτε, λέει, κάτι από τη σύνταξή μου και τις φορές θα πληρώνω?
15: Όχι, το 100% της σύνταξης και θα πληρώνει 50% προσαυξημένη την εισφορά στον ΟΑΕ.
0: Οκ.
15: Δηλαδή, αν πληρώνει την κατώτατη κατηγορία, θα πληρώνει 90 ευρώ παραπάνω, από 240-330.
0: Λοιπόν, προλαβαίνω άλλο ένα ερώτημα για να μην το χάσουμε και αυτό. Ασφαλισμένος στον ΟΓΑ από το 89 μέχρι σήμερα, είναι 63 ετών. Μπορεί να συνταξιοδοτηθεί με μειωμένη σύνταξη?
15: Όχι. Είναι από τον στον ΟΓΑ από το 89 μέχρι σήμερα να εξαγοράσει πραγματικά, συμπληρώσει 40 και να φύγει με πλοία.
0: Okay.
15: Και να συνεχίσει μετά στον ΟΓΑ χωρίς να πληρώνει και εισφορές. Δεν πληρώνει εισφορές σε την περίπτωση.
0: Ωραία. Τα υπόλοιπα ερωτήματα που έχουμε την άλλη εβδομάδα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Διονύση, και για τη
15: σημερινή
0: επικοινωνία.
15: Καλημέρα, καλημέρα στους κρατές.
0: Την καλημέρα μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, ο Διονύσης Ορίζος, το ραντεβού μας στις Πέμπτης, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημίσεις. Δεν τελειώσαμε, γιατί είπαμε λείπει ο Άρης, ο πρωτοσάλτης, σήμερα και αύριο. Άρα θα κάνουμε παρέα έως τις 9 και αμέσως μετά θα έρθει στην παρέα σας η άλλη υπόθεση, ο κύριος Παύλος μας. Λοιπόν, ο οποίος δεν ξέρω αν θα είναι και χαρούμενος σήμερα. Λοιπόν, με τα αθλητικά τρόμενα εννοώ. Οπότε θα πάμε σε διαφημίσεις, σε δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε. Έχουμε να κουβεντιάσουμε δύο πολύ ενδιαφέροντα θέματα. Το ένα με τον αρμόδιο Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τον κύριο Παπαστεργίου. Τα υπόλοιπα θα τα βρούμε στην πορεία. Καλημέρα σας.
16: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς άνοιγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια. Ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή. Ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή. Και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.

0: Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
1: Ξύπνα Βασίλη, για τον προστάτη παίρνουμε Προσταβιτάλ.
0: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προσταβιτάλ και κοιμήσου ήσυχος. Health Aid από τη Pharma Center με κέντρο την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
0: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χαλίβδινος. Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και...
3: Γάι 100,3.
4: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
5: Τον πρώτο σταθμό.
4: Star FM 933.
0: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
6: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Και μπανάνες τσικίτα το κιλό, τώρα μόνο 1,49. Και επιλεγμένοι καφέδες Nescafé Mixes, 35% φθηνότερα.
0: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
7: Φρικτορία Data Center Services. Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
8: Χώρος Data Center για φιλοξενία εξοπλισμού.
7: Ενοικίαση πραγματικών και εικονικών servers.
8: Φιλοξενία website και ιστοσελίδων.
7: Μετάδοση εικόνας και ήχου σε πραγματικό χρόνο. Ονόματα τομέα από όλες τις χώρες του κόσμου.
8: Προώθηση στο διαδίκτυο. Εφαρμογές ιστού για επιχειρήσεις.
7: Φρικτορία Data Center Services. Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
0: Φρικτορία Data Center Services.
7: Τηλέφωνο 2421-10659.
0: www.frictoria.com. Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
9: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια, ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Mm. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρίς, που ξέρεις, Novamix Gel,
10: ναι.
9: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
0: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
11: Η ώρα είναι 8.

0: 100,3.
1: Η Travelers Prepaid από την Eurobank σε στέλνει στη Νέα Υόρκη. Διεκδίκησε ταξίδι αξίας 10.000 ευρώ.
2: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Σημαντικές καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν οι οδηγοί που κινούνται στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού, στον ανωδικό άξονα Αρδιτού, Βασιλιάς Κωνσταντίνου και Βασιλής Σοφίας, στην Αττική Οδό προς Αεροδρόμιο, στον Σκαραμαγκάλα και στην παραλιακή προς Πειραιά κατά μήκος του Νέου Φαλήρου. Το ζήτημα της Ταϊβάν είναι το σημαντικότερο στις συνοαμερικανικές σχέσεις, τόνισε ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζιπίνγκ στον Αμερικανό ομολόγο του Ντόναλντ Τραμπ στη διμερή συνάντησή τους που ολοκληρώθηκε πριν από λίγο στο Πεκίνο. Σύμφωνα με κινέζικα μέσα ενημέρωσης, ο κ. Σι εξήγησε πως αν ο χειρισμός του ζητήματος είναι καλός, οι σχέσεις των δύο χωρών θα παραμείνουν συνολικά σταθερές. Όμως, αν ο χειρισμός είναι κακός, οι δύο χώρες θα αντιπαρατεθούν, θα μπορούσαν ως και να εμπλακούν σε σύγκρουση. Η Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να είναι εταίροι και όχι αντίπαλοι, είχε δηλώσει νωρίτερα ο Κινέζος πρόεδρος υποδεχόμενος τον Ντόναλντ Τραμπ. Είχαμε μια φανταστική σχέση, τα πηγαίναμε καλά, όταν υπήρχαν δυσκολίες τις λύναμε, είπε στις αρχικές του δηλώσεις ο Αμερικανός πρόεδρος. Την παρέμβαση της Κίνας για να αρθεί το αδιέξοδο στα στενά του Ορμούζη, της στο μεταξύ ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, πριν τη συνάντηση Τραμπ-Σι. Η Αμερικανική κυβέρνηση υπολογίζει στη συμβολή της Κίνας, ανέφερε ο Ρούμπιο στο Fox News. Ο κ. Ρούμπιο συνοδεύει τον Αμερικανό πρόεδρο στο Πεκίνο. Οι δηλώσεις του έρχονται σε αντίθεση με όσα είχε δηλώσει ο Αμερικανός πρόεδρος, πως δεν νομίζω ότι χρειαζόμαστε βοήθεια από την Κίνα για να τερματιστεί η κρίση. Διαψεύδει το Υπουργείο Εξωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων τους ισχυρισμούς του γραφείου του Ισραηλινού Πρωθυπουργού ότι ο Νετανιάχου επισκέφθηκε τα Εμμυράτα κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν, κάνοντας λόγο για αβάσιμες αναφορές. Το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού είχε ανακοινώσει ότι ο Νετανιάχου πραγματοποίησε μυστική επίσκεψη και συναντήθηκε με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί, δήλωσε ότι ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ αποκάλυψε δημόσια αυτό που οι υπηρεσίες ασφαλείας του Ιράν γνώριζαν εδώ και καιρό. Η συνεργασία χωρών με το Ισραήλ είναι απαράδεκτη, πρόσθεσε ο Αραχτσί, προειδοποιώντας πως όσοι συνεργάζονται με το Ισραήλ για να σπείρουν διχόνοια θα λογοδοτήσουν. Διαπραγματεύσεις της Ισραηλινής και της Λιβανικής κυβέρνησης αρχίζουν από σήμερα στην Ουάσιγκτον μερικές μέρες προτού εκπνεύσει η ισχύς κατάπαυση του πυρός. Η νέα συνάντηση θα γίνει στη σκιά Ισραηλινών πληγμάτων σε περίπου 30 τοποθεσίες στο Λίβανο, με τουλάχιστον 22 νεκρούς, ανάμεσά τους 5 παιδιά, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας στη Βηρυτό. Στην Ελλάδα καταγράφηκε και η μεγαλύτερη αύξηση του εισοδήματος νοικοκυριών το 4ο τρίμηνο του 2025 μεταξύ των χωρών του ΟΣΑ. Πρόκειται για το εισόδημα που διατίθεται για κατανάλωση ή αποταμίευση και η χώρα μας κατέγραψε αύξηση 3,3% σε σύγκριση με το αμέσως προηγούμενο τρίμηνο. Κινητήριες δυνάμεις της αύξησης του πραγματικού εισοδήματος ήταν οι αυξήσεις αφενός στο καθαρό εισόδημα από εκείνη την περιουσία και αφετέρου στις αποδοχές των εργαζομένων. Με τον οργανισμό να σημειώνει πως το ποσοστό ανεργίας περιορίστηκε στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2009. Την αποχώρηση της εταιρείας μεταφοράς εμπορευμάτων FedEx από το αεροδρόμιο Μακεδονία γνωστοποίησε ο πρόεδρος του Συλλόγου Εκτελονιστών Θεσσαλονίκης Γιώργος Κοσμίδης κατά τη διάρκεια σύσκεψης φορέων του τουρισμού που συγκάλεσε το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης. Όπως επισήμανε, μετά την αποχώρηση της Ryanair, σταματά την παροχή υπηρεσιών και η εταιρεία μεταφοράς εμπορευμάτων FedEx, γεγονός που επιφέρει μείωση εισοδήματος για τους εκτελονιστές της Θεσσαλονίκης, αυξήσεις στις τιμές των εμπορευμάτων, υποβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων προς τους πολίτες υπηρεσιών, αλλά και απώλεια θέσεων εργασίας. Η ευρεία κλίμακα σε αεροπορική επιδρομή των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων στην Ουκρανική πρωτεύουσα και την περιφέρειά της κατά τη διάρκεια της νύχτας είχε ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του τουλάχιστον ένας άνθρωπος και να τραυματιστούν 16, ανακοίνωσαν οι στρατιωτικές αρχές του Κιέβου. Την ήττα με 81-64 από τη Βαλένθια γνώρισε ο Παναθηναϊκός τον 5ο αγώνα για τα play-off της EuroLeague και αποκλείστηκε από το Final Four της διοργάνωσης. Στους δύο ημιτελικούς την Παρασκευή 22 Μαΐου θα παίξουν το Ολυμπιακός Φενερμπαχτσέ και Ρεάλ Μαδρίτης Βαλένθια. Για την 5η αγωνιστική των play-off της Super League, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ αναδείχθηκαν ισοπαλοί με σκορ 1-1. Ο Ολυμπιακός νίκησε τον Παναθηναϊκό με 1-0.
3: New York. New York. New York.
4: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
3: Πάψα, Αχιλέα, κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
4: Με αυτή την προφορά.
0: Ακούσέ με λίγο. Broadway.
3: Ψώνια στο Fifth Avenue.
0: Να σου πω, μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic. Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
3: Όχι. Five star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη, ερχόμαστε.
1: Precisely. Αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
2: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
4: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη το μεσημέρι και το απόγευμα θα συννεφιάσει και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Ανεμιδυτική 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 14 έως 26 με 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα άστατος καιρός με τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανώς στα γύρω ρινά μεμονωμένες καταιγίδες. Τη νύχτα τα φαινόμενα θα σταματήσουν. Η θερμοκρασία έως 22 με 23 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη, στο Ιόνιο και τη Βόρεια Ελλάδα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τη νύχτα όμως ο καιρός θα βελτιωθεί. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά, θα σημειωθούν τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 5 και στο νότιο Αιγαίο. Τοπικά 6 μποφόρ και θερμοκρασία. Θα ανέβει το μεσημέρι έως 24 με 26 βαθμούς και τοπικά έως 27. Την Παρασκευή τοπικές βροχές ή μπόρες θα σημειωθούν στα δυτικά και τα βόρεια, στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Η ένταση των ανέμων 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος το Σάββατο τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν αρχικά στο Ιόνιο, βαθμία στα ηπειρωτικά και το βράδυ στο Βόρειο Αιγαίο. Τη νύχτα πάντως τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα βόρειο-ανατολικά και την Κυριακή, με εξαίρεση τα βόρειο-ανατολικά που θα συνεχιστούν οι βροχές μέχρι το απόγευμα, στην υπόλοιπη χώρα βελτιωμένος καιρός με αρκετή ηλιοφάνεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και πάλι μαζί σας ο Γιώργος Ψάλτης.

0: Κριτικά αρώματα, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε και πάλι, καλώς σας βρήκαμε. 8 και 10 πρώτα λεπτά, εκτάκτως σήμερα και αύριο. Θα κάνουμε παρέα έως και τις 9. Θα ξεκινάμε το δρομολόγιο μας από τις 6 και θα πηγαίνουμε παρέα μέσα από την φιλόξενη συχνότητα του Sky 100,3. Την καλημέρα μου σε όλους σας. Καλό δρόμο, κυρίες και κύριοι. Ο Άρης κουράζεται. Ολοκληρώθηκε πριν από κάποια ώρα η 2ωρη περίπου συνομιλία που είχαν οι αντιπροσωπείες Αμερικανών και Κινέζων. Και βλέπω ότι, τα έλεγα και νωρίτερα, τι είπε στην αρχή της τοποθέτησής του ο Κινέζος πρόεδρος, ο Κινέζος ηγέτης. Η συνάντηση διαβάζω στα διεθνή μέσα ενημέρωσης και κλεισμένων των θυρών. Ο Λευκός Οίκος προς το παρόν δεν έχει βγάλει, λέει, επίσημη ανακοίνωση, αλλά το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Ξινχούα της Κίνας μετέδωσε, λέει, ότι δύο ηγέτες, μάλλον ο Κινέζος είπε στον Αμερικανό πρόεδρο ότι αν η Ταϊβάν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα κινδυνεύουν με συγκρούσεις ακόμη και ακραίες, θέτοντας σε κίνδυνο ολόκληρη την σχέση μεταξύ των δύο πλευρών. Αυτό ακολούθησε, λέει, τις δημόσιες εναρκτήριες δηλώσεις στη μεγάλη αίθουσα του λαού, όπου ο Αμερικανός πρόεδρος επένεσε, λέει, τον Σι, ο οποίος ήταν και γεμάτος επένους, λέγοντας ότι είσαι ένας σπουδαίος ηγέτης και ότι είναι τιμή μου να είμαι φίλος σου κλπ. Ενώ από τη δική του πλευρά, λέει, ο Κινέζος ηγέτης ήταν, λέει, πιο μαζεμένος στις παρατηρήσεις και στην ομιλία που έκανε στην αρχή, εκφράζοντας την ελπίδα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα θα μπορούσαν να αποφύγουν τις δύσκολες καταστάσεις. Είπε ότι η ιστορία και ο κόσμος ρωτούν αν οι δύο χώρες μπορούν να ξεπεράσουν την παγίδα του Θουκυδίδη, παρακαλώ πάρα πολύ, και να σφυρελατήσουν ένα νέο μοντέλο για τις σχέσεις μεταξύ των δύο μεγαλύτερων δυνάμεων του πλανήτη, σύμφωνα με το Associated Press. Λοιπόν, τώρα, λέει, υπάρχει συνάντηση του Κινέζου Προέδρου με τους διευθύνοντες συμβούλους των μεγάλων Αμερικανικών εταιριών, οι οποίοι συνοδεύουν τον Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος, εντωμεταξύ, στην αρχή, λέει, εντυπωσιασμένος με τα μικρά παιδιά τα οποία ήταν στην υποδοχή του Κινέζου Προέδρου, του Αμερικανού Προέδρου από τον Κινέζο Πρόεδρο. Χάρηκε πάρα πολύ, λέει, για την ιστορία αυτή. Πολύ ενδιαφέρουσα η χειραψία που αντάλλαξε ο Κινέζος Πρόεδρος τόσο με τον Ρούμπιο, τον Υπουργό Εξωτερικών, που σας έλεγα νωρίτερα ότι έχει μια ιδιαιτερότητα το γεγονός ότι το επιτράπει να μπει μέσα παρά την απαγόρευση που υπήρχε στο όνομά του λόγω των δηλώσεων που είχε κάνει στο παρελθόν ο σημερινός Υπουργός Εξωτερικών, και με τον Υπουργό Πολέμου Αμήνης των ΗΠΑ, τον κύριο Χέγκσεθ. Είχε πολύ ενδιαφέρον, λέει, η χειραψία η οποία αντιλάγει μεταξύ τους. Λοιπόν, φτάνει για τα ζητήματα αυτά. Θα τα ακούσετε και αργότερα και στο Δελτίο Ειδήσεων και στον Παύλο Τσίμα, που θα ξεκινήσει την πορεία του σήμερα ραδιοφωνικά στις 9 μετά το τέλος της δικής μας εκπομπής. Έχει ανοίξει ένα πολύ ωραίο θέμα η εφημερίδα Καθημερινή πριν από δύο εβδομάδες. Για την ιστορία της πρόνοιας και τους ηλικιωμένους. Τόσο οι χώροι υποδοχής ηλικιωμένων, θυμίζω ότι είχαμε και κάποια περιστατικά παράνομων χώρων όπου φιλοξενούσαν ηλικιωμένους. Θυμίζω επίσης ότι οι ιδιωτικοί χώροι που υπάρχουν, ιδιωτικές επιχειρήσεις που υπάρχουν, είναι πεπερασμένες. Δημόσιοι χώροι, δεν θα λέγα κρατικοί, αλλά δημόσιοι χώροι είναι λίγοι, συνδράμει και η Εκκλησία σε κάποιες περιπτώσεις από αυτήν. Η αύξηση της ζήτησης στην φροντίδα είναι υπαρκτή. Η χώρα γερνάει επίσης. Και επίσης έχουν αλλάξει και τα πράγματα και οι σχέσεις όσον αφορά στις οικογένειες, όσον αφορά τους ηλικιωμένους, κυρίως στα αστικά κέντρα. Για το ζήτημα, λοιπόν, αυτό κάλεσα και τον ευχαριστώ πάρα πολύ να κάνουμε μια κουβέντα για να δούμε πού βρισκόμαστε όσον αφορά και το δίκτυο των μονάδων ηλικιωμένων, φροντίδας ηλικιωμένων, τους ελέγχους που γίνονται, το προσωπικό, αν υπάρχει, τι γίνεται με το προσωπικό, και να δούμε και λίγο την πορεία όλης αυτής της ιστορίας, ξαναλέω, για μια χώρα που δυστυχώς γερνάει. Κοντά μας ο κύριος Στέλιος Προσαλίκας, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Μονάδων Φροντίδας Ηλικιωμένων. Καλημέρα, κύριε Προσαλίκα.
1: Καλημέρα σας, κύριε Ψαλτή.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρωινή επικοινωνία. Τα έχουμε ξαναπεί, βέβαια, στο παρελθόν, αλλά θα τα επαναλάβουμε και άλλη μια φορά για να δούμε λίγο πώς εξελίσσονται τα πράγματα. Καταρχήν, νομίζω ότι το βασικό και μεγάλο ζήτημα είναι ότι η χώρα γερνάει. Αυτό δημιουργεί ανάγκες που δεν ξέρω αν τις έχουμε πάρει χαμπάρι. Για να δούμε λίγο αυτή την εικόνα. Πώς πάνε τα πράγματα όσον αφορά τις μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων, αριθμητικά δηλαδή, πού είναι, πώς είναι τα πράγματα, τι γίνεται με τους ελέγχους, τι γίνεται με το προσωπικό. Έχετε, βρίσκετε προσωπικό για τις ανάγκες του δικτύου σας?
1: Στην Ελλάδα είναι ανεπτυγμένες περίπου 350 δομές.
0: Ναι.
1: Είναι στο σύνολό τους είναι ιδιωτικές. Ναι. Δεν υπάρχουν δημόσιες δομές.
0: Ναι.
1: Και χωρίζονται οι μισές, είναι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, κυρίως της Εκκλησίας της Ελλάδας. Μάλιστα. Και άλλες κερδοσκοπικού χαρακτήρα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή είναι μια χοντρική σκιαγράφηση και από το σύνολο της ελληνικής επικράτειας το 50% είναι ανεπτυγμένες συμπεριφερειατικής.
0: Ναι, γιατί εδώ είναι και πολύς ο κόσμος υποψίας.
1: Κυρίως είναι και μεγάλων αστικών κέντρων παγκοσμίως.
0: Ναι.
1: Δηλαδή στα νησιά και στα χωριά υπάρχουν συνθήκες από κληροδοτήματα, μικρές ανάγκες και η κοινωνική επαφή είναι άλλη και μπορούν και...
0: Καλύπτονται οι ανάγκες.
1: Καλύπτονται οι ανάγκες. Το πρόβλημα είναι οι μεγαλοπόλεις.
0: Ναι.
1: Τώρα το μεγάλο πρόβλημα είναι η βιωσιμότητα αυτών των δομών. Και η βιωσιμότητα αυτών των δομών έχει δύο πόδια. Το ένα είναι να βγαίνουν οι λογαριασμοί και το άλλο είναι αυτό που είπατε. Το μεγάλο πρόβλημα του κλάδου, όχι εδώ και παγκοσμίως, είναι το θέμα του προσωπικού.
0: Ναι.
1: Δυστυχώς οι απόφοιτοι των νοσηλευτικών σχολών δεν φτάνουν να καλύψουν τις ανάγκες των δομών υγείας της χώρας. Πολύ περισσότερο δε τις προνοιακές δομές και τις μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων.
0: Άρα,
1: είναι σπάνιο είδος.
0: Ναι. Πώς καλύπτεται τώρα το προσωπικό, δηλαδή θέλω να πω πώς καλύπτονται οι ανάγκες του προσωπικού. Πώς βρίσκεται άκρη γύρω από το ζήτημα αυτό?
1: Κοιτάξτε, δείτε, το ένα είναι μια ανοχή από την πολιτεία όταν κάνει ελέγχους να κοιτάει την ποσότητα και να μην κοιτάει όλα τα πτυχία όπως περιγράφονται. Δηλαδή στην ουσία ζητάει απόφυτο νοσηλευτική σχολή ακόμη και στη βραδινή βάρδια. Αυτό δεν είναι δυνατόν. Δεν υπάρχει περίπτωση να βρεθούν. Εάν δε η κυβέρνηση υλοποιήσει τις προαγγελίες της, θα κάνει 5.000 προσλήψεις νοσηλευτών. Και εκείνη την ώρα πανηγυρίσουμε και πούμε να η κυβέρνηση που προσλαμβάνει 5.000 νοσηλευτές, δεν λέμε την υπόλοιπη πρόταση. Από πού θα τους πάρει αυτούς? Αφού δεν υπάρχει ανεργία, από κάπου θα φύγουν, από προνοιακές δομές κυρίως. Δηλαδή το πρόβλημα καταλαβαίνετε ότι είναι τεράστιο, δηλαδή πρέπει να το αντιμετωπίσουμε πραγματικά ρεαλιστικά.
0: Άρα τι να κάνει να μην τους προσλάβει? Θα θέλω να πω,
1: κοιτάτε, διαφορετικά.
0: Μου επιτρέπετε να βάλω μια παράμετρο. Υποψιάζομαι ότι ένας από τους λόγους ενδεχομένως, πέρα από το αντικείμενο που μπορεί να είναι πιο δύσκολο ή πιο ιδιόρυθμο, αλλά αυτό το κουβεντιάζουμε όσον αφορά τις μονάδες ηλικιωμένων, είναι το οικονομικά δεδομένα. Αν τα οικονομικά δεδομένα είναι καλύτερα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, λέω εγώ τώρα, θα πάνε εκεί.
1: Όχι, λέω. Είναι το αντίθετο.
0: Ωραία,
1: είναι το αντίθετο, αλλά σίγουρα υπάρχει μια παράδοση εδώ στην Ελλάδα, υπήρχε τουλάχιστον, ότι εξασφαλίζεται ο άλλος περισσότερο δουλεύοντας στο δημόσιο, δηλαδή με στα ίδια λεφτά προτιμά το δημόσιο. Χάνεσαι σε μια μεγαλύτερη κατάσταση, είναι πολύ πιο βαριά η δουλειά καμιά φορά στον ιδιωτικό τομέα, αλλά αυτή τη στιγμή είναι ακριβώς το αντίθετο, δηλαδή το δημόσιο δεν το προτιμούν λόγω του ότι έχει περιορισμό οικονομικό, ενώ ένας ιδιώτης μπορεί να ανέβει και 50 και 100 και 200 ευρώ, το δημόσιο έχει οροφή τις διατάξεις και τις γενικότερες κανόνες.
0: Τα όρια τα οποία υπάρχουν.
1: Ασφαλώς, ναι, ο Εθνικής Λογικής Σύμβασης Εργασίας, πρέπει να είναι έτσι, βγαίνουν κανόνες οι οποίες περιορίζουν περισσότερο το δημόσιο. Ένα ιδιώτης δηλαδή.
0: Κατάλαβα, λέτε. Ναι, αν θέλει να καλύψει και τις ανάγκες και να είναι εντάξει και με τις υποχρεώσεις του κλπ.
1: Εάν βρει τρόπο να δώσει παραπάνω λεφτά, θα τους πάρει όλους.
0: Ναι. Να σας πω κάτι. Με τους ελέγχους τι γίνεται? Το λέω αυτό όχι επί προσωπικού που λένε, γιατί επειδή έχουμε ξαναμιλήσει στο παρελθόν, μου έχετε πει ότι προφανώς εσείς θέλετε τους ελέγχους, ενώ οι νόμιμοι του δικτύου που υπάρχουν, που μου είπατε νωρίτερα τα νούμερα, αλλά με αφορμή τα γεγονότα που είδαμε σε κάποιες περιοχές και στην Αττική και στην περιφέρεια, με παράνομους.
1: Βεβαίως. Κοιτάτε, δείτε, οι έλεγχοι είναι πάρα πολλοί. Σε σημείο που για να τους αποφύγουν τους ελέγχους, γίνονται όλες αυτές οι λοβιτούρες. Δηλαδή, είτε το ανοίγει σαν ξενοδοχείο ηλικιωμένων τάχα, οπότε δεν έχεις όλους αυτούς τους ελέγχους, είτε αυτοί οι οποίοι δεν έχουν άδεια δεν είναι καν καταγεγραμμένοι, δεν έχουν κανέναν έλεγχο.
0: Ναι.
1: Τα παράνομα στηρίζονται λοιπόν σε έναν αθέμητο ανταγωνισμό, ο οποίος προσφέρουν τιμές πάρα πολύ χαμηλές, λόγω του ότι δεν έχουν ούτε ΦΠΑ, ούτε φορεία και κυρίως δεν έχουν τους ελέγχους
0: με τις ανάγκες και να είναι εντάξει και με τις υποχρεώσεις του κλπ.
1: Εάν βρει τρόπο να δώσει παραπάνω λεφτά, θα τους πάρει όλους.
0: Ναι. Να σας πω κάτι. Με τους ελέγχους τι γίνεται? Το λέω αυτό όχι επί προσωπικού που λένε, γιατί επειδή έχουμε ξαναμιλήσει στο παρελθόν, μου έχετε πει ότι προφανώς εσείς θέλετε τους ελέγχους, ενώ οι νόμιμοι του δικτύου που υπάρχουν, που μου είπατε νωρίτερα τα νούμερα, αλλά με αφορμή τα γεγονότα που είδαμε σε κάποιες περιοχές και στην Αττική και στην περιφέρεια με παράνομους.
1: Βεβαίως. Κοιτάτε, δείτε, οι έλεγχοι είναι πάρα πολλοί. Σε σημείο που για να τους αποφύγουν τους ελέγχους, γίνονται όλες αυτές οι λοβιτούρες. Δηλαδή, είτε το ανοίγει σαν ξενοδοχείο ηλικιωμένων τάχα, οπότε δεν έχει όλους αυτούς τους ελέγχους, είτε αυτοί οι οποίοι δεν έχουν άδεια δεν είναι καν καταγεγραμμένοι, δεν έχουν κανέναν έλεγχο. Τα παράνομα στηρίζονται λοιπόν σε έναν αθέμητο ανταγωνισμό, ο οποίος προσφέρουν τιμές πάρα πολύ χαμηλές, λόγω του ότι δεν έχουν ούτε ΦΠΑ, ούτε φορεία και κυρίως δεν έχουν τους

0: δεν είναι καν καταγεγραμμένοι, δεν έχουν κανέναν έλεγχο. Ναι. Τα παράνομα στηρίζονται λοιπόν σε έναν αθέμητο ανταγωνισμό, ο οποίος προσφέρουν τιμές πάρα πολύ χαμηλές, λόγω του ότι δεν έχουν ούτε ΦΠΑ, ούτε φορεία και κυρίως δεν έχουν τους ελέγχους, τους ποιοτικούς και ελέγχους οι οποίοι ανεβάζουν το κόστος λειτουργίας. Είναι ντροπή για τον πολιτισμό μας να μιλάμε ότι μπορούμε να ανεχθούμε παράνομη λειτουργία.
1: Βλέπω και ερωτήματα ακροατών τώρα και εγώ θα τα μεταφέρω. Όντως υπάρχουν λόγω των συνθήκων που επικρατούν και λόγω των αλλαγών των δεδομένων αναμονές στο να μπει κάποιος ή να βάλει κάποιος τον δικό του άνθρωπο σε ένα,
0: του δικτύου. Να σας πω, υπάρχουν τεράστιες αναμονές στα μη κερδοσκοπικά.
1: Ναι.
0: Λόγω του ότι υπάρχει ένα επίδομα 1.000 ευρώ το μήνα, το οποίο δίνεται μόνο εάν εισαχθεί κάποιος σε μη κερδοσκοπική δομή. Αυτό έχει φέρει αναμονές στα μη κερδοσκοπικά.
1: Ναι.
0: Καταλαβαίνετε ότι δεν πληρώνεις τίποτα. Πληρώνεις μια σύνταξη, πληρώνει και 1.000 ευρώ το κράτος και αποτέλεσμα είναι ότι εκεί υπάρχει πράγματι αναμονές.
1: Ναι.
0: Τώρα,
1: στα υπόλοιπα?
0: Στα υπόλοιπα, κοιτάτε, δείτε, υπάρχει μια εποχιακή ζήτηση τους καλοκαιρινούς μήνες. Το χειμώνα υπάρχουν κλίνες παντού.
1: Α, που σημαίνει ότι το καλοκαίρι λόγω των συνθηκών που κάποιοι έχουν διακοπές. Βάζουν τους δικούς τους ανθρώπους.
0: Είναι διακοπές κάποιας αλλοδαπής κοπέλας που κρατάει τον παππού και τη γιαγιά και γυρίζει στη χώρα.
1: Ναι.
0: Είναι τέτοιες συνθήκες οι οποίες δημιουργούν μια εποχικότητα.
1: Mm-hmm.
0: Το θέμα είναι ότι πράγματι χρειάζεται δομές η χώρα, κλίνες μάλλον, περισσότερες από τις 20.000 κλίνες που είναι ανεπτυγμένες τώρα. Δηλαδή αν υποθέσουμε ότι η Ολλανδία έχει περίπου τον ίδιο πληθυσμό με την Ελλάδα και έχει 300.000 κλίνες και εμείς έχουμε 20.
1: Ναι, βέβαια, εμείς ξαναλέω είμαστε διαφορετικά, όχι ότι απλώς
0: κοινωνικά, ακριβώς,
1: ακριβώς,
0: είναι,
1: ακριβώς. Αλλά πηγαίνουμε προς τα εκεί όμως από ό,τι βλέπω.
0: Ναι, αλλά ο σκοπός δεν είναι να βάλουμε τον κόσμο όταν μεγαλώνει σε κλειστή δομή.
1: Ναι.
0: Ό,τι και να κάνουμε όμως, το 6% του συνόλου των ηλικιωμένων θα χρειαστεί τις υπηρεσίες μιας κλειστής δομής λόγω των συνθηκών αναπηρίας που υπάρχουν είτε... Ναι.
1: Κύριε Πρόεδρε, υπάρχουν και ανοιχτές δομές. Δηλαδή θέλω να πω ότι μπορεί...
0: ανοιχτές δομές λέμε τα καπίευη παραδείγματα. Τα ημερήσιας φροντίδας.
1: Μάλιστα.
0: Κλειστές δομές λέμε όταν κοιμάται κάποιος. Υπάρχουν τριών επιπέδων δομές. Υπάρχει η υποστηριζόμενη διαβίωση, υπάρχει μετά τα care homes που είναι άτομα αυτοεξυπηρετούμενα και τα nursing homes, τα οποία είναι άτομα τα οποία έχουν ανάγκη υψηλότερης νοσηλευτικής φροντίδας.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα, εδώ στην Ελλάδα οι ιδιωτικές δομές είναι περισσότερο προς το επάνω κομμάτι, αυτό που πλησιάζει δηλαδή το αναρωτήριο και το νοσοκομείο, δηλαδή μετά το εξιτήριο του νοσοκομείου,
1: ναι,
0: που πηγαίνει ο ασθενής, ο οποίος δεν είναι σε θέση να πάει σπίτι, αλλά και είναι... δεν είναι σωστό να κρατάει ακριβές νοσοκομεία και κλίνες. Το σωστό είναι λοιπόν να υπάρχουν δομές. Αυτό τον χώρο επίσης τον καλύπτουν οι δομές οι δικές μας.
1: Κύριε Πρόεδρε, βλέπετε, για να κλείσουμε έτσι αυτή τη σύντομη επικοινωνία στην προοπτική, αυτό που συμβαίνει στην Ολλανδία ή αυτή τη σύντομη επικοινωνία στην προοπτική, αυτό που συμβαίνει στην Ολλανδία ή στις Ηνωμένες Πολιτείες, δηλαδή κάποια στιγμή κάποιος άνθρωπος, ο οποίος από μόνος του, όχι λόγω της οικογένειας, ο οποίος μπορεί να αυτοεξυπηρετηθεί, ξαναλέω, χωρίς να έχει προβλήματα σημαντικά, να επιλέγει να πηγαίνει σε έναν.
0: Βεβαιότατα. Δύο περιστατικά είναι. Το ένα είναι μοναχικά άτομα, τα οποία συνεχώς αυξάνονται,
1: ναι,
0: λόγω του προβλήματος, ο κόσμος δεν κάνει παιδιά, δεν παντρεύεται, δεν κάνει. Τα μοναχικά άτομα λέει θα αυξηθούν δραματικά τα επόμενα χρόνια και άτομα τα οποία έχουν ανάγκη νοσηλευτικής φροντίδας λόγω προβλημάτων υγείας.
1: Ναι.
0: Αυτά είναι τα δύο γκρουπ τα οποία εισάγονται σε κλειστές δομές, τα οποία αντιμετωπίζουν καλύτερες συνθήκες από ότι να ήταν μόνοι τους στο σπίτι ή με υπηρετικό προσωπικό και με νοσηλευτικό προσωπικό. Δηλαδή καταλαβαίνετε ότι μια οργανωμένη κλειστή δομή παρέχει προγράμματα αποκατάστασης, παρέχει δημιουργική απασχόληση, οι νοσηλευτές αλλάζουν κάθε 8 ώρες και κυρίως κοινωνικοποιείται, δηλαδή βρίσκει και άλλους. Από το να είναι κλειστό στο σπίτι και να μην χτυπάει το τηλέφωνο, σαφώς είναι καλύτερη αυτή η επιλογή παγκοσμίως, όχι εδώ στην Ελλάδα.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά δεν υπάρχουν χρήματα. Αυτές οι παροχές κοστίζουν. Ο κόσμος δεν έχει λεφτά. Χρειάζεται οπωσδήποτε επιδοματική πολιτική από την κυβέρνηση, κάποια βάουτσερ να βοηθήσει αυτούς τους ανθρώπους που δεν τα βγάζουν πέρα.
1: Άρα εκτιμάτε και λέτε ότι αν

0: υπάρχουν βάουτσερ όχι μόνο σε αυτά που είπατε νωρίτερα, σε κάποιες δομές, ας πούμε, δημόσιες, με την έννοια ότι είναι μη κερδοσκοπικές, ότι θα μπορούσαν με βάουτσερ και στις υπόλοιπες να συνδράμουν.
1: Αντί να λες ότι θα πάει σε μη κερδοσκοπική δομή, να πεις ότι θα δώσω βάουτσερ σε αυτούς που έχουν ανάγκη και ας το κάνουν το βάουτσερ ό,τι θέλουν. Είτε να μπουν σε κλειδί. Πρέπει να βοηθήσουμε τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη μακροχρόνιας φροντίδας.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες, κύριε Πρόεδρε. Καλημέρα. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Τέλιος Προσαλίκας, πρόεδρος της Ένωσης Μονάδων Φροντίδας Ηλικιωμένων. Τον θυμάσαι, κύριε Προσαλίκα, από την αθλητική του εμφάνιση. Ενδεχομένως κάποιοι από εσάς. Ο ίδιος. Λοιπόν, αυτά για το συγκεκριμένο θέμα. Μεγάλο θέμα. Πολύ μεγάλο θέμα. Και με πολλές παραμέτρους θέμα. Και αλλάζει πολύ γρήγορα και πάμε σε αυτά που συμβαίνουν στο εξωτερικό, όπως καταλαβαίνετε. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις. Τίτλοι ειδήσεων, επιστρέφουμε αμέσως μετά για το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής.

0: 24 ώρες μαζί σας.
1: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
2: Star FM 93.
3: Θέλετε να ανοίξετε το καινούριο σας σπιτικό και ψάχνετε ποιοτικά έπιπλα στις διαστάσεις και στα χρώματα που θέλετε σε λογικές τιμές? Δώστε αξία στα χρήματά σας. Έπιπλο Design Χρήστος Μιμιλίδης. 60 χρόνια τώρα πάντα δίπλα σας. Μόνο με ελληνικά ποιοτικά έπιπλα σας υποσχόμαστε ότι θα μείνετε απόλυτα ικανοποιημένοι. Έπιπλο Χρήστος Μιμιλίδης. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 24620 28 109.
4: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα, Star FM και...
5: Sky 100,3.
6: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
8: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Και μπανάνες τσικίτα το κιλό, τώρα μόνο 1,49. Και επιλεγμένοι καφέδες Nescafé Mixes, 35% φθηνότερα.
7: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά. 11 years, one Salonica,
9: one for all. Γιορτάζουμε 11 χρόνια One Salonica με έξυπνες αγορές για καλό σκοπό, εορταστικές δράσεις, έξτρα προσφορές και πολλές εκπλήξεις. 2 έως 23 Μαΐου στο One Salonica Outlet Mall. Εσύ θα λείπεις. Μάθε τα πάντα στο onesalonica.com. One Salonica,
10: the one you love. Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
11: Τον πρώτο σταθμό.
10: Star FM 933.
4: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
12: Τι δροσιά του να έχετε.
13: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
14: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
15: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
16: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
14: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα. Με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
17: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
18: Κυκλοφοριακά προβλήματα αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στον ανωδικό άξονα Αρδιτού Βασιλός Κωνσταντίνου Βασιλής Σοφίας, στην κάθοδο της Κηφισίας από το Ψυχικό προς τους Αβελόκηπους, αλλά και στην άνοδο της Λοφόρου Αλεξάνδρας, λόγω πτώσης καλωδίου τρόλι στον κόμβο των Αβελόκηπων. Σημαντικές καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στα δύο ρεύματα της Λοφόρου Κηφισού, στην άνοδο της Κηφισίας από την Κατεχάκη προς την Αγία Βαρβάρα, στην παραλιακή προς Πειραιά στο ύψος του Αλίμου, του Φαλερικού Δέλτα και του Νέου Φαλήρου, στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο και στον Σκαραμαγκά. Το ζήτημα της Ταϊβάν είναι το σημαντικότερο στις συνοαμερικανικές σχέσεις, τόνισε ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζιπίνγκ στον Αμερικανό ομολόγο του Ντόναλντ Τραμπ στην διμερή συνάντησή τους που ολοκληρώθηκε λίγο νωρίτερα στο Πεκίνο. Σύμφωνα με κινέζικα μέσα ενημέρωσης, ο κύριος Σι εξήγησε πως αν ο χειρισμός του ζητήματος είναι καλός, οι σχέσεις των δύο χωρών θα παραμείνουν συνολικά σταθερές. Όμως αν ο χειρισμός είναι κακός, οι δύο χώρες θα αντιπαρατεθούν. Διαψεύδει το Υπουργείο Εξωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων τους ισχυρισμούς του γραφείου του Ισραηλινού Πρωθυπουργού ότι ο Νετανιάχου επισκέφθηκε τα Εμμυράτα κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν και συναντήθηκε με τον πρόεδρο τους. Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ αποκάλυψε δημόσια αυτό που οι υπηρεσίες ασφαλείας του Ιράν γνώριζαν εδώ και καιρό, σχολίαζε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Προειδοποίησε πως όσοι συνεργάζονται με το Ισραήλ για να σπείρουν διχόνοια θα λογοδοτήσουν. Στην Ελλάδα καταγράφηκε η μεγαλύτερη αύξηση του εισοδήματος νοικοκυριών το 4ο τρίμηνο του 2025 μεταξύ των χωρών του ΟΣΑ. Η χώρα μας κατέγραψε αύξηση 3,3% σε σύγκριση με το αμέσως προηγούμενο τρίμηνο. Κινητήριες δυνάμεις, οι αυξήσεις από ακίνητη περιουσία και οι αποδοχές των εργαζομένων. Και ο καιρός σχεδόν έθριος σήμερα στην Αττική με νεφώσεις και τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα, μέχρι 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 23 στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 20 βαθμοί Κελσίου.

0: Πάρα πολύ ωραία μηνύματα μου έχετε στείλει με αφορμή την κουβέντα που κάναμε νωρίτερα με τον κύριο Προσαλίκα. Ανοίγει μεγάλο θέμα κατά την άποψή μου και θα το βρούμε μπροστά μας και εμείς και οι επόμενες γενιές όσο γερνάει τούτη εδώ η κοινωνία. Αλλά θα τα πούμε μετά. Προς το παρόν δεν θέλω να περιμένει γιατί είναι στην παρέα μας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ο κύριος Δημήτρης Παπαστεργίου, γιατί έχουμε διάφορα θεματάκια μικρά και μεγάλα και ωραία να κουβεντιάσουμε. Καλημέρα κύριε Υπουργέ.
1: Καλή σας μέρα, μεγάλη μου χαρά να τα ξαναπούμε.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Η αλήθεια είναι ότι θέλω να ξεκινήσουμε με το Εθνικό Πρόγραμμα Μικροδορυφόρων. Γιατί θα μου πείτε, Υπουργέ μου, διότι είναι ένα θέμα το οποίο έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον και πέρασε λίγο στα ψηλά. Δεν πρέπει να περνάει στα ψηλά, κατά ταπεινή μου άποψη. Αλλά πριν ξεκινήσουμε εκεί, πρωί-πρωί είχαμε μηνύματα και νομίζω ότι θα μας δώσετε κάποιες απαντήσεις. Γιατί νομίζω ότι ξεκινάει σήμερα δύο πας. Τα Κύθυρα και το Χίος Πας. Και μάλιστα μου λέγανε ότι ήταν να ξεκινήσουν, δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα, μπήκαν να κάνουν κάτι αιτήματα. Τι, για βοηθήστε μας λιγάκι, σας παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Τα Κύθυρα θα τα βρούμε. Ξεκινάνε σήμερα.
0: Σίγουρα θα τα βρούμε. Και είναι ωραία τα Κύθυρα.
1: Και τα Κύθυρα και την Χίο. Είναι ένα κομμάτι του πλαισίου στήριξης περιοχών που έχουν πληγεί στο παρελθόν από πυρκαγιές και άλλες φυσικές καταστροφές. Ναι. Από σήμερα μέχρι και την Δευτέρα 18 λοιπόν, δύο πάσεις, τα οποία είναι περίπου 6.600 στο σύνολο,
0: ναι,
1: με σκοπό να χρηματοδοτήσουμε μέσω ψηφιακών καρτών 300 ευρώ για διακοπές στην Χίο, 250 για τα Κύθυρα. Η πλατφόρμα ανοίγει σήμερα, η αλήθεια είναι πως δεν δοκίμασα νωρίτερα να δω, αλλά δεν θα υπάρξει κάποιο πρόβλημα ούτως ή άλλως. Είναι συστήματα τα οποία δουλεύουν, είναι πολλά αυτά τα πάσα που έχουν βγει και στο παρελθόν.
0: Κύριε Υπουργέ, υπάρχουν προφανώς, υποψιάζομαι, κάποιες προϋποθέσεις για να μπει κάποιος για να πάρει το πάσα. Έτσι δεν είναι, δεν θα προλάβει όποιος προλάβει τον κύριο είδε. Υπάρχουν κάποια.
1: Θα γίνει κλήρωση. Δεν είναι όμως πολύ αυστηρά δεν είναι πολύ αυστηρά τα κριτήρια. Δηλαδή δεν πρέπει, μόνο δεν πρέπει να είσαι δικαιούχος προγραμμάτων κοινωνικού τουρισμού.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι ώστε να μπορέσουν όλοι να αποφεληθούν. Κατά τα άλλα, ο καθένας μπορεί να κάνει την αίτησή του και αν προφανώς γιατί θα είναι οι αιτήσεις περισσότερες από τις 6.600, θα γίνει κλήρωση.
0: Μάλιστα. Να σας πω, άκουσα ότι αλλάζουν και κάποια δεδομένα στο περίφημο gov.gr όσον αφορά το ποινικό μητρό που ήταν μια μουρμούρα κλασική. Τι αλλάζει, γίνεται πιο γρήγορη η έκδοση του συγκεκριμένου εγγράφου, σωστά?
1: Είναι πολύ μεγάλη η αλλαγή, η οποία έχει ξεκινήσει από την Δευτέρα. Μέχρι σήμερα να θυμίσω, και το ζήσαμε νομίζω όλοι, ότι δεν ήταν δυνατή η έκδοση ποινικού μητρώου την ίδια ώρα.
0: Ναι.
1: Ακόμα και αν ήταν μηδενικό το ποινικό μητρώο, απαιτούταν μέρες. Μέρες, εβδομάδες. Κάτι το οποίο πλέον σε συνεργασία με το Υπουργείο Δικαιοσύνης άλλαξε. Από την Δευτέρα, πλέον για περίπου το 50% των Ελλήνων, και θα εξηγήσω γιατί για το 50%, το ποινικό μητρώο βγαίνει την ίδια στιγμή, μέσα σε ελάχιστα λεπτά, σε 2, 3, 4, 5 λεπτά.
0: Μάλιστα.
1: Για ποιο λόγο περίπου για το 50, επειδή όλη αυτή η διαδικασία είναι μια διαδικασία που πατάει σε έναν αλγόριθμο τριπής νοημοσύνης, ο οποίος ελέγχει τις αποφάσεις. Έτσι, αν έχετε ένα πολύ κοινό όνομα και επίθετο, εγώ έχω ένα τέτοιο, πιθανώς να πάρει μέχρι και μία μέρα. Όμως για περίπου το 50% πλέον των Ελλήνων μπορούμε να πάρουμε ποινικό μητρό την ίδια στιγμή, κατά το οποίο είναι μια πολύ μεγάλη αλλαγή για πάρα πολλούς Έλληνες, οι οποίοι εκείνη την ώρα την βεβαίωση ποινικού μητρώου. Και ο αλγόριθμος εκπαιδεύεται με σκοπό να ανεβεί το ποσοστό επιτυχίας, έτσι ώστε να μπορούμε πλέον να εκδίδουμε ποινικά μητρώου.
0: Μεγαλύτερο ποσοστό να μπορεί να το εκδίδει την ίδια ώρα, την ίδια στιγμή σχεδόν, ε?
1: Εμένα, για το δικό μου, στις δοκιμές που κάναμε, χρειάστηκα περίπου μία μέρα. Στο παρελθόν χρειαζόντουσαν μία και δύο εβδομάδες. Πολύ μεγάλη αλλαγή σε κοινή προσπάθεια που κάνουμε με το Υπουργείο Δικαιοσύνης για μια πιο γρήγορη και πιο ψηφιακή δικαιοσύνη.
0: Αυτό το ψηφιακό μου αρέσει πολύ, να σας πω, κύριε Υπουργέ. Δηλαδή, με τις άποψεις ότι μας έχει βοηθήσει και έχουμε γλιτώσει πάρα πολλές ουρές. Τι ενίσχυση περαιτέρω θα έχουμε, δηλαδή, ποιος είναι ο προγραμματισμός για το περίφημο gov.gr, το οποίο ήρθε και βοήθησε αρκετά τον κόσμο? Τι έχετε στα σχέδια και στα πλάνα σας?
1: Καταρχάς, τον Ιούνιο κλείνουμε 6 χρόνια gov.gr και κάνουμε μια παρουσίαση της επόμενης μέρας. Το πιο σημαντικό από αυτά που θα δείτε είναι πλέον ένα πολύ πιο προσωποποιημένο gov.gr. Δηλαδή, σήμερα υπήρχαν περιπτώσεις που κάναμε αιτήματα τα οποία δεν μπορούσαν να ικανοποιηθούν την ίδια στιγμή, όχι μόνο στον gov για απλά πράγματα, υπεύθυνες δηλώσεις, αλλά και σε άλλες υπηρεσίες του δημοσίου, χωρίς να έχουμε γνωσιμότητα, χωρίς να ξέρουμε πού βρίσκεται το αίτημά μας, αν έχει κάποια ζητήματα η αίτησή μας ή όχι. Πλέον θα δείτε ένα gov.gr το οποίο έχει μια ενότητα αφιερωμένη στον καθένα μας, δηλαδή μπορούμε πλέον να εκμελατήσουμε όλα μας τα αιτήματα, θα μπορούμε να εκμελατήσουμε όλα μας τα αιτήματα, πού βρίσκονται, αν οι αιτήσεις μας είχαν κάποια προβλήματα ή όχι.
0: Μάλιστα.
1: Άρα ένα gov πολύ πιο κομμένο και ραμμένο στις ανάγκες των πολιτών.
0: Ωραία, αυτό έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ξαναλέω, μας βοήθησε και γλιτώσαμε χιλιάδες ώρες αναμονής και ουρές. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Τώρα,
1: να δούμε και να θυμηθούμε πώς ήταν η υγεία και η δικαιοσύνη τα προηγούμενα χρόνια, πόσες αλλαγές έχουν γίνει, τα εκατομμύρια των πράξεων που πλέον γίνονται. Για παράδειγμα, κάθε μήνα γίνονται περίπου 10 εκατομμύρια σταγογραφήσεις. Είναι πολύ μεγάλα τα νούμερα.
0: Μα το θεωρούμε πλέον δεδομένο, Υπουργέ. Αυτό είναι σημαντικό. Δηλαδή ότι γίνεται κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Είναι πολύ σημαντικό.
1: Το τελευταίο μήνα μόνο κλειστήκαν περίπου 300.000 ραντεβού με γιατρό. Είναι αυτά τα οποία και ο Άδωνης Γεωργιάδης παρουσιάζει, ότι όλες αυτές οι διαδικασίες ήταν διαδικασίες που θα απαιτούν να στηθούμε σε μία σειρά ή να περιμένουμε σε μία τηλεφωνική γραμμή, και πλέον γίνονται μέσα του gov.gr την ίδια στιγμή.
0: Τώρα, πάμε λίγο στο Εθνικό Πρόγραμμα Μικροδορυφόρων, σας παρακαλώ πάρα πολύ, γιατί και η χώρα μας μπήκε σε αυτή την οικογένεια χωρών, δηλαδή, που έχουν μικροδορυφόρους. Τι πρόγραμμα είναι αυτό, γιατί θέλουμε, γιατί χρειάζονται οι μικροδορυφόροι, πού μας βοηθούν, και ως χώρα θέλω να πω βασικά, και αν θα υπάρξει και περαιτέρω ενίσχυση αυτού του προγράμματος?
1: Είναι μια πάρα πολύ σημαντική πρωτοβουλία προκειμένου η χώρα μας να αποκτήσει τη δική της αυτονομία στο διάστημα. Στο διάστημα πλέον μπορούμε να πάρουμε λύσεις για πάρα πολλά ζητήματα. Θα μιλήσω για τα πιο βασικά και ίσως επίκαιρα πλέον, όπως για θέματα πολιτικής προστασίας και πρόβλεψης, αλλά και έγκαιρης διάγνωσης πυρκαγιών. Πλέον μέσω των δικών μας 4 νέων θερμικών δορυφόρων μπορούμε σε σχεδόν πραγματικό χρόνο, ακόμα και στα πιο δυσπρόσιτα σημεία της χώρας, να έχουμε εικόνα για πυρκαγιές οι οποίες ξεσπάνε, πληροφορία η οποία είναι ήδη διαθέσιμη και στην πυροσβεστική υπηρεσία. Mm. Αλλά όχι μόνο για αυτό, για καλύτερες προβλέψεις του καιρού, έχοντας πλέον δυνατότητα να έχουμε δεδομένα από το διάστημα αλλά και από επίγειους σταθμούς πάρα πολύ άμεσα, πάρα πολύ γρήγορα και με πολύ μεγάλη ακρίβεια μπορούμε να ξέρουμε καλύτερα προγνώσεις, να προλάβουμε φυσικές καταστροφές ή να έχουμε πολλές εφαρμογές για θέματα που μας έχουν πονέσει στο παρελθόν, όπως ας πούμε οι αγροτικές επιδοτήσεις. Πλέον μπορούμε να ξέρουμε ανά πάσα στιγμή.
0: Να διασταυρώνουμε
1: και να γυρίσουμε και τον χρόνο πίσω για να δούμε στην τάδε φυσική καταστροφή τελικά τι προβλήματα είχαμε, με ποιες ζημιές είχαν γίνει. Όλα αυτά χάρη σε χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης και στους 17 ήδη δικούς μας εθνικούς μικροδορυφόρους.
0: Ναι, να σας πω, και νομίζω ότι κάποιοι από αυτούς έχουν φτιαχτεί από ελληνικά χέρια, σωστά?
1: Το πάρα πολύ σημαντικό είναι αυτό που σημειώνεται, ότι δεν είναι απλά ότι πήγαμε και αγοράσαμε από το ράφι εντός εισαγωγικών δορυφόρους. Ήταν υποχρέωση των εταιριών να έρθουν και να στήσουν γραμμές παραγωγής στην Ελλάδα, και ήδη κάποιες από αυτές τις εταιρείες, επειδή βρήκαν προσωπικό, βρήκαν Έλληνες μηχανικούς, σκέφτονται να επεκτείνουν πλέον τις εγκαταστάσεις του, και άρα εκτός από τα εξαρτήματα πλέον να μοντάρουν, να κατασκευάζουν δορυφόρους εδώ στην Ελλάδα.
0: Έχει πολύ ενδιαφέρον αυτή η ιστορία. Ελληνικά μυαλά, και νομίζω ότι κάποια από αυτά τα μυαλά είναι και στην αιχμή αυτό που λέμε της νέας τεχνολογίας. Και αυτό είναι επίσης πολύ σημαντικό για θέσεις εργασίας, να επιστρέψει ο κόσμος στην πατρίδα. Είναι, νομίζω, και αυτό μέσα στο παιχνίδι που πρέπει να το έχουμε πάντοτε κατά νου. Θα επεκταθεί η λογική αυτού του προγράμματος και σε άλλα πράγματα στο διάστημα, κύριε Υπουργέ?
1: Έχετε στο μυαλό σας? Έχουμε ακόμα 7 δορυφόρους οι οποίοι έρχονται μέσα στο καλοκαίρι. Είναι οπτικοί δορυφόροι, πολύ χρήσιμοι και αυτοί για δράσεις σαν και αυτές που σας είπα. Δηλαδή για να μπορούμε να έχουμε την πληροφορία που θέλουμε όταν την θέλουμε, και για κομμάτια προστασίας των δάσεων και για την ποιότητα των νερών στη στεριά και θάλασσα. Όλα αυτά λοιπόν είναι κομμάτια μιας καινούργιας σύγχρονης Ελλάδας που πλέον έχει τη δική της παρουσία και στο διάστημα.
0: Και για να κλείσουμε, open data, μου λένε κάποιοι ακροατές, κάποιοι ενημερωμένοι είναι. Τι open data, τι στοιχεία, τι ιδέα δεδομένα θα παρουσιαστούν, θα γίνουν κάτι σήμερα, θα υπάρξει κάτι σήμερα?
1: Ναι. Σήμερα το μεσημέρι παρουσιάζουμε πλέον επίσης την επόμενη μέρα στην ανοιχτότητα δεδομένων. Τα ανοιχτά δεδομένα είναι διαφάνεια. Ναι. Είναι διαφάνεια, είναι δυνατότητα ανάπτυξης πλέον νέων εφαρμογών, η τεχνητή νοημοσύνη δεδομένα θέλει. Μιλάμε για ανώνυμα πάντα δεδομένα, έτσι. Ναι. Πάει το μυαλό κανένας, θα ανοίξουμε προσωπικά δεδομένα κανένας. Σήμερα λοιπόν το μεσημέρι παρουσιάζουμε τη νέα πλατφόρμα ανοιχτών δεδομένων του ελληνικού δημοσίου. Μέχρι σήμερα είχαμε μόλις 85 ομάδες δεδομένων ανοιχτές, τίποτα. Από σήμερα λοιπόν κοντά στις 10.000 ομάδες δεδομένων έρχονται να ανοίξουν, προκειμένου να δώσουν ενίσχυση στην έρευνα αλλά και στην ανάπτυξη εφαρμογών. Για παράδειγμα, θέλουμε να δούμε να φτιάξουμε μια εφαρμογή για τα δρομολόγια, μια εφαρμογή για καιρικά φαινόμενα σε σχέση με αγροτικές εκμεταλλεύσεις και αγροτική παραγωγή. Όλα αυτά λοιπόν διαθέσιμα σε μια πολύ σύγχρονη πύλη. Η Ελλάδα βγαίνει μπροστά και στο κομμάτι αυτό.
0: Ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ, ευχαριστώ για τις πληροφορίες. Την καλημέρα μου. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά, καλή σας
0: ευχαριστώ,
1: μέρα.
0: Ευχαριστώ, Υπουργέ. Ο κύριος Δημήτρης Παπαστεργίου, υπουργός ψηφιακής διακυβέρνησης. Με αφορμή τώρα η κουβέντα που θέλω να κάνω ήταν οι μικροδορυφόροι, να σας πω την αλήθεια. Ακούσατε ορισμένα πράγματα τα οποία νομίζω ότι τα χρειαζόμασταν. Ήταν λάθος ότι είχαμε μείνει τόσο καιρό πίσω. Αλλά πότε δεν είναι αργά. Λοιπόν, τώρα πριν πάμε σε διαφημίσεις, να σας πω και κάτι που θέλω να σας πω και έχει ενδιαφέρον και για μένα. Το όλοι μαζί μπορούμε, το έχετε στο μυαλό σας και το έχουμε στο μυαλό μας. με τους καθαρισμούς ή, για να το πω σωστότερα, με τις αναδασώσεις, αλλά και με τους αγώνες δρόμου και με τη συναυλία που γίνεται κάθε Σεπτέμβρη κλπ. Το όλοι μαζί μπορούμε λοιπόν πάει τώρα και σε ένα άλλο κομμάτι που για μένα, επιμένω να λέω επειδή έχουμε πάρα πολλές ακτές, πηγαίνει και στο κομμάτι των υποβρύχιων καθαρισμών, παρακαλώ πάρα πολύ. Το όλοι μαζί μπορούμε λοιπόν, μαζί με ομάδες διτών, οργανώνει δράσεις υποβρύχιων καθαρισμών σε διάφορες περιοχές της χώρας. Οι υποβρύχοι καθαρισμοί θα ξεκινήσουν 14 Μαΐου από το λιμάνι του Λαβρίου. Σήμερα δηλαδή. Στη συνέχεια θα πάει 23 Μαΐου στο λιμάνι της Μυτιλίνης, 4 Ιουνίου στην Αίγινα, 7 Ιουνίου στη Χίο, 13 Ιουνίου στη Ρόδο, 23 Ιουνίου στη Σάμο. Και από ό,τι μαθαίνω, όλη αυτή η προσπάθεια θα συνεχιστεί όλο το καλοκαίρι. Στόχος είναι η απομάκρυνση όλων εκείνων των ογκωδών απορριμμάτων από το βυθό της θάλασσας, αλλά μεταξύ μας, να σας πω την αλήθεια, θέλει και λίγο μια μέρημνα από όλους μας. Δεν πετάμε ό,τι βρούμε στη θάλασσα. Έτσι, προσπάθειες γίνονται, όπως αυτή του Όλοι Μαζί Μπορούμε, μαζί με τη συνδρομή ομάδων διτών, αλλά η αλήθεια είναι ότι χρειάζεται προσοχή και από όλους μας. Βέβαια κάποιοι το κάνουν και επίτηδες, ξέρετε τώρα, αλλά η θάλασσα, η έρμη, τι έχει, τι φταίει. Αλλά τέλος πάντων, ευτυχώς υπάρχουν και αυτές τις προσπάθειες. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και γυρίζουμε.

Εδώ είμαστε. Είναι 10 λεπτά, όχι 10, 9 λεπτά πριν από τις 9. Εκτάκτους κάνουμε σήμερα πάλι παρέα. Το λέω γιατί μερικοί μπαίνετε και βγαίνετε και δεν ακούτε δεν τη συνηθισμένη φορή του, του Άρη Πρωτοσάλτη, ο οποίος λείπει αυτές τις μέρες, σήμερα και αύριο. Λοιπόν, έλεγα νωρίτερα για μια δήλωση που έκανε ο Κινέζος Πρόεδρος για την Ταϊβάν και χρησιμοποίησε τον όρο «η παγίδα του Θουκυδίδη». Έψανα λοιπόν λίγο να δω τι είναι αυτή η λεγόμενη παγίδα του Θουκυδίδη και λέει στη διεθνή πολιτική χρησιμοποιείται λέει για να περιγράψει ανταγωνιστικές σχέσεις μεταξύ χωρών, παρακαλώ πάρα πολύ. Λοιπόν, η θεωρία λέει βασίζεται σε ένα απόσπασμα του Θουκυδίδη από το έργο «Ιστορία του Πελοποννησιακού Πολέμου». Ωραία, τι διαγωνίσματα έχω γράψει για τον Πελοποννησιακό Πόλεμο, τώρα που το σκέφτομαι. Η άνοδος λέει της Αθήνας και ο φόβος που προκάλεσε λέει στη Σπάρτη έκαναν τον πόλεμο αναπόφευκτο. Ήρθε λέει ένας Αμερικανός καθηγητής, ο Γκράχαμ Άλισον, ο οποίος καθιέρωσε λέει τον όρο αυτόν χρησιμοποιώντας τη σύγκρουση Αθήνας-Σπάρτης για να πει ότι όταν λέει μια ανερχόμενη, μια νέα δύναμη, όχι ανερχόμενη, μια νέα δύναμη, Κίνα δηλαδή, αναπτύσσεται πάρα πολύ γρήγορα και αμφισβητεί την πρωτοκαθεδρία γνωστής μεγάλης δύναμης, δείτε τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι πιθανότητες λέει σύγκρουσης μεταξύ των δύο πλευρών αυξάνονται σε πολύ μεγάλο ποσοστό. Σε ένα βιβλίο του ο συγκεκριμένος καθηγητής υποστήριξε ότι Ουάσιγκτον και Πεκίνο βρίσκονται σε αυτήν την αντιπαράθεση, σε αυτόν τον κίνδυνο, αλλά δεν σημαίνει ότι θεωρεί δεδομένο ότι θα έχουμε σύγκρουση μεταξύ των δύο πλευρών και υποψιάζουμε ότι τις επόμενες μέρες και στα κυριακάτικα φύλλα θα δούμε μεγάλες αναλύσεις γύρω από το συγκεκριμένο ζήτημα και γύρω από το συγκεκριμένο θέμα που επαναλαμβάνω μας βάζει από την τρύπα στην κεντρική πολιτική σκηνή μέσω του Θουκυδίδη, την παγίδα του Θουκυδίδη. Λοιπόν, τώρα, πολύ γρήγορα γιατί δεν έχω πάρα πολύ χρόνο, καταρχήν έχω μια είδηση η οποία, να σας πω την αλήθεια, με εκνεύρισε. Θα μου πεις και τι έγινε, Ψάλτη. Σωστό είναι αυτό που λέτε. Δεν ξέρω αν μάθετε τα νέα. Στη Νέα Σμύρνη, λέει, και ο Δήμος αποφάσισε να κάνει μια συμφωνία, μια συνεργασία και να βάλει, λέει, κοινόχρηστα ποδήλατα, παρακαλώ πάρα πολύ. Ένα οδικό σύστημα ηλεκτρικών ποδηλάτων για δωρεάν χρήση, λέει, από δημότες και επισκέπτες μέσα στα όρια της πόλης. Ξεκίνησε λοιπόν αυτό το πρόγραμμα ο Δήμος της Νέας Σμύρνης και δεν χρειάστηκαν να περάσουν πολλές μέρες και έβγαλε ανακοίνωση ήδη μας και λέει τα αποσύρω τα ποδήλατα διότι τα έχουν βανδαλίσει. Υπάρχει, λέει, κύμα βανδαλισμού και κλοπής των ποδηλάτων. Πέστε μου εσείς, να σας πω εγώ τι καταλαβαίνετε εσείς από αυτή την ιστορία. Μάλιστα έβγαλε μια ανακοίνωση ο Δήμος και λέει περιστατικά βανδαλισμού και κλοπών καταγράφηκαν τις πρώτες ημέρες λειτουργίας του νέου συστήματος κοινόχρηστων ηλεκτρικών ποδηλάτων. Το γεγονός υποχρεώνει το Δήμο της Νέας Σμύρνης να τα αποσύρει προκειμένου προσωρινά βέβαια να πραγματοποιηθούν εκείνες οι ενισχύσεις για αντικλεπτικά και αντιβανδαλιστικά συστήματα. Ντροπή, μόνο αυτό θέλω να πω, τίποτα παραπάνω. Ντροπή με όλη τη σημασία της λέξης. Και έγινε πρόσφατα μια ημερίδα για τη γεωργία και το νερό. Και επειδή νομίζετε ότι νερό έχουμε, δεν έχουμε. Ακούστε λοιπόν, ο κύριος Νικόλαος Δέρκας, δόκτορ, είναι πρόεδρος του Οργανισμού Διαχείρισης Υδάτων Θεσσαλίας και καθηγητής στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, έκανε λοιπόν μια ομιλία και είπε τα εξής συγκλονιστικά, κατά την άποψή μου. Η ελληνική γεωργία καταναλώνει τεράστιες ποσότητες νερού που αντιστοιχούν επισήμως περίπου σε 12 λίμνες πλαστήρα, γεγονός που καθιστά αναγκαία μια νέα βιώσιμη και ορθολογική προσέγγιση στη διαχείριση του νερού. Ο καθηγητής παρουσίασε την υφιστάμενη κατάσταση των αρδευτικών υποδομών. Η εκτεταμένη χρήση ιδιωτικών γεωτρήσεων οδηγεί σε υπερεκμετάλλευση των υπόγειων υδάτων. Υπάρχουν σοβαρά προβλήματα με την υφαλμύρωση και την νητρορύπανση που επηρεάζουν πολλοί περιοχές γεωργικές. Άρα χρειάζεται σοβαρότητα, πρόγραμμα,
αν θέλουμε να έχουμε νερό, και για τη Γεωργία που καταναλώνει και τη μεγαλύτερη ποσότητα νερού. Αυτά ήθελα να σας πω για την δική μας σημερινή πρωινή επικοινωνία. Θα τα πούμε και αύριο το πρωί στις 6. Διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και έρχεται ο Παύλος Τσίμας. Την καλημέρα μου.

0: Σύγχρονη δόμηση.
1: Πλήρης ανακαίνιση.
0: Άψογα υλικά.
1: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
0: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
1: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
0: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
1: Σύγχρονη δόμηση Στόκα Μαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
0: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στόκα Μαρία.
1: Και όλα γίνονται εύκολα.

0: Γιορτάζουμε 11 χρόνια One Salonica με έξυπνες αγορές για καλό σκοπό, εορταστικές δράσεις, έξτρα προσφορές και πολλές εκπλήξεις. 2 έως 23 Μαΐου στο One Salonica Outlet Mall. Εσύ θα λυπείς. Μάθε τα πάντα στο onesalonica.com. One Salonica,
1: the one you love. Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.
2: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Γιάκοπς για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
3: Frictoria.com Data Center Services.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
5: Φιλοξενία εξοπλισμού, Colocation Hosting, πραγματικοί διακομιστές, Dedicated Servers.
3: Frictoria.com Data Center Services.
5: Φιλοξενία ιστοσελίδων, Web Hosting, μετάδοση πολυμέσων, Media Streaming.
3: Frictoria.com Data Center Services.
5: Εφαρμογές ιστού Google, Google Web Applications. Μεταπολιτές φιλοξενίας, Reseller Hosting.
3: Frictoria Data Center Services.
4: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
3: Frictoria.com Data Center Services.
4: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
3: www.frictoria.com
6: Star FM 933.
7: Star FM 93,3.
8: 100,3.
9: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
10: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 9, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Κυκλοφοριακά προβλήματα αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στις λεωφόρους Αρδιτού, Βασιλέως Κωνσταντίνου και στην Κηφισίας. Σημαντικές καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού, στην Παραλιακή, στην Αττική Οδό και στο Σκαραμαγκά. Το ζήτημα της Ταϊβάν είναι το σημαντικότερο στις συνοαμερικανικές σχέσεις, τόνισε ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζιπίνγκ στον Αμερικανό ομολογό του Ντόναλντ Τραμπ στη διήμερη συνάντησή τους που ολοκληρώθηκε νωρίτερα στο Πεκίνο. Σύμφωνα με κινέζικα μέσα ενημερώσεις, ο κ. Σι εξήγησε πως αν ο χειρισμός του ζητήματος είναι καλός, οι σχέσεις των δύο χωρών θα παραμείνουν συνολικά σταθερές. Όμως, αν ο χειρισμός του είναι κακός, οι δύο χώρες θα αντιπαρατεθούν, θα μπορούσαν ως και να εμπλακούν σε σύγκρουση. Η ανεξαρτησία της Ταϊβάν και η ειρήνη στο στενό της Ταϊβάν είναι ασύμφωνα. Διαμήνυσε και υπογράμμισε ότι η διασφάλιση ειρήνης και τη σταθερότητα στο στενό του Ταϊβάν είναι ο μεγαλύτερος κοινός παρονομαστής μεταξύ Κίνας και Ηνωμένων Πολιτειών. Η Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να είναι εταίροι, όχι αντίπαλοι, είχε δηλώσει νωρίτερα ο Κινέζος πρόεδρος, υποδεχόμενος τον Ντόναλντ Τραμπ. Είχαμε μια φανταστική σχέση, τα πηγαίναμε καλά. Όταν υπήρχαν δυσκολίες, τις λύναμε, είπε σε αρχικές του δηλώσεις ο Αμερικανός πρόεδρος. Διαψεύδει το Υπουργείο Εξωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων τους ισχυρισμούς του γραφείου του Ισραηλινού Πρωθυπουργού του Νετανιάχου επισκέφθηκε τα Εμμυράτα κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν, κάνοντας λόγο για αβάσιμες αναφορές. Το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού είχε ανακοινώσει ότι ο Νετανιάχου πραγματοποίησε μυστική επίσκεψη και συναντήθηκε με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αργατζή, δήλωσε ότι ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ αποκάλυψε πλέον δημόσια αυτό που οι υπηρεσίες ασφαλείας του Ιράν γνώριζαν εδώ και καιρό. Η συνεργασία χωρών με το Ισραήλ είναι απαράδεκτη, πρόσθεσε ο κ. Αργατζή, προειδοποιώντας πως όσοι συνεργάζονται με το Ισραήλ για να σπείρουν διχόνοια θα λογοδοτήσουν. διαπραγματεύσεις της ελληνικής και της λιβανικής κυβέρνησης αρχίζουν από σήμερα στην Ουάσιγκτον, μερικές ημέρες προτού εκπνεύσει η ισχύς κατάπαυση του πυρός. Η νέα συνάντηση θα γίνει στη σκιά Ισραηλινών πληγμάτων σε περίπου 30 τοποθεσίες στην επικράτεια του Λιβάνου, με τουλάχιστον 22 νεκρούς, ανάμεσά τους τουλάχιστον 5 παιδιά, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας της Βηρυτού. Αρχίζουν από σήμερα οι αιτήσεις για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα Χίος ΠΑΣ 2026 και Κύθυρα ΠΑΣ 2026 για διακοπές σε Χίο και Κύθυρα, τόνισε στον Sky ο Υπουργός της Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου. Εξήγησε ότι ο συνολικός αριθμός των δικαιούχων έρχεται σε 6.600 άτομα. Όπως είπε, αίτηση μπορούν να υποβάλουν όλοι, αρκεί να μην είναι δικαιούχοι κοινωνικού τουρισμού. Σημείωσε πως αν υποβληθούν οι περισσότερες αιτήσεις θα γίνει κλήρωση. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται έως και τις 18 Μαΐου. Το πρόγραμμα προβλέπει τη χορήγηση άειλων ψηφιακών χρεωστικών καρτών στους δικαιούχους, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της διαμονής, της εστίασης και των τοπικών μεταφορών. Η επιδότηση ανέρχεται σε 300 ευρώ για όσους επιλέξουν τυχείο και 250 για όσους προτιμήσουν τα Κύθυρα. Την αποχώρηση της εταιρείας μεταφορός εμπορευμάτων FedEx από το αεροδρόμιο Μακεδονία γνωστοποίησε ο πρόεδρος του Συλλόγου Εκτελεστών Θεσσαλονίκης Γιώργος Κοσμίδης κατά την διάρκεια σύσκεψης φορέων του τουρισμού που συγκάλεσε το επαγγελματικό επιμελητήριο της πόλης. Όπως επισήμανε, μετά την αποχώρηση της Ryanair, σταματά την παροχή υπηρεσιών και η εταιρεία μεταφοράς εμπορευμάτων FedEx, γεγονός που επιφέρει μείωση εισοδήματος για τους εκτελεστές της Θεσσαλονίκης, αυξήσει τιμές των εμπορευμάτων, υποβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων προς τους πολίτες υπηρεσιών και απώλεια θέσεων εργασίας. Η ευρεία κλίμακα σε αεροπορική επιδρομή των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων στην Ουκρανική πρωτεύουσα και στην περιφέρειά της κατά τη διάρκεια της νύχτας είχε ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του τουλάχιστον ένας άνθρωπος και να τραυματιστούν άλλοι 16, ανακοίνωσαν οι στρατιωτικές αρχές του Κιέβου. Στο μπάσκετ, την ήττα με 81-64 από τη Βαλένθια γνώρισε ο Παναθηναϊκός στον 5ο αγώνα για τα play-off της EuroLeague και αποκλείστηκε από το Final Four της διοργάνωσης. Στους δύο ημιτελικούς της Παρασκευής 22 Μαΐου θα παίξουν ο Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσέ και Ρεάλ Μαδρίτη της Βαλένθια. Στο ποδόσφαιρο, για την 5η αγωνιστική των play-off της Super League, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ αναδείχθηκαν ισόπαλοι με σκορ 1-1, ενώ ο Ολυμπιακός νίκησε τον Παναθηναϊκό με 1-0.
1: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα, Star FM και
8: Sky 100,3.
11: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάζουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο masoutis.gr.
12: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Διαφέρει και σε ενδιαφέρει. Star FM 933. Συντονίσου.
1: Καθημερινά συμβαίνουν πολλά γύρω μας. Μην τα προσπερνάτε και μην σας αφήνουν αδιάφορους. Αντισταθείτε με τον Χρήστο Μήμη. Η μοναδική δημοσιογραφική εκπομπή στα Γρεβενά που ασχολείται με τα θέματα που αφορούν τον τόπο μας. Με έγκυρες πληροφορίες και σχόλια. Αντισταθείτε με τον Χρήστο Μήμη. Για να είστε πάντα σωστά ενημερωμένοι πολίτες.
2: Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε κυρίες και κύριοι και αγαπημένα μας παιδιά. Καλημέρα, καλησπέρα, καληνύχτα, όπου και αν μας ακούτε, σε ολόκληρο τον κόσμο, σε όλο τον πλανήτη είστε συντονισμένοι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την τιμή που μας κάνετε και να μας ακούτε και να μας διαβάζετε. Λοιπόν, είναι η εκπομπή Αντισταθείτε, είμαι ο Χρήστος Μήμης. Ζωντανά, όλο ζωντανά εδώ, στον πρώτο σταθμό στην πόλη. Σήμερα που είναι Πέμπτη, 14 του μήνα. Αύριο έχουμε την τιμητική μας, ή αν θέλετε οι εκδηλώσεις μνήμης, τιμής πιο σωστά, του πολιούχου μας. Ξεκινούν ήδη από σήμερα, μετά τις 6.30 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί πολυερχερατικός εσπερινός για την εορτή του Αγίου Αχιλίου του Πολιούχου της πόλης μας στην εκκλησία του Αγίου Αχιλίου. Στη συνέχεια θα μεταφερθεί η εικόνα εδώ στην εκκλησία μας, στο Μητροπολιτικό Ναό μας απέναντι από τον Star FM, και αύριο θα υπάρξει το πρωί όρθρος και πανηγυρική πολυερχερατική θεία λειτουργία για την εορτή του Αγίου Αχιλίου του Πολιούχου της πόλης μας. Οπότε αργεί, αύριο δεν θα είμαστε μαζί, θα έχουμε όμως τη δυνατότητα να μεταδώσουμε ζωντανά την πανηγυρική πολυερχερατική θεία λειτουργία για να γιορτάσουμε τον Πολιούχο μας. Λοιπόν, σήμερα ο ήλιος ξεκίνησε την βόλτα του 15 λεπτά μετά τις 6, θα μας αφήσει 27 λεπτά μετά τις 8. Σήμερα είναι των Αγίων Αριστοτέλους και Λεάνδρου των Μάρτυρων, Αγίου Θεράποντος Επισκόπου Κύπρου και Αγίου Ισιδώρου Μάρτυρος εν Χίο. Έχουν την τιμητική τους, εκτός από αυτούς που έχουν τα γενέθλιά τους, και οι Αριστοτέλης και Τέλης. Χρόνια πολλά στον Αριστοτέλη, το Βαρσάμι, και σε όλους, έχουμε αρκετούς που λέγονται Αριστοτέλιδες εδώ στα Γρεβενά. Επίσης γιορτάζουν και οι Θεράπων, Ισιδώρα, Δώρα, Ισίδωρος και Σιδέρης, αλλά υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζουν αυτά τα ονόματα. Σήμερα που έχουμε σελήνη 26,7 ημερών, και διαβάζοντας τον ΑΕΤΟ, στον blog του ΑΕΤΟ, ποιοι γιορτάζουν σήμερα Πέμπτη, 14 Μαΐου, και γεγονότα σαν σήμερα, στις απώλειες βλέπω πως σαν σήμερα έφυγε από κοντά μας το 1998 ο Φρανκ Σινάτρα, Αμερικανός τραγουδιστής και ηθοποιός, ενώ το 2015 έφυγε από κοντά μας σαν σήμερα ο BB King, γνωστός Αμερικανός κιθαρίστας. Στο μεταξύ χαλάει σήμερα ο καιρός, με βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της χώρας και πτώση της θερμοκρασίας. Λοιπόν, για να ρίξουμε μια ματιά στο τι προβλέπει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για σήμερα, 5η 14 Μαΐου, λέει πως στο Ιόνιο, τα βόρεια υπηρωτικά και το βορειοανατολικό Αιγαίο θα έχουμε νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές, ενώ βαθμιά θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες, όμως το βράδυ ο καιρός θα βελτιωθεί στις περισσότερες περιοχές. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός, αλλά τις μεσημβρινές με απογευματινές ώρες στα υπηρωτικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Μας έχουν και εμάς μέσα, θα τα δούμε όλα αυτά σε λίγο. Οι άνεμοι θα πνέουν στα βόρειο-ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4, στις υπόλοιπες περιοχές από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, κυρίως στα υπηρωτικά, και θα φτάσει στα βόρεια τους 22 με 24 βαθμούς, χαμηλότερα δηλαδή από τις προηγούμενες ημέρες, στις υπόλοιπες περιοχές 24 με 27. Λοιπόν, έρχομαι στη Μακεδονία και την Θράκη. Να σας πω, θα έχουμε νεφώσεις, παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους, και το μεσημέρι με απόγευμα, δηλαδή τις μεσημβρινές ή απογευματινές ώρες, πιθανόν με μονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα τη νύχτα θα εξασθενήσουν και στις περισσότερες περιοχές θα σταματήσουν. Η άνεμη θα είναι βόρειο-βόρειο-ανατολική 3 με 5 μποφόρ. Από το απόγευμα θα στραφούν σε ανατολικούς-νότιο-ανατολικούς 3 με 4 μποφόρ. Η ανώτερη θερμοκρασία σήμερα στους 24 βαθμούς. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία λέει ότι η Δυτική Μακεδονία θα είναι 2 με 3 βαθμούς πιο κάτω. Δηλαδή θα φτάσουμε τους 24, θα είμαστε 22 η ανώτερη. Λοιπόν, νησιά Ιωνίου, Ήπειρο. Η ανώτερη θερμοκρασία σήμερα στους 25 και εκεί στα βορειοδυτικά θα υπάρχουν μεμονωμένες καταιγίδες και τα φαινόμενα θα επεκταθούν και στις υπόλοιπες περιοχές, ενώ το απόγευμα θα περιοριστούν στα ηπειρωτικά και κυρίως στα ορεινά της Ηπείρου. Είπαμε, η ανώτερη σήμερα στους 24 θερμοκρασία βαθμούς Κελσίου, 24 με 25. Στο εσωτερικό όμως της Ηπείρου θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη. Στον Κάμπο σήμερα υπάρχει πιθανότητα να εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες στην Ανατολική Στερεά καθώς και στην Θεσσαλία, κυρίως στα ορεινά. Η ανώτερη θερμοκρασία στους 26, αλλά τοπικά έως και 27 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική σήμερα έως 27 η ανώτερη, και πάμε και στην Θεσσαλονίκη μας. Στη συμπροτεύου Σάββας θα έχουμε νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους και κυρίως στα γύρω ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα τη νύχτα θα σταματήσουν. Οι άνεμοι στην συμπροτεύουσά μας θα είναι βόρειο-βόρειο-δυτική 3 με 4, εξασθενούντες και στρεφόμενοι από το μεσημέρι σε νότιο-ανατολικούς 2 με 3 μποφόρ. Η ανώτερη θερμοκρασία σήμερα στην συμπροτεύουσά μας 23 βαθμοί Κελσίου. Λοιπόν, και μια γρήγορη αναφορά, δεν θα είμαστε μαζί αύριο, για τον καιρό της Παρασκευής. Αύριο που θα έχουμε την εορτή μας, θα εορτάζει η πόλη μας. Θα έχουμε λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στην κεντρική Μακεδονία και το μεσημέρι με απόγευμα στα υπόλοιπα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, με τοπικές βροχές ή όμβρους, κυρίως στα βόρεια, όπου υπάρχει πιθανότητα να εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Αύριο θα φτάσει στα δυτικά και βόρεια 22 με 24, στις υπόλοιπες περιοχές 24 με 25 και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά 26 με 27 βαθμούς Κελσίου. Βροχές βλέπω για το Σάββατο 16 του μήνα. Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, αρχικά στο Ιόνιο και βαθμία στα ηπειρωτικά και το βράδυ και στο Βόρειο Αιγαίο. Και την Κυριακή βλέπω Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, νεφώσεις με τοπικές βροχές ή όμβρους, κυρίως στα ορεινά. Θα δούμε, θα σας πω σε λίγο τι γίνεται με την δική μας στάζη πόλη μας. Θα έχουμε λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στην κεντρική Μακεδονία και το μεσημέρι με απόγευμα στα υπόλοιπα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, με τοπικές βροχές ή όμβρους, κυρίως στα βόρεια, όπου υπάρχει πιθανότητα να εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Αύριο θα φτάσει στα δυτικά και βόρεια 22 με 24, στις υπόλοιπες περιοχές 24 με 25 και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά 26 με 27 βαθμούς Κελσίου. Βροχές βλέπω για το Σάββατο 16 του μήνα. Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, αρχικά στο Ιόνιο και βαθμία στα ηπειρωτικά και το βράδυ και στο Βόρειο Αιγαίο. Και την Κυριακή βλέπω Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, νεφώσεις με τοπικές βροχές ή όμβρους, κυρίως στα ορεινά. Θα δούμε, θα σας πω σε λίγο τι

βαθμία στα Πειρωτικά και το βράδυ και στο Βόρειο Αιγαίο. Και την Κυριακή βλέπω Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, νεφώσεις με τοπικές βροχές ή όμβρους, κυρίως στα ορεινά. Θα δούμε, θα σας πω σε λίγο τι γίνεται με την δική μας περίπτωση, με τα γρεβένα μας. Πριν από λίγα λεπτά ανοίγω τον μετεωρολογικό σταθμό γρεβενών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, που φιλοξενείται στο πρώτο επαγγελματικό λύκειο, από εκεί είναι τα στοιχεία που σας μεταφέρω. Πριν από λίγα λεπτά έδειχνε 15,6 βαθμούς Κελσίου, πάρα πολύ καλά. Χαμηλότερη θερμοκρασία ημέρας, 9,4 βαθμούς είχαμε με το που άλλαξε η ημέρα, στις 2:20 τα ξημερώματα, σήμερα 9,4. Καλά είμαστε. Εχθές, να σας πω, φτάσαμε τους 25,5, ήταν η ανώτερη θερμοκρασία της ημέρας, στις 3:30, και πάμε να δούμε και το αυτοματοποιημένο σύστημα. Χθες άλλα μας έλεγε, την ώρα της εκπομπής βεβαίως, και άλλα προέκυψαν στην διάρκεια της ημέρας. Χθες σας είπα ότι δεν θα έχουμε καθόλου βροχές κτλ. Έριξε μια μπόρα εχθές, ναι. Σήμερα, Πέμπτη, μετά τις 12 η ώρα, προσέξτε τώρα, μετά τις 12 η ώρα το αυτοματοποιημένο αυτό σύστημα του meteo.gr, του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, μας δείχνει λίγα σύννεφα, ενώ τώρα είναι ένας υπέρλαμπρος ήλιος από πάνω μας, και στην συνέχεια βλέπω ασθενής βροχή, δεν σταματά καθόλου η βροχή, και έχουμε σήμερα και την λιτάνευση της εικόνας του Αγίου μας, του Αγίου Αχιλλείου, μετά τις 6:30 και μετά την πολυερχερατική Θεία Λειτουργία στον Άγιο Αχίλλειο, στην Εκκλησία του Αγίου Αχιλλείου, πώς θα μετακινηθούν οι πιστοί από εκεί εδώ στον Μητροπολιτικό μας Ναό. Πάρτε μια ομπρέλα μαζί σας. Πάντως ανώτερη θερμοκρασία για σήμερα μας δείχνει 21 βαθμοί, λέει ότι θα φτάσει, στους 21 βαθμούς θα φτάσει. Αύριο Παρασκευή καθαρίζει ο ουρανός, λίγα σύννεφα πάλι εμφανίζονται μετά το μεσημέρι, και αυτό είναι, δεν έχει κάτι άλλο. Το Σάββατο μόνο, τώρα βλέπω, γύρω στις 2 το μεσημέρι, 12 με 3 πιο σωστά, βλέπω δίνει ασθενής βροχή, μιλώ για το Σάββατο. Αύριο ανώτερη θερμοκρασία μας δίνει στους 24, σήμερα, το Σάββατο μας δείχνει 16, έχει πτώσει της θερμοκρασίας, και μετά το μεσημέρι βροχή, κανονική βροχή. Σήμερα πάντως προβλέπει ασθενής βροχή. Στο μεταξύ έξω έχει λαϊκή, και τι λέμε κάθε φορά που έχει λαϊκή, προσπαθούμε αυτή εδώ την εκπομπή να την κάνουμε όσο πιο αναλαφρή γίνεται, αλλά δεν ξέρω αν τα καταφέρνουμε. Δεν είδα πάρα πολλούς εκθέτες, παραγωγούς σήμερα στην λαϊκή, άλλαξε και η μέρα βέβαια, κανονικά ήταν αύριο, αλλά λόγω του πολιούχου μας μεταφέρθηκε μια μέρα νωρίτερα. Δεν είδα πολλούς εκθέτες. Λοιπόν, πάμε στα της πολιτικής, γράφει ο Γιάννης Καντέλης στο aefmerida.gr. Την έναρξη της προεκλογικής περίοδου θα κηρύξει ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα του 16ου Τακτικού Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, θέτοντας σε ετοιμότητα το κόμμα, παραθέτοντας το δίλημα της κάλπης και επιδιώκοντας να συσπυρώσει την βάση. Εάν, μάλλον ανεξάρτητα αν ο Πρωθυπουργός θα πατήσει το κουμπί των εκλογών στις αρχές του φθινοπόρου ή θα επιδιώξει να φτάσει έως την άνοιξη του 27, βαδίζουμε στους τελευταίους μήνες της κυβέρνησης και ο χρόνος μετρά αντίστροφα, χωρίς να υπάρχουν περιθώρια για λάθη και αδελτηρίες. Από τη στιγμή που διακηρυγμένος στόχος της Νέας Δημοκρατίας είναι η αυτοδυναμία, η κυβέρνηση και κόμμα και το κόμμα θα πρέπει να επιταχύνουν στην τελική ευθεία για να διεκδικήσει είτε στην πρώτη αναμέτρηση είτε στη δεύτερη την διακυβέρνηση της χώρας. Το δίλημα που θα κυριαρχήσει είναι Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης ή Τσίπρας ή Βελόπουλος και ούτω καθεξής, αφού ο Πρωθυπουργός παραμένει το ισχυρό χαρτί της κυβερνητικής παράταξης και σε όλες τις μετρήσεις υπερτερεί έναντι των αντιπάλων. Τώρα σε αυτό το πλαίσιο Μητσοτάκης και κορυφαίες στελέχοι ανοίγουν τον δρόμο για την Ελλάδα του 2030. Το σύνθημα δεν είναι τυχαίο, αυτό θα κυριαρχήσει, θα είναι μαζί για την Ελλάδα του 2030, που έχει επιλεγεί για το συνέδριο, οι εργασίες του οποίου ξεκινούν το απόγευμα της Παρασκευής με την ομιλία του Πρωθυπουργού. Θα υπάρξουν 8 θεματικές ενότητες

0: της δεύτερης μέρας του συνεδρίου. Την πρώτη μέρα θα μιλήσουν ο πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής είναι ο Θοδωρής Ρουσόπουλος, ενώ την επόμενη μέρα θα μιλήσουν ο Γενικός Διευθυντής του Κόμματος Γιάννης Μυρλής, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος Μάνφρεντ Βέμπερ, ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, ο γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Μάξιμος Χαρακόπουλος, οι αντιπρόεδροι του κόμματος Κωστής Χατζηδάκης και Άδωνης Γεωργιάδης και ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας στην Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος Ευρυπίδης Στυλιανίδης. Και είπαμε θα υπάρχουν 8 θεματικές ενότητες της δεύτερης ημέρας του συνεδρίου. Είναι πάρα πολλοί οι ομιλητές. Βλέπω τον γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής, τον Στέλιο Κονταδάκη. Βλέπω το όνομα του Επιτρόπου Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού, του Απόστολου Τζιτζικώστα. Και οι εργασίες του συνεδρίου θα ολοκληρωθούν με ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Λοιπόν, τι είχαμε χθες, τι σας έλεγα, είχαμε φοιτητικές εκλογές και τα αποτελέσματα καθένας τα δίνει όπως θέλει. Είχαμε την ΔΑΠ η οποία λέει ότι επικράτησε για 31η συνεχή χρονιά, αλλά για νίκη μιλάει και η πανσπουδαστική. Λοιπόν, η καταμέτρηση βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη. Η ΔΑΠ εμφανίζεται να κινείται στα περσινά επίπεδα απόλυτων ψήφων σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές, παρά τη μικρή πτώση που καταγράφεται σε πανελλαδικό επίπεδο, σε επίπεδο συμμετοχής, με το ποσοστό της, έτσι υποστηρίζει η ίδια, να ξεπερνά το 60,75%. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που παρουσιάζει η ΔΑΠ, στη δεύτερη θέση είναι η πασπουδαστική με 26,26% και η ΠΑΣΠ στην τρίτη με 3,5%. Και έχουμε ανεβάσει, δεν ανέβηκε ακόμη, δεν ανέβη, για να δώσω τον αετό. Ανέβηκε, ναι. Κάνω λάθος. Όχι, δεν ανέβηκε. Ναι, μπήκε η είδηση, ναι, ναι, της γογό μας. Ανέβηκε, πώς δεν ανέβηκε ρε παιδιά. Η γογό μας Τροκώστα έρχεται σε λίγο. Ανέβηκε. Εκεί, αν μπείτε στο blog του ΑΕΤΟΥ, λοιπόν, θα και πατήσετε σε συγκεκριμένα link, θα δείτε το τι υποστηρίζει η ΔΑΠ και επίσης από την πλευρά της υπασπουδαστική λέει και αυτή ότι εμείς νικήσαμε. Και αν πατήσετε εκεί, θα δείτε τα αποτελέσματα που παρουσιάζει η πανσπουδαστική. Ο καθένας όπως το συμφέρει τα ερμηνεύει. Και αυτό κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσει να βγαίνουν, θα πρέπει να βγαίνουν ενιαία αποτελέσματα και όχι ό,τι μας καπνίσει, ό,τι θέλει ο καθένας. Στο μεταξύ, η αποχώρηση της FedEx από το αεροδρόμιο Μακεδονία προκαλεί αντιδράσεις και ανησυχία στην αγορά της Θεσσαλονίκης. Είναι κάτι το οποίο γνωστοποιήθηκε από τον πρόεδρο του Συλλόγου Εκτελονιστών Θεσσαλονίκης, τον Γιώργο Κοσμίδη, κατά τη διάρκεια σύσκεψης φορέων του τουρισμού που πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης. Όπως αναφέρει, μετά την αποχώρηση της Ryanair, σταματά την παροχή υπηρεσιών και η FedEx, είναι μεταφορική εταιρεία, εξέλιξη που σύμφωνα με τον ίδιο αναμένεται να επηρεάσει αρνητικά το εισόδημα των εκτελονιστών, να αυξήσει το κόστος των εμπορευμάτων και να μειώσει την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων στην Βόρεια Ελλάδα. Και ο κύριος Κοσμίδης δήλωσε στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων ότι η εταιρεία κλείνει το γραφείο εξυπηρέτησης ανεκτελόνιστων εμπορευμάτων, κάνοντας λόγο για ηλυμένη απόφαση, και σύμφωνα πάλι με τον ίδιο, η εξέλιξη αυτή θα επιβαρύνει περαιτέρω το κόστος παραγωγής για τις επιχειρήσεις της περιοχής. Και ακόμη ο πρόεδρος του Συλλόγου Εκτελονιστών είπε ότι η απώλεια θα επηρεάσει πάνω από 500 επαγγελματίες του κλάδου, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι δεν κρίνω την επιχειρηματική κίνηση μιας εταιρείας, κρίνω την απαξίωση της Θεσσαλονίκης. Στο μεταξύ, ολοκληρώθηκε, πάω στο εξωτερικό δελτίο για να σας πω ότι ολοκληρώθηκε η πολύ αναμενόμενη συνάντηση κορυφής του Ντόναλντ Τραμπ με τον Σι Τσινπίνγκ στο Πεκίνο. Ο πρόεδρος της Κίνας υποδέχθηκε με χειραψία τον πρόεδρο των ΗΠΑ στο μεγάλο παλάτι του λαού στο Πεκίνο, σηματοδοτώντας την πρώτη τους συνάντηση από την άφιξη του Τραμπ στην κινέζικη πρωτεύουσα. Ο Τραμπ έγινε δεκτός από υψηλόβαθμους Κινέζους αξιωματούχους και εκατοντάδες παιδιά που κρατούσαν σημαίες σε μια εντυπωσιακή τελετή υποδοχής. Αυτό θα δείτε, θα παίζει συνέχεια σε όλα τα δελτία. Να είστε σίγουροι, αυτό που σας αναφέρω. Τα παιδάκια να κουνάνε τις συνέβουλες τους. Να πω ότι στις εναρκτήριες δηλώσεις του, ο ΣΥ προειδοποίησε ότι ο κόσμος έχει φτάσει σε νέο σταυροδρόμι και κάλεσε Ηνωμένες Πολιτείες και Κίνα να είναι εταίροι και όχι αντίπαλοι. Από την πλευρά του, ο Τραμπ μίλησε για φανταστική σχέση με τον Κινέζο πρόεδρο και ότι τρέφει μεγάλο σεβασμό για τον ίδιο και την χώρα του. Κατά την τελετή υποδοχής, ο Τραμπ και ο ΣΥ στάθηκαν στο κέντρο της πλατείας, ενώ στρατιωτική μπάντα απέδιδε τον Αμερικανικό Εθνικό Ύμνο και στη συνέχεια τον Κινέζικο. Οι δύο πρόεδροι περπάτησαν πάνω σε κόκκινο χαλί μπροστά από παραταγμένους στρατιώτες υπό τους ήχους τελετουργικής μουσικής. Δίπλα ήταν αυτό που σας έλεγα, στο κόκκινο χαλί βρίσκονταν παιδιά που κρατούσαν αμερικανικές και κινέζικες σημαίες, καθώς και ανθοδέσμες, επιφημώντας βέβαια τους δύο ηγέτες. Και να πούμε ότι η τελευταία συνάντηση των δύο ηγετών είχε πραγματοποιηθεί τον Οκτώβριο στο περιθώριο Διεθνού Συνόδου στη Νότια Κορέα, όπου είχαν συμφωνήσει σε μια εμπορική συμφωνία. Και να πούμε ότι ένα απόσπασμα, αν θέλετε, από αυτό που είπε ο Xi Jinping, ότι ολόκληρος ο κόσμος παρακολουθεί την συνάντησή μας. Αυτή τη στιγμή παρατηρούνται μετασχηματισμοί που δεν είχαν εμφανιστεί εδώ και έναν αιώνα και η διεθνής κατάσταση είναι ρευστή και ταραχώδης. Και έθεσε το ερώτημα αν οι δύο χώρες μπορούν να αποφύγουν την λεγόμενη παγίδα του Θουκυδίδη, η οποία αναφέρεται στον κίνδυνο σύγκρουσης ανάμεσα σε μια ανερχόμενη δύναμη και σε μια κυρίαρχη. Αυτό σημαίνει παγίδα του Θουκυδίδη. Και είπε ότι ο κόσμος βρίσκεται σε ένα νέο σταυροδρόμι. Μπορούν η Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες να ξεπεράσουν την παγίδα του Θουκυδίδη και να δημιουργήσουν ένα νέο μοντέλο σχέσεων, είπε χαρακτηριστικά. Μπορούμε, είπε επίσης, να συνεργαστούμε και να αντιμετωπίσουμε τις παγκόσμιες προκλήσεις. Από την πλευρά του, Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε θερμά λόγια για τον Xi Jinping και τις σχέσεις των δύο χωρών. Είπε ότι τον σέβεται, είναι μεγάλος ηγέτης και επιπλέον υπογράμμισε ότι η Αμερικανική Αντιπροσωπεία ανυπομονεί για τις συνομιλίες σχετικά με το αμοιβαίο εμπόριο. Μάλιστα. Να πούμε ότι τον Ντόναλντ Τραμπ θα γίνουν συζητήσεις για εμπόριο, για τεχνολογία κτλ. Η τεχνολογία, να πω ότι είναι ένα σημαντικό ζήτημα που περιέχει η ατζέντα τους, η σημερινή ατζέντα. Ο Τραμπ θα ζητήσει από το Πεκίνο να ανοίξει την αγορά για επενδύσεις αμερικανικών εταιριών, κυρίως στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, και γι' αυτό, ακούστε, συνοδεύεται από κορυφαίους εκπροσώπους του κλάδου, όπως είναι ο Elon Musk και ο Tim Cook της Apple. Ταυτόχρονα στις Ηνωμένες Πολιτείες υπάρχει ανησυχία για πιθανή βιομηχανική κατασκοπία από την Κίνα, γεγονός που έχει οδηγήσει σε περιορισμούς στις εξαγωγές μικροτσιπ, και από την πλευρά του ΟΣΥ ενδέχεται να χρησιμοποιήσει περιορισμούς στις εξαγωγές σπάνιων γεών, γιατί και αυτό είναι ένα θέμα που θα συζητηθεί, ως μέσο πίεσης με πιθανή κατάληξη σε συμφωνία. Λοιπόν, τι είχαμε χθες. Να ξεκινήσω με το ποδόσφαιρο, δηλαδή όπως γίναν τα παιχνίδια. Πρώτα είχαμε ποδόσφαιρο στις 7.30. Ποια αγωνιστική ήταν αυτή? Εν πάση περιπτώσει, πρώτη τελευταία αγωνιστική για την Super League και για τα παιχνίδια play-off. Είπαμε η ΑΕΚ έχει πάρει το πρωτάθλημα και μαθηματικά. Χθες ο ΠΑΟΚ έμεινε στο 1-1 με την ΑΕΚ στην Τούμπα, η οποία είπαμε είναι πρωταθλήτρια από την περασμένη αγωνιστική, και η προτελευταία αυτή αγωνιστική είχε μεγάλο κερδισμένο και τον Ολυμπιακό, που νίκησε στο ντέρμπι των Ιωνίων τον Παναθηναϊκό με 1-0 και έδωσε με αυτόν τον τρόπο προβάδισμα ως προς την κατάληψη της δεύτερης θέσης. Λοιπόν, ήταν η πέμπτη αγωνιστική αυτή και έχουμε την έκτη, θα σας πω πότε, σε λίγο. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0, ΠΑΟΚ ΑΕΚ 1-1, προηγήθηκε η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ στο 88-86 εκεί ισοφάρισε. Στη βαθμολογία μπροστά η ΑΕΚ με 71 βαθμούς, ακολουθεί στη δεύτερη θέση τώρα ο Ολυμπιακός, και έχει μεγάλο ενδιαφέρον τώρα για αυτές τις ομάδες ποια θα τερματίσει στη δεύτερη θέση, ο ΠΑΟΚ ή ο Ολυμπιακός δηλαδή, γιατί ο Παναθηναϊκός έχει χάσει ήδη το τρένο. Ολυμπιακός στην δεύτερη θέση με 65, ΠΑΟΚ στην τρίτη με 63, Παναθηναϊκός με 51 βαθμούς στην τέταρτη θέση. Αυτή ήταν η πέμπτη αγωνιστική και η έκτη αγωνιστική ολοκληρώνεται στις 17 του μήνα. 17 του μήνα είναι Κυριακή, στις 7.30 πάλι τα παιχνίδια. ΑΕΚ Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, τελευταία αγωνιστική. Εκεί θα μάθουμε ποια είναι η δεύτερη ομάδα, γιατί την πρώτη, την ΑΕΚΑΡΑ μας, ήδη την γνωρίζουμε, την πρωταθλήτρια. Και εχθές, κυρίες και κύριοι, είχαμε και μπάσκετ. Ήταν το πέμπτο παιχνίδι του Παναθηναϊκού, ναι, σωστά το λέω, με την Βαλένθια, στην έδρα της Βαλένθια. Μέχρι στιγμής ήταν τα παιχνίδια, ήταν τα αποτελέσματα 2-2. Δύο νίκες είχε ο Παναθηναϊκός μέσα στην Ισπανία, δύο επίσης η ισπανική ομάδα μέσα στην Αθήνα. Ήταν το πέμπτο, έχασε όμως και σε αυτό, αποκλείστηκε από το Final Four με μια εμφάνιση Waterloo, έτσι γράφουν όλα τα δημοσιεύματα. Έχασε από τη Βαλένθια με 81-64, ένας απογοητευτικός Παναθηναϊκός. Εν πάση περιπτώσει, δεν έχω λόγια, δεν πέρασε ο Παναθηναϊκός, αυτό είναι. Λοιπόν, πάμε σε αυτό το σημείο βόλτα στην αγορά, πάμε σε διαφημίσεις, θα επιστρέψουμε με μουσικούλα αμέσως μετά για να ρίξουμε και μια ματιά σε ειδήσεις που έχουν ανέβει στο blog του ΑΕΤΟΥ, ξέρετε πολύ καλά, εκεί που η ενημέρωση δεν σταματά ποτέ. Μείνετε εδώ.
1: Η δύναμη, την ενημέρωση και τη μουσική από τον πρώτο σταθμό της Δυτικής Μακεδονίας, Star FM 933. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό τώρα μόνο 4,99. Και μπανάνες τσικίτα το κιλό τώρα μόνο 1,49. Και επιλεγμένοι καφέδες Nescafé Mixes 35% φθηνότερα.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά. 11 years, one Salonica,
3: one for all, all for one. Γιορτάζουμε 11 χρόνια One Salonica με έξυπνες αγορές για καλό σκοπό, εορταστικές δράσεις, έξτρα προσφορές και πολλές εκπλήξεις. 2 έως 23 Μαΐου στο One Salonica Outlet Mall. Εσύ θα λυπείς. Μάθε τα πάντα στο onesalonica.com. One Salonica, the one you
0: love. Central.
4: Central.
5: Central.
0: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
6: La gente está muy loca.
0: Και το πρωί και το βράδυ.
7: All day. All night.
0: Central και
8: φύγαμε.
9: All day.
10: All night. All night. All night.
0: Central στη Γαλατινή.
11: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά. ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Τα γεγονότα.
5: Η ενημέρωση.
4: Το χιούμορ.
5: Η μουσική.
4: 24 ώρες μαζί σας.
5: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

0: Star FM 933. Star. Η ενημέρωση στα καλύτερά της.
1: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον πρώτο σταθμό στην πόλη. Ακούτε Star FM, είμαι ο Χρήστος Μίμης, είναι η εκπομπή Αντισταθείτε. Είναι 5η 14 του μήνα, 14 Μαΐου, μία ημέρα πριν τον εορτασμό του Πολιούχου μας. Αλλά από σήμερα, το απόγευμα, ξεκινούν οι εορταστικές, αν θέλετε, εκδηλώσεις από την Εκκλησία του Αγίου Αχιλλείου μετά τις 6.30. Πρέπει να πάμε εκεί. Να ρίξουμε τώρα μια ματιά σε ειδήσεις που έχουμε ανεβάσει στο blog του iTunes, φίλες και φίλοι, εκεί που η ενημέρωση, ξέρετε, δεν σταματά ποτέ.

0: Λοιπόν, είμαστε ήδη στο blog του ΑΕΤΟΥ και βλέπουμε ειδήσεις οι οποίες ανέβηκαν μετά την ολοκλήρωση της χθεσινής μας εκπομπής. Γράφουμε για μια απάτη, μεγάλη απάτη, η οποία πραγματοποιήθηκε στην Κομωτινή, κυρίες και κύριοι, και αφορά ένα κέντρο δημιουργικής απασχόλησης παιδιών, όπου κάποιοι απατεώνες καρπώθηκαν 450.000 ευρώ, παρακαλώ, μιλάμε για μεγάλη απάτη, 450.000 ευρώ κλέβοντας vouchers για παιδιά, και έχουν συλληφθεί ήδη 5. Εν τω μεταξύ, είχαμε συναντήσεις του βουλευτή για μια ακόμη φορά, του βουλευτή μας, του κυρίου Θανάση Σταυρόπουλου. Αυτή τη φορά είχε συναντήσεις στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Συναντήθηκε στις 12 του μήνα, προχθές δηλαδή, όχι χθες. Χθες ήταν 13, προχθές ήταν Τρίτη, 12 Μαΐου, με τον Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη, με τον Γιάννη Λαμπρόπουλο, και τον Γενικό Γραμματέα Αντεγκλιματικής Πολιτικής, κύριο Αρίστο Πέρι. Αντικείμενο της συνάντησης ήταν ο συντονισμός ενεργειών για την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών στην Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών, καθώς και η επίλυση λειτουργικών προβλημάτων στις τοπικές δομές. Στο πλαίσιο αυτό συζητήθηκαν διεξοδικά ο σχεδιασμός για την αύξηση των οργανικών θέσεων του σοφρονιστικού καταστήματος Φελίου, καθώς και θέματα που αφορούν την ενίσχυση της ασφάλειας σε ολόκληρο τον νομό Γρεβενών για την αποτελεσματικότερη προστασία της τοπικής κοινωνίας. Και η ηγεσία του Υπουργείου ενημερώθηκε αναλυτικά για τις ανάγκες της περιοχής με στόχο τη δρομολόγηση των απαραίτητων παρεμβάσεων το αμέσως επόμενο διάστημα. Θα τα δούμε όλα αυτά. Στο μεταξύ, είχαμε μια εξιχνίαση απάτης στα Γρεβενά, κυρίες και κύριοι, όπου ένας 45χρονος πλήρωσε 220 ευρώ για μαϊμού εισιτήρια συναυλίας μέσω Facebook. Μην πέφτετε θύματα και μην κάνετε αγορές μέσω πώς θα λένε, social media. Όχι, από εκεί υπάρχουν επίσημες σελίδες με κανονικά εισιτήρια και όχι, όχι ψεύτικα εισιτήρια. Λοιπόν, τι έγινε εδώ? Ήταν μια γυναίκα, συγγνώμη, ήταν μια 45χρονη, η οποία ξεκίνησε τον προηγούμενο μήνα, 19 Απριλίου, τότε ξεκίνησε μάλλον αυτή η περιπέτειά της. Εντόπισε μια αγγελία σε πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης, ειδικότερα στο Facebook, και αφορούσε την πώληση εισιτηρίων για μια συναυλία. Ήρθε σε ψηφιακή επικοινωνία με το άγνωστο άτομο, προφανώς έστειλε μήνυμα, πίστηκε για την γνησιότητα της αγγελίας και προχώρησε στην κατάθεση του ποσού των 220 ευρώ, παρακαλώ, στον τραπεζικό λογαριασμό που της υποδέχθηκε. Και πληρώνουμε, και ποτέ δεν πληρώνουμε πριν παραλάβουμε, προσέξτε αυτό που σας λέω, ποτέ δεν πληρώνουμε πριν παραλάβουμε, γιατί την έχουν πατήσει αρκετοί και μάλιστα με πιο μεγάλα ποσά, όχι μόνο 220, θα μου πεις δεν είναι και λίγα τα 220, αλλά όχι με τέτοια ποσά. Άλλος πληρώνει για να πάρει ένα αυτοκίνητο, πληρώνει για να πάρει ένα μηχάνημα, γεωργικό μηχάνημα, και μάλιστα δίνει και τα χρήματα μπροστά χωρίς να υπάρχει μηχάνημα, χωρίς να το έχει δει το μηχάνημα από κοντά, εννοώ. Λοιπόν, έδωσε 220 ευρώ, κατέθεσε σε ένα τραπεζικό λογαριασμό η συγκεκριμένη 45χρονη. Η συναλλαγή τελικά αποδείχθηκε ότι ήταν μια καλωστημένη παγίδα, καθώς ο πολίτης εξαφανίστηκε και τα εισιτήρια δεν έφτασαν ποτέ στα χέρια της συγκεκριμένης. Και μετά έκανε καταγγελία στο Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος. Προφανώς οι αστυνομικοί προχώρησαν σε έρευνα και διαπιστώθηκε πως πρόκειται για τον ποιος είναι ο κάτοχος. Ψάξαν να βρουν ποιος είναι ο κάτοχος του τραπεζικού λογαριασμού όπου μπήκαν τα χρήματα. Διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για έναν 36χρονο, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε ποινική δικογραφία για το αδίκημα της απάτης. Και μάλιστα ο συγκεκριμένος δεν είναι η πρώτη φορά που απασχολεί τις αρχές, είναι η δεύτερη φορά που απασχολεί τις αρχές για το ίδιο ακριβώς αδίκημα. Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του αναμένεται να υποβληθεί στην εισαγγελία πλημελιωδικών Γρεβενών για τα περαιτέρω. Πάνε τα 220 ευρώ όμως. Και δεν πήγε και στη συναυλία, φαντάζομαι, μπορεί να ήταν και η συναυλία των Μετάλλικα, κάνω εγώ μια υπόθεση χωρίς να ξέρω. Βρήκε ένα εισιτήριο και λέει να πάμε στους Μετάλλικα. Έγινε και συναυλία και η γυναίκα έχασε και τα 220 και δεν πήγε. Λοιπόν, πάμε άλλες ειδήσεις. Έχουμε ρεπορτάζ με αφορμή τη συμπλήρωση 31 χρόνων εχθές από τον σεισμό των 6,6 Ρίχτερ σε Γρεβενά και Κοζάνη. Υπάρχει ρεπορτάζ του Κώστα Μάρκου, μίλησε και με τον Αντιπεριφερειάρχη Γρεβενών, με τον Γιάννη Τσακνάκη, αλλά και με έναν κάτοικο του Καλαμιτσίου, αναφορικά με το τι μέλη γενέστε, τι γίνεται με την κατάσταση στον οικισμό των πατωμάτων, στα πατώματα, έτσι όπως λέγανε. Τρεις οικισμοί θα έπρεπε να μετακινηθούν εκεί. Υπάρχει σοβαρό θέμα όμως. Παρ' όλα αυτά επιμένει ο Κώστας ο Μάρκου, αλλά πέρασαν 31 χρόνια, δεν έχει αλλάξει κάτι. Λοιπόν, γράφουμε για την ΔΕΗ, ισχυρά αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου 2026 με προσαρμοσμένο EBITDA στα 0,7 δις παρακαλώ ευρώ. Για το Σταύρο Φλόρο γράφουμε τον παίκτη του Survivor, μάχη των γιατρών για να σώσουν το δεξί αστραγαλό του. Η μαμά, είπε στη μαμά μόλις τη συνάντησε ή μόλις μίλησε μαζί της, δεν ξέρω, μαμά ζω. Εμπειρία ζωής γράφουμε για το δεύτερο γυμνάσιο Γρεβενών και επίσης αναφερόμαστε στο συναρπαστικό ταξίδι του Erasmus Plus στην Μπρατισλάβα και την Βιέννη, πρέσβη των Γρεβενών στο εξωτερικό, και μπείτε και δείτε το ημερολόγιο μιας επιτυχημένης κινητικότητας του δευτέρου γυμνασίου Γρεβενών και μπράβο τους. Γράφουμε για τον drone στη Λευκάδα, δεν είναι δικό μας, υποστηρίζει η Ουκρανία, δεν είναι μαγκούρα ή μάγκουρα, λέει η κατασκευάστρια. Γράφουμε για τις νέες ταυτότητες, λίγη προθεσμία, μέχρι πότε μπορείτε να την εκδώσετε. Στο μεταξύ είχαμε δημοσιεύσει και προχθές την προηγούμενη μέρα για την εκδήλωση που πραγματοποίησε η Μητρόπολη Γρεβενών σε συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία Γρεβενών για την οδική ασφάλεια. Έχουμε εκ νέου δελτίο τύπου, αυτή τη φορά έρχεται από την Ελληνική Αστυνομία. Μεγάλη επιτυχία σημείωσε αυτή η ημερίδα της Διεύθυνσης Αστυνομίας. Ήταν και το νοσοκομείο συνδιοργανωτής και η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Γρεβενών. Τέσσερις συνδιοργανωτές: Διεύθυνση Αστυνομίας, Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων, Μητρόπολη και Νοσοκομείο Γρεβενών, και μπράβο σε όλους. Σας έλεγα και μάλιστα που είναι ο Πουρναράκης, γιατί δεν βλέπω τον Πουρναράκη στις εικόνες και στις φωτογραφίες που έβλεπα. Τελικά ο Πουρναράκης εμφανίστηκε μέσω video wall. Αυτή ήταν η επικοινωνία του και μπράβο του. Λοιπόν, άλλες ειδήσεις από την πρώτη μας σελίδα. Μαγνήτης για κουνούπια. Είστε εσείς μαγνήτες για κουνούπια? Τραβάτε τα κουνούπια? Η επιστήμη εξηγεί γιατί τσιμπούν εσένα και όχι τον διπλανό σου. Καιρός, γράφουμε για το σπάνιο φαινόμενο που θα ζήσουμε φέτος το καλοκαίρι. Είχε επαναληφθεί το 1877. Στο μεταξύ έχουμε και ανακοίνωση από τον Εμπορικό Σύλλογο Γρεβενών αναφορικά με το τι μέλη γενέστε αύριο, που είναι Παρασκευή και ο μήνας έχει 15 και είναι η μέρα εορτασμού του Πολιούχου της πόλης μας, του Αγίου Αχιλλείου. Τι μέλη γενέστε με τα καταστήματα και την αγορά της πόλης? Λοιπόν, ο Εμπορικός Σύλλογος Γρεβενών λέει πως θα παραμείνουν υποχρεωτικά κλειστά, καθώς σε συγκεκριμένη μέρα έχει καθοριστεί ως τοπική αργία, σύμφωνα με ένα συγκεκριμένο θεσμικό πλαίσιο στο οποίο αναφέρεται. Από την υποχρεωτική όμως αργία εξαιρούνται οι επιχειρήσεις που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία, καθώς και οι επιχειρήσεις συνεχούς λειτουργίας, όπως ενδεικτικά φαρμακεία, σύμφωνα με το πρόγραμμα εφημεριών, καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος όπως καφέ, εστιατόρια και ταχυφαγεία, ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, πρατήρια υγρών καυσίμων, περίπτερα και καταστήματα ψηλικών, αλλά και άλλες επιχειρήσεις συνεχούς λειτουργίας. Και καταλήγει η ανακοίνωση του Εμπορικού Συλλόγου, του Προέδρου, υπογράφει ο Πρόεδρός μας ο Κωνσταντίνος Δημάδης και ο Γενικός Γραμματέας ο Θωμάς Γκίλιας. Ευχόμαστε σε όλους χρόνια πολλά, με υγεία, ευημερία και την προστασία του Πολιούχου μας Αγίου Αχιλλείου. Στο μεταξύ, επέτειος μνήμης και ελπίδας στα Γρεβενά. 31 χρόνια συμπληρώθηκαν, είπαμε χθες, από τον Εγκέλαδο που άλλαξε τη μοίρα του τόπου, και έχουμε και το μήνυμα του Δημάρχου μας για την επέτειο του σεισμού του 1995 και εικόνες από τις εκδηλώσεις που γίναν με αφορμή τη συμπλήρωση 31 χρόνων από τον σεισμό. Παραιτήθηκε από τη Νέα Δημοκρατία, άλλη είδηση, η Ιωάννα Γκέλε Στάθη, ήταν η πρώην πλέον τομεάρχης προστασίας του πολίτη της Νέας Δημοκρατίας. Έχουμε το πρόγραμμα του Μητροπολίτου μας, του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κύριο Δαβίδη, είπαμε σήμερα 5η 14 του μήνα στον Άγιο Αχίλλειο, στην εκκλησία του Αγίου Αχιλλείου, υπάρχει πολυαρχαιρατικός εσπερινός. για την εορτή του Αγίου Αχιλλείου. Στη συνέχεια θα μεταφερθεί η εικόνα, ελπίζω ο καιρός να το επιτρέψει, η βροχή να είναι ασθενής και να μην επηρεάσει την όλη εκδήλωση, θα μεταφερθεί εδώ στον Μητροπολιτικό Ναό. Και αύριο στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό της Ευαγγελιστρίας το πρωί, όρθρος και πανηγυρική πολυερχαιρατική θεία λειτουργία για την εορτή του Πολιούχου μας και χρόνια μας πολλά. Σας το λέω από σήμερα. Στο μεταξύ δημοσιεύουμε και κηδείες. Δυστυχώς έφυγε από κοντά μας η Ελευθερία Νότα. Σήμερα η κηδεία στις 2 το μεσημέρι στην Κυρακαλή Γρεβενών. Καλό παράδεισο, έφυγε σε ηλικία 83 ετών. Καλό παράδεισο και κουράγιο στους οικείους. Η Κωνσταντοπούλου χρησιμοποίησε, ακούστε τώρα, γίνονται και αυτά, τι να πεις, κρίμα βέβαια. Η Κωνσταντοπούλου χρησιμοποίησε την τραγωδία στην Ηλιούπολη για να κάνει αντιπολίτευση. Θυμόσαστε ποια είναι η τραγωδία στην Ηλιούπολη, που τα δύο κοριτσάκια 16-17 χρονών πήδηξαν από πολύ ψηλά. Το ένα έχασε τη ζωή του, το άλλο χαροπαλεύει και λέει, χρησιμοποιώντας τώρα αυτό το τραγικό περιστατικό Κωνσταντοπούλου, λέει πως αυτοί έπεισαν τα κορίτσια ότι δεν έχουν μέλλον. Θα χρησιμοποιήσεις τον θάνατο τώρα για να κάνεις αντιπολίτευση, δεν έχεις καθόλου ψυχή πάνω σου. Αυτά όλα η ζωή Κωνσταντοπούλου. Τι να πω. Η βαθμολογία των play-off της Super League μετά τα χθεσινά αποτελέσματα, σας τα έλεγα νωρίτερα. Είχαμε την ταυτοποίηση τώρα μιας 30χρονης η οποία εξαπάτησε 47χρονο άντρα αυτή τη φορά στα Γρεβενά ξανά, και σηματίστηκε δικογραφία σε βάρος αυτής της 30χρονης για το αδίκημα της απάτης. Τι έκανε ο συγκεκριμένος τώρα 47χρονος, και αυτός πάλι σε πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης, στα Facebook κτλ. Μην τα εμπιστεύεστε και μην μπαίνετε σε τέτοιες αγοροπολισίες μέσω Facebook. Είναι απάτη. Αποδεικνύεται, δεν το λέω, δεν είναι όλες απάτη, αλλά περισσότερες, για να μην πω όλες, είναι απάτη. Υπάρχουν σελίδες, επίσημες σελίδες, εκεί είναι πιο σοβαρά τα πράγματα. Λοιπόν, ένας 47χρονος πάλι, είναι παρόμοιο με το περιστατικό με αυτό που σας έλεγα, αλλά τώρα εδώ μιλάμε για πιο μεγάλο ποσό. Στην πρώτη περίπτωση σας έλεγα για εστίρια 220 ευρώ, τα έχασε η κυρία. Τώρα έρχεται ένας κύριος 47χρονος, εντοπίζει στο Facebook ηλεκτρονική αγγελία για να αγοράσει ένα σκαπτικό μηχάνημα. Έρχεται σε επικοινωνία με ένα άγνωστο άτομο, πείθεται ότι μπορεί να γίνει συναλλαγή, είναι έγκυρη συναλλαγή, κατέθεσε μέσω εταιρείας μεταφοράς χρημάτων 3.000 ευρώ και όπως ήταν αναμενόμενο η αγορά δεν ολοκληρώθηκε ποτέ και ο πολιτής εξαφανίστηκε και προέκυψε μετά στην προανάκριση ότι πρόκειται για μια 30χρονη. Σε αυτήν έγινε η κατάθεση των χρημάτων, η μεταφορά των χρημάτων. Λοιπόν, και δεν πληρώνουμε αν δεν παραλάβουμε. Αν δεν το ξέρεις, δεν πληρώνεις αν δεν παραλάβεις. Λοιπόν, άλλες ειδήσεις και ολοκληρώνουμε. Αϊπνία, 4 κόλπα για να αποκοιμηθούμε αμέσως με την σφραγίδα της επιστήμης. Ποιοι γιορτάζουν σας σήμερα. Στο μεταξύ, σήμερα, μην το ξεχάσω, έχουμε τις Ακακίες. Τι είναι Ακακίες? Είναι ένα συγκρότημα αποτελείμενο από τον Γιάννη Ντούνα, πολύ γνωστό λαϊκό γρεβενιώτη καλλιτέχνη, την Αντιγόνη Ντοσιοπούλου στα πλήκτρα και τον Παναγιώτη Ταταρίδη στο μπουζούκι. Οι Ακακίες λοιπόν σήμερα το βράδυ εμφανίζονται στην Κοκκινιά Γρεβενών μετά τις 9 το βράδυ. Να πάτε για να ακούσετε λαϊκά εφόλης της ύλης, λέει η αφίσα τους. Και υπάρχει και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας για να κλείσετε τραπέζι και να περάσετε όμορφα με τις Ακακίες. Πιείτε και ένα ποτό στην υγειά μας. Λοιπόν, γράφουμε το καλοκαίρι του 2026, θα αλλάξει τα πάντα για αυτά τα τέσσερα ζώδια. Δικαστική νίκη της ΕΚΠΙΖΟ, απόφαση σταθμός για τη μηνιαία χρέωση 0,80 ευρώ στους τραπεζικούς λογαριασμούς της Εθνικής Τράπεζας. Μπείτε και διαβάστε την απόφαση. Έχουμε ανέκδοτο με τον Τωτό. Γράφουμε για τις φοιτητικές εκλογές. Η ΔΑΠ λέει ότι επικράτησε για 31η συνεχή χρονιά. Νίκησε, λέει, και η πανσπουδαστική. Και γράφουμε για ένα περιστατικό που αφορά, κυρίες και κύριοι, την Γογό Μαστροκώστα. Η Γογό Μαστροκώστα είναι γνωστή παρουσιάστρια και πρώην γυμνάστρια, η οποία περνά δύσκολες στιγμές καθώς αντιμετωπίζει εκ νέου ένα σοβαρό ζήτημα με την υγεία της και νοσηλεύεται σε νοσοκομείο έχοντας στο πλευρό της την οικογένειά της. Αντιμετωπίζει ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας. Καλή ανάρρωση να ευχηθούμε. Και να πούμε σε όλους, ευχαριστούμε που και σήμερα επιλέξατε εμάς για την ενημέρωσή σας. Ευχές για να περάσετε καλά το υπόλοιπο της ημέρας. Αύριο θα ακούσουμε την Θεία Λειτουργία εδώ απέναντι από τον Μητροπολιτικό Ναό αυτήν την ώρα. Μετά τις 9 θα συνδεθούμε, μάλιστα. Και τι άλλο να σας πω, χρόνια μας πολλά, το λέω προκαταβολικά για όλους όσους βρισκόμαστε εδώ στα Γρεβενά, γιατί αύριο γιορτάζει ο Άγιος μας, είναι πολιούχος της πόλης μας, ο Άγιος Αχίλιος. Γεια σας, γεια σας, γεια σας. Πάμε Sky γρήγορα, ήδη αργήσαμε.
1: Δρομή των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων στην Ουκρανική πρωτεύουσα και την περιφερειά της κατά τη διάρκεια της νύχτας είχε ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας άνθρωπος και να τραυματιστούν 31 άνθρωποι, ανακοίνωσαν οι στρατιωτικές αρχές του Κιέβου.
2: New York. New York, New York.
3: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
2: Σπάψα, Αχιλέα, κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
3: Με αυτή την προφορά, ακούσέ με λίγο. Broadway.
2: Ψώνια στο Fifth Avenue.
3: Να σου πω, μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic? Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
2: Όχι, 5-star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη, ερχόμαστε!
4: Precisely, αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, την ήττα με 81-64 από τη Βαλένθια γνώρισε ο Παναθηναϊκός στον 5ο αγώνα για τα play-off της EuroLeague και αποκλείστηκε από το Final Four της διοργάνωσης στους δύο ημιτελικούς. Την Παρασκευή 22 Μαΐου θα παίξουν Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε και Real Madrid της Βαλένθια. Για την 5η αγωνιστική των play-off της Super League, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ αναδείχθηκαν ισοπαλοί με σκορ 1-1. Ο Ολυμπιακός νίκησε τον Παναθηναϊκό 1-0. Στη βαθμολογία η ΑΕΚ έχει 71 βαθμούς, ο Ολυμπιακός 65, ο ΠΑΟΚ 63 και ο Παναθηναϊκός 51. Για την 5η αγωνιστική των play-off στις θέσεις 5-8 σημειώθηκαν τα αποτελέσματα. Βόλος Άρης 1-2 και Λεβαδιακός Όφη 3-2. Την πρόκρισή του στο Final Four του Champions League στο Πόλο Ανδρών πανηγυρίζει ο Ολυμπιακός. Οι Ερυθρόλευκοι επικράτησαν στην Ιταλία της Μπρέσια με 17-16 στα πέναλτι.
5: Star FM 933.
6: Θέλετε να ανοίξετε το καινούριο σας σπιτικό και ψάχνετε ποιοτικά έπιπλα στις διαστάσεις και στα χρώματα που θέλετε σε λογικές τιμές? Δώστε αξία στα χρήματά σας. Έπιπλο Design Χρήστος Μιμιλίδης. 60 χρόνια τώρα πάντα δίπλα σας. Μόνο με ελληνικά ποιοτικά έπιπλα σας υποσχόμαστε ότι θα μείνετε απόλυτα ικανοποιημένοι. Έπιπλο Χρήστος Μιμιλίδης. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 24620-28109.
1: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
7: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη, το μεσημέρι και το απόγευμα θα συννεφιάσει και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Ανεμιδυτική 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 14 έως 26 με 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα άστατος καιρός με τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανώς στα γύρω ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Τη νύχτα τα φαινόμενα θα σταματήσουν. Η θερμοκρασία έως 22 με 23 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη, στο Ιόνιο και τη Βόρεια Ελλάδα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τη νύχτα όμως ο καιρός θα βελτιωθεί. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά, θα σημειωθούν τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική-βόρειο-δυτική 4 με 5 και στο νότιο Αιγαίο. Τοπικά 6 μποφόρ και θερμοκρασία. Θα ανέβει το μεσημέρι έως 24 με 26 βαθμούς και τοπικά έως 27. Την Παρασκευή τοπικές βροχές ή μπόρες θα σημειωθούν στα δυτικά και τα βόρεια. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Η ένταση των ανέμων 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος το Σάββατο τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν αρχικά στο Ιόνιο, βαθμία στα ηπειρωτικά και το βράδυ στο Βόρειο Αιγαίο. Τη νύχτα πάντως τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα βόρειο-ανατολικά και την Κυριακή, με εξαίρεση τα βόρειο-ανατολικά που θα συνεχιστούν οι βροχές μέχρι το απόγευμα, στην υπόλοιπη χώρα βελτιωμένος καιρός με αρκετή ηλιοφάνεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
5: Star FM 933.
8: FM 93,3.
9: 24 ώρες μαζί σας.
10: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
11: Αμέσως μετά, κοντά σας ο Δήμος με το μουσικό κοκτέιλ.
12: Star FM 93,3. Ο πρώτος.
13: Ο ζωντανός σταθμός. Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο. Γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
15: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους.
14: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
15: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
14: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
15: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
14: Πίτσα Ρωμαίο.
15: Για αυτούς που ξέρουν.
14: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
9: Τα γεγονότα.
10: Η ενημέρωση.
9: Το χιούμορ.
10: Η μουσική.
9: 24 ώρες μαζί σας.
10: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

0: Star FM 933 και καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Καλώς ήρθατε και σήμερα στο μουσικό κοκτέιλ με το Δήμο. Ένα μουσικό κοκτέιλ το οποίο και σήμερα σας έχει την καλύτερη μουσική. Έχουμε τις καλύτερες επιτυχίες, όλες τις τελευταίες τηλεοπτικές εξελίξεις, παράξενες ειδήσεις και όλα αυτά πάντοτε με την καλύτερη διάθεση, με full ενέργεια για να περάσουμε καταπληκτικά και σήμερα στην εκπομπή μας. Να ευχηθώ μια όμορφη καλημέρα, ένα όμορφο πρωινό σε όλους και όλες εσάς που είσαστε εδώ κάθε πρωί λίγα λεπτά μετά τις 10 στο μουσικό μας κοκτέιλ και στον Star FM. Να ευχηθώ όμως και ένα όμορφο μεσημεράκι, διότι μας απολαμβάνετε και πρωί λίγα λεπτά μετά τις 10, αλλά και κάθε μεσημεράκι στις 3 είναι το ραδιοφωνικό μας ραντεβού, οπότε θα πω και ένα πολύ έτσι όμορφο καλό μεσημεράκι για εσάς που είσαστε πιο μεσημεριανοί τύποι και μας απολαμβάνετε κάθε μεσημέρι στις 3. Πολύ ωραία θέματα έχουμε και σήμερα στην εκπομπή μας, θα τα ξεκινήσουμε σιγά σιγά. Πριν όμως πάμε στο πρώτο θέμα της εκπομπής, να σας θυμίσω ότι μπορείτε να μας ακολουθήσετε στα social media. Περιμένουμε σχόλια, παρατηρήσεις και προτάσεις. Μπορείτε να μας βρείτε στο Instagram γράφοντας Δήμος Star FM Grevena. Μπορείτε να μας βρείτε στο Facebook Μουσικό Κοκτέιλ με το Δήμο. Στο YouTube Μουσικό Κοκτέιλ με το Δήμο πάλι. Και φυσικά περιμένουμε και τα μηνύματά σας, τα email σας στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση starfmgrevena@gmail.com. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με τηλεοπτικές εξελίξεις και θα σας πάω μία βόλτα μέχρι τον τηλεοπτικό σταθμό Star για να δούμε ποιες είναι οι δύο σειρές οι οποίες έχουν πάρει από τώρα το πράσινο φως για να συνεχίσουν με ολοκένουργια επεισόδια και την επόμενη τηλεοπτική χρονιά. Μία από τις σειρές οι οποίες και φέτος πήγε πολύ καλά, ξεχώρισε και αγαπήθηκε, ήταν το IQ 160, λίγα τα επεισόδια, αλλά να πούμε ότι γενικά η συγκεκριμένη σειρά, επειδή έρχεται από το εξωτερικό, όλο το σενάριο και το κόνσεπτ της σειράς, το IQ 160, είναι από το εξωτερικό. Στη χώρα λοιπόν που προβάλλεται η συγκεκριμένη σειρά, τα επεισόδια για την κάθε σεζόν είναι πάρα πολύ λίγα. Γι' αυτό και εδώ στην Ελλάδα όταν παίζει η σειρά φτάνει να καλύψει με τα επεισόδια που έχουν γυριστεί πάντα το μισό της σεζόν. Δεν μπορεί δηλαδή να ολοκληρώσει όλη τη χρονιά. Γι' αυτό λοιπόν το IQ 160 δεν μας συντροφεύει όλη την τηλεοπτική σεζόν, αλλά το πρώτο ή το δεύτερο μισό της σεζόν. Φέτος λοιπόν τα επεισόδια το Star επέλεξε να τα προβάλλει από την αρχή της τηλεοπτικής χρονιάς. Μπορεί λοιπόν το IQ προσωρινά να μας έχει αποχαιρετήσει, όμως δεν έχει τελειώσει η σειρά. Για εσάς που είσαστε φαν της σειράς, το IQ 160 το επόμενο διάστημα θα ξεκινήσει τα επεισόδια του, τα καινούργια, θα ξεκινήσουν τα γυρίσματα και εμείς από την ερχόμενη τηλεοπτική χρονιά θα δούμε και τον τελευταίο του κύκλο. Όπως ακούγεται λοιπόν, θα είναι η τελευταία σεζόν του IQ 160, επεισόδια τα οποία θα γυριστούν το επόμενο διάστημα και ο τηλεοπτικός σταθμός Star θα τα προβάλλει από την νέα τηλεοπτική χρονιά. Οπότε IQ 160 συνεχίζει κανονικότατα για ακόμη μία σεζόν. Τώρα 12-13 επεισόδια, κάπου εκεί θα είναι τα καινούργια επεισόδια του IQ. Και φυσικά σας είπα για δύο σειρές το Star που συνεχίζουν. Η δεύτερη σειρά είναι τα Φαντάσματα. Τα Φαντάσματα τα οποία πήγαν πολύ καλά σε τηλεθέαση, ξεχώρισαν και αγαπήθηκαν. Έχουν πάρει ήδη το πράσινο φως και τα Φαντάσματα θα συνεχίσουν και την επόμενη τηλεοπτική χρονιά με ολοκένουργια επεισόδια. Οπότε στο Star, εκτός από τα πολλά τηλεπαιχνίδια που θα δούμε και την επόμενη χρονιά, σίγουρα θα δούμε το IQ 160 με καινούργια επεισόδια, αλλά και τα Φαντάσματα. Θα περάσω σε αγαπημένο τραγούδι, πριν όμως πάω εκεί θα σας θυμίσω ότι μπορείτε να μας απολαμβάνετε μέσω ίντερνετ www.star.fm.gr απευθείας από την ιστοσελίδα του σταθμού μας ή αν θέλετε μπορείτε να κατεβάσετε εντελώς δωρεάν το app του σταθμού μας μέσα από το Play Store. Θα το αναζητήσετε γράφοντας Star FM 933, βλέπετε το λογότυπο του σταθμού μας, κατεβάζετε εντελώς δωρεάν την εφαρμογή και έτσι μας απολαμβάνετε από κινητό τηλέφωνο, tablet και smart τηλεόραση εντελώς δωρεάν οπουδήποτε και αν βρισκόσαστε. Φύγαμε για τραγουδί. Πάρα πολύ ωραία, βλέπω εδώ έχουν τοποθετηθεί ήδη τα πρώτα τραγούδια τα οποία θα ακούσουμε. Καλή ακρόαση εγώ να σας ευχηθώ και καλή σας ραδιοδιασκέδαση.
1: Star FM 933. Το ραδιόφωνο που σας κάνει γνωστούς.

εδώ είμαστε με τις καλύτερες επιτυχίες δυνατά πάντοτε στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο στα RFM 933 και μουσικό κοκτέιλ με το Δήμο Ακούς κάθε πρωί λίγα λεπτά μετά τις 10 αλλά και κάθε μεσημεράκι στις 3. Είμαστε εδώ πάντα με τις καλύτερες επιτυχίες δυνατά μας απολαμβάνεις και στο ραδιόφωνο σου στους 93 και 3 αλλά και από τον υπολογιστή σου, το tablet ή το κινητό σου τηλέφωνο μέσα από την ιστοσελίδα μας πληκτρολογής star.fm.gr. Σε πάρα πολύ λίγο θα περάσω στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Πριν όμως πάμε εκεί, πάμε να δούμε τα πάντα για τη νέα σειρά του Α, για ένα πολύ δυνατό ψυχολογικό θρίλερ που ετοιμάζει ο Α με πολύ πολύ δυνατούς ηθοποιούς. Πρόκειται για μια σειρά η οποία ήδη από τα πρώτα έτσι σενάρια που έχουν αναγνωστεί έχει κερδίσει το ενδιαφέρον των στελεχών και γι' αυτό άλλωστε και ποντάρουν πολλά στο ψυχολογικό αυτό δυνατό θρίλερ που θα δούμε στον Α την επόμενη χρονιά. Το μόνο που μπορώ να σας πω είναι ότι πρωταγωνιστής στην σειρά αυτή, η οποία θα λέγεται Η Άλλη, είναι ο ηθοποιός Πάνος Βλάχος, ο οποίος μετά από σχεδόν 5 χρόνια απουσίας του από την τηλεόραση επιστρέφει. Η τελευταία του δουλειά ήταν Η Αγγελική και πάλι στον Α. Και έτσι λοιπόν ο Πάνος Βλάχος επιστρέφει τηλεοπτικά και πάλι σε ένα πολύ δυνατό ψυχολογικό θρίλερ που θα δούμε στον Α και πάλι από τον ερχόμενο Σεπτέμβρη. Βέβαια να πούμε ότι την σειρά αυτή υπογράφουν ο Βασίλης Ρίσβας και η Δήμητρα Σακαλή, ενώ την σκηνοθεσία θα αναλάβει ο βραβευμένος κινηματογραφικός δημιουργός Αλέξανδρος Αβρανάς. Πρόκειται για μια πολύ δυνατή δουλειά, ένα πολύ πολύ έτσι δυνατό ψυχολογικό θρίλερ, το οποίο περιμένουμε να το δούμε στους τηλεοπτικούς μας δέκτες από τον Σεπτέμβρη στον Α. Θα περάσουμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Εσείς δεν θα πάτε πουθενά, θα μείνετε εδώ. Επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο. Πριν όμως σας πάω σε διαφημίσεις, ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι έφτασε η ώρα για τη μοναδική, τη γευστική, την ξεχωριστή, την ζουμπουρλούδικη, λαχταριστή πίτσα Ρωμαίο. 2462-023-900 καλείς από τις 6 το απόγευμα και μετά μέχρι αργά το βράδυ για να δώσεις την παραγγελία σου και από την πίτσα Ρωμαίο απολαμβάνεις ποιότητα, γεύση και πάντοτε τα καλύτερα και πιο φρέσκα υλικά. Μπορείς να απολαύσεις την πίτσα σου χωριάτικη, αλλά κρέμ, καλτσόνε με πατάτες τηγανιτές από πάνω και μπόλικο κασέρι. Τη θες πεπερώνει όπως τη θες και την αγαπάς. Δίνεις την παραγγελία σου στο 23900. Αν πάρεις δύο πίτσες παίρνεις και το δωράκι σου. Τέλειο κλαμπ σάντουιτς τη Ρωμαίο, άπεκτο, μοναδικό πενιρλί, φρεσκοκομμένη σου σαλάτα, οι πατατούλες σου, τα αναψυκτικά σου και για το φινάλε η μοναδική super duper σοκολατόπιτα με full μερέντα και τριμμένο μπισκότο που δεν παίζεται. Όλα αυτά από την πίτσα Ρωμαίο. Φύγαμε

0: μάθουμε περισσότερα, διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
2: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χάνω την πίτσα μου επιτέλους.
1: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
2: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
3: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
4: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
3: Πίτσα Ρωμαίο.
4: Για αυτούς που ξέρουν.
1: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
5: Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop, στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
6: Frictoria.com Data Center Services.
7: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
8: Πραγματικοί διακομιστές, dedicated servers. Φιλοξενηθείτε εσείς και οι πελάτες σας στο δικό σας σερβερ.
6: Frictoria.com Data Center Services.
8: Με Linux ή Windows και απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Frictoria.com Data Center Services. Οικολογικά data center, προεγκατεστημένες εφαρμογές, δωρεάν control panel. Χωρίς δέσμευση διαρκείας, με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση.
6: Frictoria Data Center Services.
7: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
8: Frictoria.com Data Center Services.
7: Τηλέφωνο 2421-10659. Frictoria Data Center Services.
6: www.frictoria.com.
9: Γιορτάζουμε 11 χρόνια One Salonica με έξυπνες αγορές για καλό σκοπό, εορταστικές δράσεις, έξτρα προσφορές και πολλές εκπλήξεις. 2 έως 23 Μαΐου στο One Salonica Outlet Mall. Εσύ θα λείπεις. Μάθε τα πάντα στο onesalonica.com. One Salonica,
10: the one you love. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
11: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό τώρα μόνο 4,99. Και μπανάνες τσικίτα το κιλό τώρα μόνο 1,49. Και επιλεγμένοι καφέδες Nescafé Mixes 35% φθηνότερα.
10: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
12: Τα γεγονότα,
13: η ενημέρωση,
12: το χιούμορ,
13: η μουσική,
12: 24 ώρες μαζί σας.
13: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

RFM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.

0: με full ένταση στα ακουστικά, με αγαπημένο τραγούδι αλλά και με πάρα πολύ ενέργεια. Είμαστε και πάλι κοντά σας εδώ στο Studio 1 και στον Star FM 933 για να συνεχίσουμε κανονικότατα το ραδιοφωνικό μας πρόγραμμα. Είμαι ο Δήμος, αυτό είναι το μουσικό μας κοκτέιλ. Είμαστε μαζί καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, κάθε πρωί λίγα λεπτά μετά τις 10, αλλά και κάθε μεσημεράκι στις 3. Είμαστε εδώ με τα καλύτερα πάντοτε, με πολλές επιτυχίες, με παράξενες ειδήσεις, με τηλεοπτικές εξελίξεις και τι δεν σας έχουμε σε αυτή εδώ την εκπομπή. Τα πάντα όλα σας έχουμε. Και μιας και είπα και τηλεοπτικές εξελίξεις, θα πάμε σε κάτι το οποίο νομίζω ότι ήταν και λίγο αναμενόμενο να συμβεί τη φετινή τηλεοπτική χρονιά. Θα σας πάω στο Ρουκζουκ, το οποίο διανύει φέτος την ένατη τηλεοπτική του χρονιά. Ωστόσο υπάρχουν πολλά σενάρια ότι ίσως να μην συνεχίσει το Ρουκζουκ του χρόνου στον Αντένα. Τι ακριβώς συμβαίνει? Το Ρουκζουκ όλα αυτά τα χρόνια πήγαινε πάρα πολύ καλά σε τηλεθέαση στη μεσημεριανή ζώνη του Αντένα στις 3 που ξεκίναγε. Φέτος λοιπόν, επειδή ο Αντένα έκανε τη μεταγραφή με τον Πέτρο Κουσουλό και η εκπομπή του τελειώνει στις 4, το Ρουκζουκ άλλαξε ώρα. Το τηλεοπτικό κοινό αλλάζει μάλλον εκείνη την ώρα. Δεν είναι στο σπίτι του, είχε συνηθίσει το Ρουκζουκ στις 3, ποιος ξέρει τι γίνεται. Και φέτος όλη τη χρονιά το Ρουκζουκ δεν κάνει καθόλου καλά νούμερα τηλεθέασης. Κάνει συνεχώς μονοψήφια, με αποτέλεσμα στον Αντένα αυτό που σκέφτονται είναι ή να το συνεχίσουν και να βρουν μια άλλη ώρα να παίζει το Ρουκζουκ, διότι αυτή την ώρα 4 και 4 με 5 και 4 δεν έχει την απήχηση που θα έπρεπε, ή να κρατήσουν τα δικαιώματά του, να το βάλουν στο σιρτάρι για μια χρονιά να ξεκουραστεί σαν τηλεοπτικό φορμάτ και την επόμενη χρονιά να το επαναφέρουν και πάλι, φυσικά με παρουσιάστρια τη Ζέτα Μακρυπούλια. Άλλωστε ο Αντένα θέλει τη Μακρυπούλια στο δυναμικό του, και να δούμε αν θα της κάνει κάποια πρόταση. Πάντως είναι σε σκέψεις και συζητήσεις ο Αντένα, δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί κάτι. Η Ζέτα Μακρυπούλια βέβαια δεν ξέρω κατά πόσο είναι σύμφωνη με όλα αυτά τα σενάρια και αν θα είναι ικανοποιημένη, γιατί ήδη έχει δυσαρεστηθεί λίγο με όλο αυτό που συνέβη με την αλλαγή στην ώρα και τα χαμηλά νούμερα μετά τηλεθέασης. Οπότε υπάρχει και ένα μικρό πρόβλημα και ένας μικρός εκνευρισμός. Πάντως σίγουρα το Ρουκζουκ είναι ένα πρόγραμμα το οποίο δεν γνωρίζουμε αν θα συνεχιστεί του χρόνου ή αν θα μπει στο σιρτάρι. Η τηλεθέαση είναι χαμηλή φέτος και πλέον τα σενάρια είναι όλα ανοιχτά. Τώρα εντάξει, δεν μπορώ να πω κάτι άλλο, γιατί για τη συνέχεια έχουμε τραγουδάρα, οπότε δεν μιλάω άλλο και φύγαμε να το απολαύσουμε.
1: Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό. Star FM 933. Star.

0: Star FM 933 και μουσικό κοκτέιλ με τον Δήμο Ακούς, φίλοι ακροατρία και φίλοι ακροατή, καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, κάθε πρωί λίγα λεπτά μετά τις 10, αλλά και κάθε μεσημεράκι στις 3, εδώ είμαστε πάντα με τα καλύτερα, με πολλή μουσική, με παράξενες ειδήσεις, με τηλεοπτικές εξελίξεις, και για το τέλος της σημερινής μας εκπομπής έχω παράξενες ειδήσεις. Συγκεκριμένα σήμερα θα δούμε παράξενα και περίεργα ρεκόρ Guinness, τα οποία έχουν ξεχωρίσει και έχουν μπει τα τελευταία χρόνια στο βιβλίο των ρεκόρ Guinness. Είναι πράγματα τα οποία είναι αρκετά περίεργα, όπως ας πούμε θα ξεκινήσω με έναν τενεκεδοκέφαλο. Πολύ καλά ακούσατε, πρόκειται για τον Τζέιμι από το Wisconsin, αν το λέω σωστά, που τώρα δεν ξέρω κιόλας, δεν θα με ακούσει κιόλας ο άνθρωπος για να με παρεξηγήσει. Ο Τζέιμι λοιπόν Κέιτο έχει καταφέρει να μπει στο βιβλίο των ρεκόρ Guinness 2 φορές, καθώς έχει βάλει στο κεφάλι του μεταλλικά κουτάκια. Τι έχει κάνει ο άνθρωπος? Το 2016 είχε καταφέρει να σταθεροποιήσει στο κεφάλι του για πάνω από 5 δευτερόλεπτα 8 τενεκεδένια κουτάκια, ενώ το 2022 τα αύξησε και έβαλε 10 κουτάκια τενεκεδένια στο κεφάλι του, τα κράτησε για πάνω από 5 δευτερόλεπτα και έτσι κατάφερε να μπει στο βιβλίο των ρεκόρ Guinness. Από την άλλη τώρα θα σας πάω σε έναν οδοντίατρο στην Γεωργία, όπου ξεκίνησε την συλλογή του να μαζεύει οδοντόκρεμες το 2012 και μέχρι σήμερα έχει καταφέρει να έχει στην κατοχή του πάνω από 3.000, εδώ ακούστε τώρα, πάνω από 3.000 διαφορετικές οδοντόκρεμες. Φανταστείτε τώρα, πάτε στο σούπερ μάρκετ, εντάξει, κοιτάς, υπάρχουν αρκετές επιλογές για οδοντόκρεμες, αλλά όχι και 100 ας πούμε, υπάρχουν, να πω 20, 30, άντε τόσο. Φανταστείτε τώρα τον συγκεκριμένο άνθρωπο, ο οποίος είναι οδοντίατρος στην Γεωργία, είναι βέβαια έτσι και το αγαπημένο του επάγγελμα αυτό, ωστόσο έχει συγκεκριμένη αγάπη στις οδοντόκρεμες. Ξεκίνησε τη συλλογή του το 2012 και μέχρι σήμερα έχει στην κατοχή του πάνω από 3.000 ξεχωριστές και διαφορετικές οδοντόκρεμες, τις οποίες βέβαια τις παίρνει από όλες τις χώρες όπου επισκέπτεται, σε όλο τον κόσμο, και είναι μια συλλογή η οποία κάθε χρόνο μεγαλώνει, καθώς βγαίνουν νέες οδοντόκρεμες και ο ίδιος πηγαίνει, τις παίρνει και τις τοποθετεί στη συλλογή του. Τώρα το να έχεις και 3.000 οδοντόκρεμες στο σπίτι, εντάξει, δεν είναι και κάτι καθημερινό. Λοιπόν, πάμε στη μεγαλύτερη κοτομπουκιά. Είναι κάτι το οποίο και εγώ δεν γνώριζα. Ωστόσο, στις 25 Μαΐου του 2022 η μεγαλύτερη κοτομπουκιά στον κόσμο δημιουργήθηκε στο Cambridge. Και μάλιστα η κοτομπουκιά αυτή δεν ήταν και πολύ μικρή, γι' αυτό μιλάμε για την τεράστια έτσι κοτομπουκιά αυτή, η οποία ζύγιζε 20 κιλά και ήταν 115 φορές μεγαλύτερη από μια μέση κοτομπουκιά. Οπότε η μεγαλύτερη κοτομπουκιά στον κόσμο ζυγίζει 20 κιλά. Τώρα τι κοτομπουκιά είναι αυτή, δεν ξέρω, έχουμε... Α, υπάρχει και βίντεο. Μάλιστα, θα μπω μετά να το δω στο YouTube, με τη μεγαλύτερη κοτομπουκιά στον κόσμο. Και πάμε τώρα και στην Μαράγια Ιμπραήμ από την Αυστραλία, η οποία πέτυχε ρεκόρ για τα περισσότερα hula hoop που περιστρέφονται ταυτόχρονα στο σώμα της. Το 2015 λοιπόν η γυναίκα αυτή κατάφερε να στροβιλήσει ταυτόχρονα 200 hula hoop, με 3 από αυτά να στηρίζονται σε ένα νύχι της. 200 hula hoop είχε πάνω της η γυναίκα. Μπράβο της, και κάπως έτσι κατάφερε να μπει στο βιβλίο των ρεκόρ Guinness. Αυτά λοιπόν ήταν τα παράξενά μας για σήμερα. Αυτό ήταν και το μουσικό μας κοκτέιλ. Κάπως έτσι ολοκληρώνουμε την εκπομπή μας. Πριν σας αποχαιρετήσω, να σας θυμίσω ότι κοντά μας είναι πάντοτε λαχταριστή, ξεχωριστή, ζουμπουρλούδικα, με ολόφρεσκια ζύμη καθημερινά και με τα καλύτερα υλικά, πανέτοιμη να ικανοποιήσει όλες τις απαιτήσεις του ουρανίσκου σου, η λαχταριστή πίτσα από τη Ρωμαίο. Και θέλω να σας πω κάτι. Δεν είναι τυχαία η αγαπημένη σας πίτσα. Δεν είναι η πίτσα η οποία ξεχωρίζει, την έχουμε αγαπήσει, την απολαμβάνουμε για την ποιότητα που έχει, τη γεύση και για όλα αυτά. Είναι γιατί στη Ρωμαίο προσέχουν πάρα πολύ τα πάντα, δηλαδή από την αρχή μέχρι το τέλος την πίτσα αυτή που θα απολαύσετε. Γι' αυτό είναι τόσο ξεχωριστή, γι' αυτό είναι τόσο γευστική, γι' αυτό είναι και η πίτσα η οποία, αν θα σου μείνουν ένα-δύο κομμάτια ή αν θέλετε αφήστε τα κιόλας, βάλτε τα στο ψυγείο και την επόμενη μέρα, αν τα ζεστάνετε είτε στο φούρνο σας είτε στο air fryer για 2 λεπτάκια, θα δείτε πόσο γευστικότατη και αφράτη είναι. Αυτό τα λέει όλα, και για τα υλικά και για την ποιότητα που έχει η Ρωμαίο όλα αυτά τα χρόνια. Επίσης, την πίτσα στη Ρωμαίο θα την απολαύσετε όπως τη θέλετε και την αγαπάτε. Χωριάτικη, αλλά κρέμ, special, με πατάτες τηγανιτές από πάνω και μπόλικο κασεράκι, με ψιλοκομμένο φιλέτο κοτόπουλο. Ό,τι θες και αγαπάς, δίνεις την παραγγελία σου στη Ρωμαίο και το απολαμβάνεις. Με 2 πίτσες παίρνεις το δωράκι σου. Επίσης, θα δοκιμάσεις τέλειο κλαμπ σάντουιτς. Κάθε φορά σας το λέω αυτό. Είναι το καλύτερο, το κλαμπ που έχει Ρωμαίο, και φυσικά μοναδικό πενιρλί, τη φρεσκοκομμένη σου σαλάτα, τις πατατούλες σας, τα αναψυκτικά σας και για το φινάλε μια super special σοκολατόπιτα που είναι όλα τα λεφτά. 23.900 καλείς, δίνεις την παραγγελία σου στη Ρωμαίο και όλα αυτά τα απολαμβάνεις στο σπίτι σου μόνο με ένα τηλεφώνημα στο 23.900. Αμέσως τώρα θα μάθουμε περισσότερα. Εγώ να σας ευχηθώ να περνάτε όμορφα και να προσέχετε. Γεια σας.
1: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο? Ρωμαίο? Ρωμαίο, σου μιλάω! Ρωμαίο!
2: Ναι, άσε με ρε Ιουλιέτα να χάνω την πίτσα μου επιτέλους!
1: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις!
2: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα! Καπείς?
3: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
4: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
3: Πίτσα Ρωμαίο.
4: Για αυτούς που ξέρουν.
1: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
5: Star FM 93. Σύγχρονη δόμηση.
6: Πλήρης ανακαίνιση.
5: Άψογα υλικά.
6: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
5: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
6: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
5: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
6: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
5: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
6: Και όλα γίνονται εύκολα.
7: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
8: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάζουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη μάσκαρτ σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο masoutis.gr.
9: Frictoria.com Data Center Services.
10: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
11: Μετάδοση πολυμέσων, media streaming, ζωντανή μετάδοση εκδηλώσεων ή εκπομπών με εικόνα και ήχο σε πραγματικό χρόνο.
9: Frictoria.com Data Center Services.
11: Τεχνολογίες τελευταίας γενιάς, Theora, Vorbis, Icecast, Soundcast, MP3. Δωρεάν player, χωρίς δέσμευση διαρκείας, με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Frictoria.com
9: Data Center Services.
10: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
11: Frictoria.com Data Center Services.
10: Τηλέφωνο 24 21 100 659. Frictoria Data Center Services.
9: www.frictoria.com
12: Central.
13: Central.
14: Central.
13: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
15: La gente está muy loca.
13: Και το πρωί και το βράδυ.
15: All day. All night.
13: Central και
12: φύγαμε.
14: All day. All night. All night. All night.
13: Central στη Γαλατινή.
16: Τα γεγονότα.
12: Η ενημέρωση.
16: Το χιούμορ.
12: Η μουσική.
16: 24 ώρες μαζί σας.
12: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

0: Star FM
1: 933.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Σαλίκης.
3: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
4: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
5: Είμαι η Πάολα.
6: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
7: Είμαι η Αναβίση.
8: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
9: Είμαστε η Ονειράμα.
10: Είμαι η Μαλού.
11: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

0: Star FM 933. Μόνο επιτυχίες.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις

0: Ακούς Star FM 933. Star FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
2: Ω Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
3: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους.
2: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
3: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
4: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
5: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
4: Πίτσα Ρωμαίο.
5: Για αυτούς που ξέρουν.
2: Νόστιμη! Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο!
0: Star FM 933.
6: Star FM 93,3.
7: Star FM 933. Star. Η ενημέρωση στα καλύτερά της.
8: Δώσ' μου κάτι, έλα εδώ ξανά, να σε δω, θολό.

Παρακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει.

0: εκείνος που για σένα.
1: Star FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
2: Καθημερινά νιώθω το κενό σου.

0: 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
2: Frictoria.com Data Center Services.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
4: Φιλοξενία για μεταπολιτές. Hosting for resellers. Στη Frictoria θα βρείτε έναν σύμμαχο για να στηρίξετε και να επεκτείνετε την επιχείρησή σας.
2: Frictoria.com Data Center Services.
4: Στεγάστε τους πελάτες σας σε αποκλειστικό ή κοινόχρηστο σερβερ με απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Καθημερινά backup, φιλοξενία συμβατή με WordPress, Joomla, Drupal, απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Frictoria.com Data Center Services.
3: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
4: Frictoria.com Data Center Services.
3: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
2: www.frictoria.com.
0: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
5: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
6: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
7: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
8: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
9: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
10: Ξύπνα, Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προστάβιταλ.
11: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προστάβιταλ. Και κοιμήσου ήσυχος.
9: Health Aid από τη Pharmacenter. Με κέντρο την υγεία.
11: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
12: Τρεις Εργενίδες.
13: Άχρηστη.
12: Ένα μωρό.
13: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
12: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους
14: και όλα ανατρέπονται
12: από το πουθενά. Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
15: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
14: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παραγει τόση βρώμα.
15: Όμως μετά από μία.
12: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
14: Ένα μωρό για τρεις.
16: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
14: Διονύσης Ατζαράκης.
12: Ζήσης Ρούμπος.
15: Χάρης Χιώτης.
12: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
16: Και η Ελένη Καρακάση.
14: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
12: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
17: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
18: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
19: Η ώρα είναι 12.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
2: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 12, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στη Βασιλίση Σοφίας από το Πολεμικό Μουσείο προς τη Βουλή, στη Βασιλίση Αμαλίας, στη Σταδίου, στην Ιπποκράτους, στην κάθοδο της Λεωφόρου Κηφισίας στο ύψος του ΟΑΚΑ και στο ρεύμα εξόδου της Κηφισού στο ύψος της Αττικής Οδού λόγω τροχαίου νωρίτερα. Το ζήτημα της Ταϊβάν είναι το σημαντικότερο στις Ινοαμερικανικές σχέσεις, τόνισε ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζιπίνγκ στον Αμερικανό ομολογό του Ντόναλντ Τραμπ στη διμερή συνάντηση που ολοκληρώθηκε σήμερα στο Πεκίνο. Σύμφωνα με τα κινέζικα μέσα ενημέρωσης, ο πρόεδρος της Κίνας εξήγησε ότι αν ο χειρισμός του ζητήματος είναι καλός, οι σχέσεις των δύο χωρών θα παραμείνουν συνολικά σταθερές. Εάν είναι κακός, οι δύο χώρες θα αντιπαρατεθούν, θα μπορούσαν έως και να εμπλακούν σε σύγκρουση. Σε συνάντηση που ακολούθησε με Αμερικανούς επιχειρηματίες, ο Σι Τζιπίνγκ υποσχέθηκε ότι η πόρτα της χώρας του προς τον κόσμο θα συνεχίσει να ανοίγει όλο και περισσότερο. Δήλωσε ευτυχής που υποδέχθηκε τον Ντόναλντ Τραμπ, τονίζοντας ότι οι δύο υπερδυνάμεις οφείλουν να είναι εταίροι, όχι αντίπαλοι, παρά τις διαφωνίες τους. Μαζί θα έχουμε ένα υπέροχο μέλλον, ανέφερε από την πλευρά του ο Αμερικανός πρόεδρος. Περιστατικό με κατάληψη πλοίου 38 ναυτικά μίλια βορειοανατολικά της Φουτζέιρα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, ανακοίνωσε η Βρετανική Υπηρεσία Ασφάλειας της Ναυσιπλοείας. Στην ανακοίνωσή της επισημαίνει ότι το πλοίο καταλήφθηκε από μη εξουσιοδοτημένο προσωπικό ενώ ήταν αγκυροβολημένο και αυτή τη στιγμή κατευθύνεται προς ιρανικά χωρικά ύδατα. Διαψεύδει το Υπουργείο Εξωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων τους ισχυρισμούς του γραφείου του Ισραηλινού Πρωθυπουργού ότι ο Μπενιαμίν Νετανιάχου επισκέφτηκε τα Εμμυράτα κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν και συναντήθηκε με τον πρόεδρό τους. Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ αποκάλυψε πλέον δημόσια αυτό που οι υπηρεσίες ασφαλείας του Ιράν γνώριζαν εδώ και καιρό, σχολίασε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Προειδοποίησε ότι όσοι συνεργάζονται με το Ισραήλ για να σπείρουν τη διχόνοια θα λογοδοτήσουν. Ξεκινούν σήμερα στην Ουάσιγκτον οι διαπραγματεύσεις Ισραήλ και Λιβάνου μερικές ημέρες προτού εκπνεύσει η ίσχυς κατάπαυσης του πυρός. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί στα Άνω Πατήσια στη συμβολή της λεωφόρου Ηρακλείου με την οδό Ορφανίδου όταν φορτηγό παρέσυρε πεζή υπό αδιευκρίνησης συνθήκες. Η γυναίκα τραυματίστηκε και στο σημείο έσπευσαν διασώστες για την παροχή πρώτων βοηθειών. Τα αίτια του ατυχήματος ερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές. Αναστάτωση προκλήθηκε χθες το απόγευμα στη Λεωφόρο Μαραθώνου στο ύψος του Πικερμίου μετά από σύγκρουση δύο οχημάτων. Μετά την πρόσκρουση, ο οδηγός του ενός οχήματος έχασε τον έλεγχο, πέρασε πάνω από το διαχωριστικό διάζωμα σε σημείο χωρίς προστατευτικά και κλειδώματα και βρέθηκε στο αντίθετο ρεύμα για να καταλήξει στον προαύλιο χώρο καταστήματος προς την πλευρά της Ραφίνας. Κατά την ανεξέλεγκτη πορεία του, το όχημα ξύλωσε πινακίδα επιχείρησης, χτύπησε προστατευτικά κάγκελα, παρέσυρε σταθμευμένο μηχανάκι διανομής και προσέκρουσε σε ακόμη ένα σταθμευμένο αυτοκίνητο. Παρά τη σφοδρότητα του ατυχήματος και τις σοβαρές υλικές ζημιές, δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Σύμφωνα με πληροφορίες, η τροχιά εξετάζει το ενδεχόμενο ο οδηγός του ενός από τα δύο οχήματα να παραβίασε κόκκινο σηματοδότη. Στη Βουλή κατατέθηκε χθες από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων η τροπολογία που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων μέτρα στήριξης για τους φθινοτρόφους της Λέσβου που επλήγησαν από τα περιοριστικά μέτρα λόγω του αυθόντους πυρετού. Προβλέπονται αποζημιώσεις για το γάλα που δεν διατέθηκε προς πώληση, καθώς και για την απώλεια εισοδήματος των κτηνοτρόφων. Οι αποζημιώσεις θα είναι αφορολόγητες και ακατάσχετες. Αρχίζουν από σήμερα οι αιτήσεις για συμμετοχή στο πρόγραμμα Χίος ΠΑΣ 2026 και Κύθυρα ΠΑΣ 2026 για διακοπές σε Χίο και Κύθυρα, τόνισε στον Σκάι ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου. Εξήγησε ότι ο συνολικός αριθμός των δικαιούχων ανέρχεται σε 6.600 άτομα. Σημείωσε πως αίτηση μπορούν να υποβάλουν όλοι αρκεί να μην είναι δικαιούχοι κοινωνικού τουρισμού, ενώ διευκρίνησε ότι αν υποβληθούν περισσότερες αιτήσεις θα γίνει κλήρωση. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται έως και τις 18 Μαΐου.
3: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Στην αθλητική επικαιρότητα, την ΙΤΑ με 81-64 από τη Βαλένθια γνώρισε ο Παναθηναϊκός τον πέμπτο αγώνα για τα play-off της EuroLeague και αποκλείστηκε από το Final Four της διοργάνωσης. Στους δύο ημιτελικούς την Παρασκευή 22 Μαΐου θα αναμετρηθούν Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε και Ρεάλ Μαδρίτης Βαλένθια. Για την πέμπτη αγωνιστική των play-off της Super League, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ αναδείχθηκαν ισόπαλοι με σκορ 1-1. Ο Ολυμπιακός νίκησε τον Παναθηναϊκό με 1-0. Στη βαθμολογία η ΑΕΚ έχει 71 βαθμούς, ο Ολυμπιακός 65, ο ΠΑΟΚ 63 και ο Παναθηναϊκός 51. Για την πέμπτη αγωνιστική των play-off στις θέσεις 5 έως 8 σημειώθηκαν τα αποτελέσματα Βόλος Άρης 1-2 και Λεβαδιακός Όφη 3-2. Την πρόκρισή του στο Final Four του Champions League στο Πόλο Ανδρών πανηγυρίζει ο Ολυμπιακός. Οι Ερυθρόλευκοι επικράτησαν στην Ιταλία της Μπρέσια με 17-16 στα πέναλτι.
0: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
0: Τι!
4: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
0: Παίζουμε!
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του ΣΚΑΕ Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
5: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη, το μεσημέρι και το απόγευμα θα συννεφιάσει και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Ανεμιδυτική 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 14 έως 26 με 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα άστατος καιρός με τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανώς στα γύρω ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Τη νύχτα τα φαινόμενα θα σταματήσουν. Η θερμοκρασία έως 22 με 23 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη, στο Ιόνιο και τη Βόρεια Ελλάδα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τη νύχτα όμως ο καιρός θα βελτιωθεί. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά, θα σημειωθούν τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική-βόρειο-δυτική 4 με 5 και στο νότιο Αιγαίο. Τοπικά 6 μποφόρ και θερμοκρασία. Θα ανέβει το μεσημέρι έως 24 με 26 βαθμούς και τοπικά έως 27. Την Παρασκευή τοπικές βροχές ή μπόρες θα σημειωθούν στα δυτικά και τα βόρεια, στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Η ένταση των ανέμων 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος το Σάββατο τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν αρχικά στο Ιόνιο, βαθμία στα ηπειρωτικά και το βράδυ στο Βόρειο Αιγαίο. Τη νύχτα πάντως τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα βόρειο-ανατολικά και την Κυριακή, με εξαίρεση τα βόρειο-ανατολικά που θα συνεχιστούν οι βροχές μέχρι το απόγευμα, στην υπόλοιπη χώρα βελτιωμένος καιρός με αρκετή ηλιοφάνεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
6: Κοίτα Προκόπη μου, τέτοια υλικά μόνο σε νησιά τα βρίσκεις. Και τι μεράκι, ε!
7: Λες για την πατητή τσιμεντοκονία. Την πατητή τη βλέπεις παντού. Σε εμπορικά, σε καφέ, σε ξενοδοχεία. Αρκεί να έχεις καλό τεχνίτη και πατητή της Ντουροστίκ.
6: Πατητή για κάθε χώρο, για κάθε εφαρμογή και για το δικό μας σπίτι.
7: Εννοείται.
6: Κοίτα, κοίτα Προκόπη μου. Και στους τοίχους και στο πάτωμα και στο χτιστό παγκάκι και στο τραπέζι, παντού.
7: Ο Μάστορας ζωγράφισε. Σίγουρα είναι και αυτός της σχολής Ντουροστίκ.
8: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
7: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Μάνος Βουλαρίνος.
9: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
10: Τι κάνεις?
11: Καλά, μια χαρά.
10: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
12: Μωτοπέλα μου, σαν ο μαγείς που μας κάνει.
11: Με αφορμή τις τελευταίες εξελίξεις στην υπόθεση του ΠΚΠ, σας απευθύνομαι σήμερα χωρίς περιστροφές και υπεκφυγές.
12: Νομίζω ότι όλοι θα πρέπει να δείξουμε λίγο παραπάνω αγάπη και ανέχεια στο διπλανό μας. Οπα!
13: Μην τολμήσει βουλευτής αντιπολιτεύσεως να πει σε μένα για Ρουσφέτη νεοδημοκράτη, γιατί θα δεις στο Twitter μου τα μηνύματά του.
14: Τις τράπεζες έπρεπε να τις κλείσουμε εμείς την επόμενη μέρα των εκλογών.
15: Θα κάνουμε ένα μεγάλο άλμα.
16: Μα στενά το ορμούζι.

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στον Sky 100,3. Καλώς ήρθατε στο ότι να είναι. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή που θέλει να δηλώσει τη συμπαράστασή της. Η εκπομπή, εγώ δηλαδή, στη βάση για την Αναστασίου, η οποία σαν να τη βλέπω μετανιωμένη για τη μεγαλειώδη της δήλωση, την οποία εμείς θα συνεχίσουμε να απολαμβάνουμε και να τιμούμε.
1: Αρχικά να πω στον κύριο Τσίπρα να λουστεί κανένα δύο φορές. Έχει βάψει το μαλλί και είναι αρκετά έντονη μπογιά.
0: Έχει δε ίδια φωνή με μια κυρία στο TikTok. Μου λέει μαλάρα σου κάνε. Και έχει αυτή τη βραχνά. Το γρέζει αυτό το. Τέλος πάντων. Διαβάζω ότι η Βάση Αναστασίου κάπως μετανιωμένη εμφανίζεται. Όχι για την ουσία όσων είπε. Και μπράβο της, υπερασπίζεται τις γνώσεις της στην κομμωτική. Όμως λέει, σε σχέση με τη δήλωσή μου, οφείλω να αναγνωρίσω ότι ήταν μια ατυχής διατύπωση. Ήταν η διατύπωση δηλαδή, δεν ήταν η ουσία ότι, ρε παιδί μου, λούζουμε λίγο το μαλλί να μην φαίνεται, να μην κάνει μπαμ. Ήταν ο τρόπος που το είπε, δηλαδή εννοεί θα έπρεπε να το πει κάπως πιο, πώς να το πούμε, διακριτικά. Ταυτοχρόνως αυτή η διατύπωση δεν την εκφράζει. Διαχωρίζει τη θέση της. Αυτό που εγώ λέω, έχω για πλάκα ως τίτλο στην εκπομπή μου, η Βάσια η Αναστασίου το κάνει στα αλήθεια. Λέει κάτι και λέει, αυτό που είπα δεν με εκφράζει όμως. Μήπως είχε δαιμονιστεί, μήπως είχαν μπει μέσα της τα δαιμόνια. Και συνεχίζει, ούτε ανταποκρίνεται στον τρόπο με τον οποίο τόσο εγώ όσο και το κόμμα μου πιστεύουμε ότι πρέπει να διεξάγεται η πολιτική αντιπαράθεση μεταξύ πολιτικών αντιπάλων. Στην πραγματικότητα πιστεύει και η ίδια και ειδικά το κόμμα της ότι κάπως έτσι πρέπει να είναι η πολιτική αντιπαράθεση. Το κόμμα της έχει πλήρως συριζοποιηθεί. Ο στόχος είναι ο εκμηδενισμός της προσωπικότητας των αντιπάλων. Και σε αυτή τη γραμμή κινήθηκε και η φουκαριάρα η Βάσια. Είδε ότι λένε είναι, η κυβέρνηση είναι μαφιόζη, είναι καμόρα, είναι συμμορία. Είδε συγκρίσεις με χούντες, είδε ιστερίες και φωνές. Σου λέει εντάξει ρε παιδί μου, τόσα να τους πούμε και βαψομαλιάδες, τι έγινε να πούμε. Δεν έκανε δηλαδή τίποτα η καημένη, απλώς έπρεπε να επιμείνει στα αυτά τα ποινικό σκολάσιμα, δηλαδή σε αυτού του είδους την τοξική γλώσσα και να αφήσει τον καλοπισμό. Αυτό ήταν το λάθος της μόνο. Κατά τα άλλα ακολούθησε ακριβώς τη γραμμή του κόμματός της, τη γραμμή την ανδρουλακική, η οποία έχει καταφέρει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης να είναι στα μισά του κόμματος που κυβερνά εδώ και 7 χρόνια. Και ο σύντροφος Ανδρουλάκης, το έχουμε πει, δεν το κάνει. Και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο δεν πρόκειται να αλλάξει αυτή η συριζοποίηση του Πασόκ, γιατί δεν γίνεται βάσει κάποιου σχεδίου. Όταν γίνεται κάτι βάσει κάποιου σχεδίου, λες έχω αυτό το σχέδιο, θα παραστήσω το ΣΥΡΙΖΑ και μετά λες άμα δω ότι δεν λειτουργεί αλλάζει. Γίνεται επειδή είναι ανεπαρκής ο ίδιος ο Ανδρουλάκης, αλλά και τα πρωτοπαλίκαρά του πλέον στο Πασόκ, να είναι κάτι άλλο πέρα από ΣΥΡΙΖΕΗ. Γι' αυτό και καλοδέχονται και ΣΥΡΙΖΕΟΥΣ πλέον στο κόμμα τους. Μετά βαΐων και κλάδων ο Φαραντούρης, μετά βαΐων και κλάδων ο... κόλλησα. Όχι ρε, ο Πρίτανης, ο Πελεγρίνης, τι πιο ποιος λέει. Η συριζοποίηση δεν είναι αποτέλεσμα σχεδίου, είναι αποτέλεσμα ανεπάρκειας για οτιδήποτε άλλο. Και είναι το καλύτερο δώρο που μπορεί να κάνει στη Νέα Δημοκρατία ο Ανδρουλάκης και μπράβο του. Μια και μιλάμε όμως για συριζοποίηση και για τον Αλέξη μας, το μαλλί του Αλέξη, να ακούσουμε και ένα άλλο ακόμα πιο αστείο. Γιατί είναι κάπως αστείο να ακούσει να βλέπει την Αναστασία να του λέει πήρε λούση ρε, το μαλλί σου φαίνεται που είναι βαμμένο. Το οποίο παιδιά πρέπει να σας πω ότι δεν διαπίστωσα. Έτσι, γιατί με λέει, έτσι έβαλα στο VAR το βίντεο και δεν μου φάνηκε βαμμένο. Βέβαια θα μου πει τα ίδια, ξέρεις εσύ με την Αναστασία για βαφές μαλλιών. Όχι. Είναι η απάντηση. Και για τρίχες γενικότερα. Όχι, είναι η απάντηση. Οπότε, εντάξει, ας αφήσουμε τους ειδικούς να ασχοληθούν. Να πούμε ότι είπαν άλλοι χειρότερα, εννοεί με την έννοια πιο αστεία πράγματα για τον Τσίπρα. Ένας μάλιστα φοβερός χαβαλές έφτασε σε σημείο να τον συγκρίνει με τον Καραμαλή. Όχι τον Καραμαλή, όχι τον Καραμαλή, τον Δουλευταρά. Όχι, τον Καραμαλή, τον θείο του Καραμαλή του Δουλευταρά. Ο σύντροφος Γαβρόγλου.
2: Γιατί ο κύριος Τσίπρας θα είναι ένας καλύτερος Τσίπρας αυτή τη φορά?
3: Γιατί ο κύριος Καραμαλής, ο Κωνσταντίνος, όταν μετά τη δικτατορία ήταν ένας άλλος κύριος Καραμαλής, για πείτε μου.
0: Άμα ο Τσόρτσιλ ήταν ο ίδιος ο Τσόρτσιλ στην αρχή της πολιτικής του καριέρας ή μετά που ήταν το 20 που τα έχει κάνει το 20 λέω, το, στις αρχές του 20ου αιώνα που τα έκανε θάλασσα με την εκστρατεία στην Γαλλίπολη και ίδιος ο Χίτλερ του Δευτέρου Παγκοσμίου, ο Χίτλερ, ο Τσόρτσιλ του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Αν ακούει ο Γαβρόγλου, πέτα και ένα Τσόρτσιλ μέσα, τι έγινε? Πιο γελίο δεν γίνεται έτσι κι αλλιώς.

0: Κατά τα άλλα έχω μεγάλη αγωνία να δω τι θα γίνει με αυτές τις καταγγελίες του Άδωνη, του Γεωργιάδη, οι οποίες βασίζονται σε ένα δημοσίευμα σύμφωνα με το οποίο το ΕΠΙΓΑΠ, το δημόσιο, νοικίασε ένα κτίριο που ανήκε στην οικογένεια Ανδρουλάκη, που ήταν τότε μεγαλοστέλεχος του ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ απαντάει όχι, το 2004 επί ΠΑΣΟΚ Γαλάζιου του Καραμαλή είχε ξεκινήσει να ενοικιάζεται αυτό το κτίριο και μετά ξανά στο κτηματολόγιο, όλα με διαγωνισμούς. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να, μάλλον εμένα με ενδιαφέρει να κερδίσει ο αθλητισμός σε αυτή την κόντρα και την περιμένω με μεγάλη αγωνία. Ταυτοχρόνως θέλω με την καλή μου την καρδιά να πω στα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας ότι έχουν τόσα να πούνε για τον Ανδρουλάκη, έχουν τόσα να πούνε για τις θέσεις του, όσες τέλος πάντων έχει. Δεν χρειάζεται να καταλήγουμε και σε λογικά άλματα για να πούμε κάτι. Δεν χρειάζεται να λέμε πράγματα όπως αυτό που είπε η Σιρεγγέλα μιλώντας για το 1 εκατομμύριο του Ανδρουλάκη στο εξωτερικό.
1: Καταρχάς, εμείς σαφώς δεν είμαστε κατά αν έχει ο κύριος Ανδρουλάκης τα χρήματά του στο εξωτερικό ή όχι. Αλλά όταν μπαίνεις και λες ότι πρέπει να φορολογηθούν οι ελληνικές τράπεζες ενώ ο ίδιος έχει τα χρήματά σου στο εξωτερικό, αυτό λίγο κάπου δεν κολλάει.
0: Τι σχέση έχει το ένα με το άλλο? Γιατί πρέπει να σε εμποδίζει η πρόταση, το ότι έχεις χρήματα στο εξωτερικό, από το να προτείνεις να φορολογηθούν οι ελληνικές τράπεζες? Κάποιος να με βοηθήσει. Δηλαδή, αν εγώ αγοράζω παπούτσια μιας συγκεκριμένης μάρκας, απαγορεύεται να πω ότι θέλω να αυξηθεί λίγο η φορολογία της? Δεν είπε να φορολογηθούν οι καταθέσεις, οι τράπεζες είπε να φορολογηθούν. Μπορεί να είναι κάτι που δεν καταλαβαίνω, έτσι να είναι, να έχει να κάνει ότι αν φορολογηθούν οι τράπεζες, τότε τα επιτόκια, μπλα μπλα μπλα, και άρα διότι το οποίο. Εν πάση περιπτώσει, θέλω να πω, έχω πολλά να πει κανείς για τον Ανδρουλάκη τώρα. Δεν χρειάζεται αυτό το. Έτσι δεν είναι, ρε Βάσια?
2: Αρχικά να πω στον κύριο Τσίπρα να λουστεί κανένα δύο φορές. Έχει βάψει το μαλλί και είναι αρκετά έντονη μπογιά.
0: Ο Αλεχάνδρο λέει: ο Γαβρόγλου είναι η εγχώρη εκδοχή των γέρων του Muppet Show. Όχι ρε, οι γέροι του Muppet Show ήταν οι συμπαθείς. Και δεν είχαν από πειραθή να την άξουν στον αέρα κάποιο εκπαιδευτικό σύστημα. Δεν είχαν από πειραθή να διαλύσουν το μέλλον εκατοντάδων χιλιάδων παιδιών. Και μια και είπα για παιδιά και μέλλον, Υπουργός Παιδείας Ζαχαράκη, παιδιά, βία στα πανεπιστήμια, μην κοιτάτε, έχουν γίνει πολλά. Τώρα μερικά μεμονωμένα περιστατικά, πώς κάνετε έτσι να μου?
3: Το ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο έχει κάνει πάρα πολλά βήματα μπροστά και βήματα που έχουν να κάνουν με την εξωστρέφειά του, για την ίδια στιγμή που τα μεμονωμένα περιστατικά υπάρχονται αλλά μεμονωμένα.
0: Δηλαδή, πότε θα πρέπει να ανησυχούμε, αν είναι καθημερινά και συνολικά, δηλαδή αν όλοι πλακώνονται με όλους? Τι είναι αυτό το παραμύθι? Υπάρχει ποτέ περίπτωση βία επεισόδια να μην είναι μεμονωμένα? Δεν είχαν αποπειραθεί να διαλύσουν το μέλλον εκατοντάδων χιλιάδων παιδιών. Και μια και είπα για παιδιά και μέλλον, Υπουργός Παιδείας Ζαχαράκη, παιδιά, βία στα πανεπιστήμια, μην κοιτάτε, έχουν γίνει πολλά. Τώρα μερικά μεμονωμένα περιστατικά, πώς κάνετε έτσι να μου?
3: Το ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο έχει κάνει πάρα πολλά βήματα μπροστά και βήματα που έχουν να κάνουν με την εξωστρέφειά του, για την ίδια στιγμή που τα μεμονωμένα περιστατικά υπάρχονται αλλά μεμονωμένα.
0: Δηλαδή, πότε θα πρέπει να ανησυχούμε, αν είναι καθημερινά και συνολικά, δηλαδή αν όλοι πλακώνονται με όλους? Τι είναι αυτό το παραμύθι? Υπάρχει ποτέ περίπτωση βία επεισόδια να μην είναι μεμονωμένα?

0: Δηλαδή πότε θα πρέπει να ανησυχούμε, αν είναι καθημερινά και συνολικά, δηλαδή αν όλοι πλακώνονται με όλους. Τι είναι αυτό το παραμύθι, ήταν, υπάρχει ποτέ περίπτωση βία επεισόδια να μην είναι μεμονωμένα? Τι παραμύθι πάτε να πουλήσετε? Ό,τι και να είναι, εγώ το αγοράζω γιατί θέλω να παίζω στην εκπομπή πράγματα, να γελάει ο κόσμος. Γιατί καταδικάζει όμως, παιδιά, τα επεισόδια η Ζαχαράκη, και πότε θα μάθει να μιλάει ελληνικά?
1: Εγώ είμαι η πρώτη που τα καταδικάζει, γιατί η ίδια υπήρξα φοιτήτρια και έχω σκηνές από βραδιά φοιτητικών εκλογών, που πραγματικά υπήρξε κυνηγητό από μάλιστα στοιχεία εκτός πανεπιστημίου σε φοιτήτριες και φοιτητές που ήμασταν εκεί και απλά κάναμε το δημοκρατικό μας δικαίωμα και ψηφίζαμε στις φοιτητικές εκλογές.
0: Υπουργέ, δεν κάνω το δικαίωμά μου, το ασκώ το δικαίωμά μου, κάνω τα κακά μου, δεν μπερδεύουμε τα κακά με το δικαίωμα. Ρε υπουργός παιδείας, ρε, με πέντε λέξεις μάθε να τις λες σωστά. Είναι και κλασική έκφραση, θέλω να πω. Δεν είναι τώρα σου ζητήσαμε να πεις κάτι που λέει, που να ξέρω πως είναι το σωστό. Είναι, το λέμε και καθημερινά και στην πολιτική συνέχεια. Κάνω το δικαίωμά μου. Και μετά που το έκανες τι έλεγες? Ελάτε τα έκανα. Μετά σκουπίζεστε όταν κάνετε το δικαίωμά σας ή με νερό? Και επίσης η Υπουργός Παιδείας δεν ξέρει τι συνέβη μετά τα προχτεσινά επεισόδια. Δεν έχει ιδέα, παιδιά, όπως και ο Υπουργός Κυρανάκης. Δεν ενημερώνονται στο Υπουργικό. Δεν ξέρω, το επιτελικό κράτος δεν τους ενημερώνει και έτσι.
2: Εγώ βλέπω ότι είναι σαν να έχουμε εδώ τα χαρτιά, να τα έχουμε υπογράψει, και μέχρι να όλα αυτά να γίνουν πράξη θα πέφτει ξύλο. Θα συνεχίσει να πέφτει ξύλο. Δηλαδή τώρα θα καθόμαστε και θα τους κοιτάμε μέχρι να δούμε.
1: Πρώτα απ' όλα θα τους κοιτάμε. Συλλαμβάνονται.
0: Όχι. Όχι. Έτσι, όχι. Το ξαναλέω για να το πάω. Αν ακούει κάποιος υπουργός ή αν ακούνε κάποιοι εκεί παρατρεχάμενοι τους, ας τους ενημερώσουν, γιατί εκτίθενται συνεχώς. Δεν συνελήφθη κανείς για τα επεισόδια. Κανείς. Μηδέν. Ούτε μισός. Ούτε ένα χέρι δεν συνελήφθη. Τίποτα. Του μπουζουριάσανε, δηλαδή προσήγαγαν κάποιους που τις είχαν φάει σε εκείνη τη βάση, γιατί άλλοι που τις είχαν ρίξει είχαν φύγει. Και είχαν μείνει αυτοί που τις είχαν φάει κάτω στα πατώματα. Μπουζουριάσανε για λίγο κάποιους, τους προσήγαγαν και τους άφησαν μετά ελεύθερους. Μηδέν οι συλλήψεις. Πώς θα λέει και ο Λεβέντης, μηδέν οι συλλήψεις τους.
2: Ναι, αλλά δεν έγιναν οι συλλήψεις σε αυτούς οι οποίοι πήγανε μέσα στους αντιξουσιαστές, έγιναν μέσα σε αυτούς που έφαγαν το ξύλο.
1: Εγώ το τι έγινε προς τη σύλληψη δεν το κρίνω, όπως δεν μπορώ να κρίνω και την...
0: Τους συλλαμβάνουμε. Μα δεν συνελήφθη κανείς. Εγώ δεν μπορώ να τα κρίνω αυτά. Εγώ έχω να κάνω τα δικαιώματά μου. Μου ήρθαν τα δικαιώματά μου και πρέπει να πάω να τα κάνω.

0: Ναι, είναι υπέροχη, το ξέρω. Με, και με ήτα και με όμικρον γιώτα. Και οι διαφημίσεις μας. Ξεκινάω εγώ. Αν ζείτε για τις μεγάλες μπασκετικές στιγμές, αυτό δεν πρέπει να το χάσετε. Η ΔΕΗ ως επίσημος χορηγός της EuroLeague σας βάζει στο κλίμα του Final Four με ένα διαγωνισμό γεμάτο δώρα. Μπείτε στο energyoutloud.gr της ΔΕΗ, το είπα σωστά σήμερα, energyoutloud.gr της ΔΕΗ, και δηλώστε συμμετοχή για να διεκδικήσετε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα. 10 διπλά εισιτήρια λοιπόν, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα. Γιατί η χαρά του Final Four θέλει ενέργεια. Τη δική μας ενέργεια, Power Up The Game με την ενέργεια της ΔΕΗ. Υπόλοιπες διαφημίσεις, μικρό δελτίο ειδήσεων, μετά και πάλι μαζί.
1: Αρχικά να πω στον κύριο Τσίπρα να λουστεί κανά δύο φορές. Έχει βάψει το μαλλί και είναι αρκετά έντονη μπογιά.
2: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
1: Τρελάνε μας!
3: Τρίποντο! Τρίποντο!
1: Μεχάρα μου!
4: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
5: Subaru 008, 0 επιτόκιο, 0 χρόνος παράδοσης, 8 χρόνια.

0: χρόνια εγγύηση. Κλείσε τώρα το καινούριο σου Forester, Crosstrek ή Solterra με το νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα της Subaru. Subaru 008. 0 επιτόκιο. 0 χρόνος παράδοσης. 8 χρόνια εγγύηση.
1: Ψάχνεις μετά Star FM 933. Ο πρώτος. Ο πρώτος. Στη Δυτική Μακεδονία.
2: Κρεβάτι Elite, στρώμα Elite, μαξιλάρι Elite, ύπνος Elite, άνθρωποι Elite, εξυπηρέτηση Elite, τιμές Elite, προσφορές Elite. Ζήσε Elite. Ζήσε Elite Strom.
3: Κατάστημα Shopping Shop για την περιοχή των Γρεβενών, Έπιπλο, Χρήστος Μιμιλίδης. Πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο 24620 28 109.

0: Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: Που αντέχει.
2: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
3: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22.

0: Πέμπτη 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων στην παραλιακή προς Πειραιά από το Ελληνικό προς την Αμφιθέας λόγω τροχαίου. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στη Βασιλή Σοφίας προς τη Βουλή, τη Βασιλή Αμαλίας και τη Σταδίου. Θανατηφορό τροχαίο με παράσυρση πεζή σημειώθηκε περίπου στις 10 το πρωί στα Νοπατήσια στη συμβολή της λεωφόρου Ηρακλείου με την οδό Ορφανίδου. Φορτηγό παρέσυρε 79χρονη γυναίκα κάτω από διευκρίνιστες συνθήκες. Το ζήτημα της Ταϊβάν είναι το σημαντικότερο στις συνοαμερικανικές σχέσεις, τόνισε ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζιπίνγκ στον Αμερικανό ομολογό του Ντόναλντ Τραμπ στη συνάντηση που είχαν σήμερα στο Πεκίνο. Σύμφωνα με κινέζικα μέσα ενημέρωσης, ο πρόεδρος της Κίνας εξήγησε πως αν ο χειρισμός του ζητήματος είναι καλός, οι σχέσεις των δύο χωρών θα παραμείνουν συνολικά σταθερές. Αν ο χειρισμός είναι κακός, οι δύο χώρες θα μπορούσαν ως και να εμπλακούν σε σύγκρουση. Μαζί θα έχουμε ένα υπέροχο μέλλον, ανέφερε από την πλευρά του Αμερικανός πρόεδρος. Στη Βουλή κατατέθηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων η τροπολογία που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων μέτρα στήριξης για τους κτηνοτρόφους της Λέσβου που επλήγησαν από τα περιοριστικά μέτρα λόγω αυθόδους πυρετού. Προβλέπονται αποζημιώσεις για το γάλα που δεν διατέθηκε προς πώληση καθώς και για την απώλεια εισοδήματος των κτηνοτρόφων. Δίπλα στους ογκολογικούς ασθενείς της Μονάδας Ημερήσιας Νοσηλείας του Νοσοκομείου Μεταξά βρίσκεται από την Τρίτη ο Ντίλαν, ο πρώτος σκύλος θεραπείας που θα έχει σταθερή παρουσία σε δημόσιο νοσοκομείο του ΕΣΥ. Ο Ντίλαν προσφέρει ψυχοσυναισθηματική υποστήριξη στους ασθενείς. Και ο καιρός θα είναι σχεδόν αίθριος σήμερα στην Αττική με νεφώσεις και τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα, μέχρι 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 23 στη Θεσσαλονίκη.
3: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
4: Τι κάνεις?
5: Καλά, με χαρά.
4: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
6: Με αφορμή τις τελευταίες εξελίξεις στην υπόθεση του ΠΚΠ, σας απευθύνομαι σήμερα χωρίς περιστροφές και υπεκφύγες.
7: Νομίζω ότι όλοι θα πρέπει να δείξουμε λίγο παραπάνω αγάπη και ανέχεια στο διπλανό μας.
4: Τολμήσει βουλευτής αντιπολιτεύσεως να πει σε μένα για Ρουσφέτη νεοδημοκράτη, γιατί θα δεις στο Twitter μου τα μηνύματά του.
8: Τις τράπεζες έπρεπε να τις κλείσουμε εμείς την επόμενη μέρα των εκλογών.
9: Θα κάνουμε ένα μεγάλο άλμα.
10: Μα στενά το ορμούζι.

Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο δεύτερο ημίχρονο του Ό,τι να είναι. Παναγιώτης Παπακαλούσης στη ρύθμιση του ήχου. Αργυρό Γεμελιάρη στο τηλεφωνικό κέντρο. Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο. Ο Δημήτρης μου, γιατί υπουργό παιδείας τέτοια ελληνικά θα τα ζήλευε και ο ΓΑΠ. Μιχάλης, υπάρχει περίπτωση, δάσκαλε, να εξαλειφθεί η παρεμβατικότητα εντελώς όσα μέτρα και αν πάρει η κυβέρνηση? Όχι. Υπάρχει όμως η βεβαιότητα ότι μπορεί να μειωθεί πάρα πολύ. Το «δεν μπορούμε να την κάνουμε μηδέν» δεν σημαίνει ότι την αφήνουμε να γίνεται χίλια. Και ο Αλέξανδρος πολύ σωστά, υπουργός Ζαχαράκη, όταν λέει «μεμονωμένα περιστατικά», μας εξηγεί ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας, ανησυχούμε μόνο σε μάχες επίπεδου Helms Deep. Αλέξανδρος, καλωσόρισες ή όσοι είχες ή έτρεχες για την οργάνωση του κόμματος Τσίπρα. Αλέξανδρε, χτες να πούμε γύρισα, έτσι, Δευτέρα Τρίτη, χτες ήμουν εδώ. Δεν τρέχω για την οργάνωση του κόμματος Τσίπρα, βοηθώ από εδώ. Ζητώ να ψηφίσετε Αλέξη ή Νίκο. Δεν έχω πρόβλημα για επαγγελματικούς λόγους. Πώς σας είχα ζητήσει να βγάλουμε αρχηγό, να βγάλετε, γιατί εγώ δεν πήγα να ψηφίσω, ντρεπόμουν, στο ΣΥΡΙΖΑ τον Στέφανο Κασελάκη. Αντιστοίχως σας ζητώ Νίκο και Αλέξη να ψηφίσετε τις εκλογές. Εγώ πάλι ντρέπομαι, δεν πρόκειται να κάνω τέτοιο πράγμα. Αλλά επειδή ξέρω ότι επαγγελματικά όσο να είναι βοηθάει, σας ζητώ να το κάνετε. Και αυτή είναι η βοήθεια που δίνω. Τι άλλο να κάνω δηλαδή.

Βίρονας, έχω στήσει αυτή και περιμένω αποθέωση υφυπουργού παιδείας για κάμερες. Ρε Βίρονα, αυτό έγινε χτες. Έγινε στο χτεσινό μάθημα. Σήμερα παραδίδουμε άλλη ύλη. Έχει μερικά κοινά, αλλά όχι, αυτή την ύλη την παραδώσαμε χθες, Βίρονα.

Vampire σήμερα κανονικά ξεκινάει η εκπομπή με ύμνο Παναθηναϊκού. Δεν καταλαβαίνω Vampire σε τι αναφέρεσαι και με ποια αφορμή να το κάνω αυτό. Χαμογελάει απέναντι ο Παναγιώτης. Πραγματικά, παιδιά, δεν ξέρω. Χτες είχε η συνέλευση, η πολυκατοικία μου. Είχε μια γενική συνέλευση όλο το βράδυ. Οπότε αν έγινε κάτι δεν το ξέρω. Και δεν θέλω να το μάθω κιόλας. Και ο Κωνσταντίνος, συγχαρητήρια στους Λονδρέζους που επιτρέπουν συγχρόνως το Σάββατο ακροδεξιά και φιλοπαλαιστινιακή πορεία. Η ακροδεξία δεν είναι φιλοπαλαιστίνη. Τι ακροδεξία είναι αυτή στο Λονδίνο, δεν ξέρω, γιατί η δική μας είναι... Η δική μας η ακροδεξία είναι ευρεοφάγη στο Λονδίνο, δεν είναι. Εν πάση περιπτώσει, αν πρόκειται για αντιμαχόμενα στρατόπεδα, εγώ είμαι υπέρ να γίνουν οι διαδηλώσεις, να γίνονται οι διαδηλώσεις και στον ίδιο χώρο. Αρκεί να είναι περιφραγμένος, ώστε οι κανονικοί άνθρωποι να μην πάθουν τίποτα. Κατά τα άλλα, είμαι υπέρ, παιδιά. Όποιος θέλει να πλακώνεται, τα έχουμε πει δεκαετίες τώρα, τα λέμε. Όποιος θέλει να πλακώνεται, πρέπει να μπορεί να πλακώνεται στο ξύλο, αρκεί να μην ενοχλεί τους άλλους που, που δεν έχουν τόσο σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα. Που σημαίνει ότι και οι ακροαριστεροί με τους πώς τους λένε τους άλλους, είναι οι ακροαριστεροί, όχι, οι αριστεριστές και οι αντιεξουσιαστές και οι αναρχικοί, τέλος πάντων, δεν ξέρω τώρα, δεν είμαι ψυχίατρος όπως έλεγα και χτες, να ξέρω τι είναι το καθένα και τι διαφορές είναι. Πρέπει να τους δίνεται η ευκαιρία να πλακώνται, αρκεί να μην καταστρέφουν δημόσια περιουσία και κυρίως να μην βάζουν σε κίνδυνο τη σωματική ακεραιότητα ανθρώπων που δεν πάσχουν όπως εκείνοι.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε με τα πανεπιστήμια. Ακούσαμε την Υπουργό της Παιδείας που κάνει τα δικαιώματά της και μπράβο της, που νομίζει ότι συλλαμβάνονται ενώ δεν συλλαμβάνεται κανείς. Που νομίζει ότι συνελήφθησαν κάποιοι χτες. Που τέλος πάντων, που δεν ανησυχείται μεμονωμένα τώρα αυτά τα ξυλίκια. Και έχει δίκιο, μια φορά την εβδομάδα μόνο γίνεται κάτι. Ο εκπρόσωπος τύπου Μαρινάκης. Τι πρέπει να γίνει, παιδιά? Με προϋπόθεση ότι ξαναψηφίζουμε Νέα Δημοκρατία, έτσι, που έχει μόνο πόσο, 2 μήνες κυβέρνηση, τι να πρωτοκάνει?
1: Το σημείο κλειδί και αυτό το οποίο πρέπει να τρέξει όσο πιο γρήγορα γίνεται και το Υπουργείο Παιδείας και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, που συνδράμει σε αυτές τις περιπτώσεις, είναι τα μέτρα τα οποία ήδη προχωράνε, αλλά πρέπει να τρέξουν πιο γρήγορα. Πρόληψης. Τι εννοώ? Κάμερες, τα τουρνικέ.
0: Πρέπει να, πώς όμως να τρέξουνε, μωρέ, και αυτά? Λίγους μήνες κυβέρνηση είστε, τι να πρωτοκάνετε? Μην όχι, μην τρέξετε και κουραστείτε, έχουμε καιρό ακόμα, σιγά, τι έγινε να πούμε? 5-10 χρόνια ακόμα θα τα κάνουμε όλα. Και μετά η πρόταση για τις κλούβες.
1: Να συνεχίσει να παίρνει το προπό αστυνομικούς από φύλαξη προσώπων, εκτός αν υπάρχει κίνδυνος ακόμα, και να τα πηγαίνει σε γειτονιές και να τα πηγαίνει σε πανεπιστήμια, και ας ενοχλούνται κάποιοι δίθεν ευαίσθητοι, δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Ειδικά κάποια πανεπιστήμια που έχουν απ' έξω συνεχώς αστυνομία. Δεν έχει να φοβηθεί κανένας νόμιμος πολίτης από το να είναι 300 ή 200 μέτρα μια κλούβα η οποία να φυλάει τους φοιτητές και τους καθηγητές. Εγώ δεν κρύβω τα λόγια μου.
0: Άμα είναι 200-300 μέτρα η κλούβα, δεν έχει να φοβηθεί τίποτα ούτε ο εγκληματίας. Θέλω να πω, άμα είναι να φυλάνε, να είναι εκεί. Όταν φυλάνε το Μαξίμου, ας πούμε, ή όταν φυλάνε την Αμερικάνικη Πρεσβεία, δεν τα βάλουν 300 μέτρα πιο κάτω, τα βάλουν μπροστά από την Αμερικάνικη Πρεσβεία, γιατί τη φυλάνε. Θέλω να πω, δεν πειράζει η κλούβα, η αστυνομία να φυλάνε. Όχι 300 μέτρα όμως. Έτσι. Τώρα το άλλο που το λέει προπό και εκείνος, τι να πω? Θα μου πεις, εκείνοι ξέρουνε. Προπό είναι το προστασίας του πολίτη, αλλά το λέμε για πλάκα. Το λένε και στα αλήθεια, φαίνεται. Ή κάνουν και εκείνη πλάκα. Λέγεται αυτό σαρκασμός. Τέλος πάντων, να μην φοβάστε, άμα είναι να φυλάξετε τα πανεπιστήμια, να το κάνετε στα πανεπιστήμια, όχι 300 μέτρα μακριά. Ή να φωνάξετε τα ΚΝΑΤ, παιδιά. Εδώ που τα λέμε, αν δεν μπορεί η αστυνομία η κανονική, υπάρχουν τα ΚΝΑΤ, τα οποία σε πολλές περιπτώσεις έχουν δείξει την αποτελεσματικότητά τους. Ο σύντροφος Μεταξάς από το ΚΚΕ ερωτάται για το τι πρέπει να γίνει για να μην ανοίγονται κεφάλια. Είναι στην Έρτιν ο Παπαχλημίτζος, τον ερωτάει, και αυτό που μονίμως απαντάει ο βουλευτής του ΚΚΕ είναι: υπάρχει νομικό πλαίσιο, υπάρχει νομικό πλαίσιο, υπάρχει νομικό πλαίσιο.
2: Είμαι φοιτητής, δεν θέλω να μου σπάσω το κεφάλι. Τι προτείνει και ο Μεταξάς για να μου το σπάσω?
3: Υπάρχει και υπήρχε χρόνια και δεκαετίες το νομικό πλαίσιο.
0: Και ξανά.
2: Εσύ είμαι ο φοιτητής που ήρθαν και πήγαν να μου ανοίξουν το κεφάλι ροπαλοφόροι. Τι προτείνει και ο Μεταξάς για να μην μου το ανοίξει το κεφάλι?
3: Επαναλαμβάνω λοιπόν αυτό που λέω. Το νομικό πλαίσιο για την αντιμετώπιση τέτοιων ζητημάτων υπήρχε εδώ και δεκαετίες.
0: Και πάλι.
2: Τι προτείνει ο Μεταξάς για να μην το σπάσει το κεφάλι?
3: Και σας λέω λοιπόν.
2: Δεν πάλαβα, δεν έχετε πει τίποτα.
3: Μα σας είπα ότι υπάρχει νομικό πλαίσιο.
0: Άλλη μία, γιατί δεν το έχουμε εμπεδώσει.
3: Για να μπορέσει να συνεχίσει
2: την διαλογική. Για να μην μου σπάσει το κεφάλι.
3: Σας επαναλαμβάνω, όσες φορές και να ρωτήσετε, ναι, η απάντηση είναι αυτή. Για. Το νομικό πλαίσιο.
0: Βέβαια, όπως όλοι όσοι λειτουργεί ακόμα ο εγκέφαλός μας καταλαβαίνουμε, το νομικό πλαίσιο από μόνο του δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Είναι αυτά τα γαϊδούρια οι νόμοι που δεν σηκώνονται να επιβληθούν μόνοι τους και χρειάζεται αστυνομία για να τους επιβάλλει. Άρα, αν επικαλείσαι το νομικό πλαίσιο που υπάρχει, δεν μπορεί παρά να επιθυμείς και την παρέμβαση της αστυνομίας. Γιατί νομικό πλαίσιο χωρίς κάποιον να το επιβάλλει είναι εντελώς άχρηστο. Έτσι δεν είναι, σύντροφε Μεταξά?
3: Αντιλαμβάνομαι ότι εσείς θέλετε μπάστακα την αστυνομία μέσα στο πανεπιστήμιο.
2: Θέλω να μην μου σπάσουν το κεφάλι αν είμαι φοιτητής.
3: Γιατί η αστυνομία μέσα στο πανεπιστήμιο θα έρθει να περιφρουρήσει τους επιχειρηματικούς ομίλους, οι οποίοι θέλουν να κάνουν την business τους εκεί.
0: Δεν έχω ψυχίατρο στην εκπομπή καλεσμένο, οπότε δεν μπορώ να σχολιάσω τα τελευταία. Θα μείνουμε στο ότι το ΚΚΕ, όπως γενικώς η αριστερά, παριστάνει ότι ενοχλείται από τη βία στα πανεπιστήμια, ενώ στην πραγματικότητα και αυτό αντιτίθεται σε οτιδήποτε μπορεί να την περιορίσει. Δηλαδή λέει, υπάρχει νόμος, ωραία να τον επιβάλλουμε. Όχι, δεν θα τον επιβάλλετε, αρκεί που υπάρχει. Και αυτό πάει σε όλη την αριστερά, δεν πάει μόνο στο ΚΚΕ, που στο κάτω-κάτω δεν είναι και το αγαπημένο του πολίτευμα η δημοκρατία. Πάνε και, και οι άλλοι, οι υπόλοιποι αριστερά που παριστάνουν ότι είναι η δημοκρατία το αγαπημένο τους πολίτευμα, όταν τους λες, ωραία, δεν καταδικάζω τη βία, βεβαίως την καταδικάζω, ωραία, να είναι αστυνομία, να την περιορίζει τη βία. Όχι! Θα την περιορίσουμε κάνοντας γιόγκα. Γιατί την εγουστάρουνε τη βία. Τα γουστα... τις γουστάρουν τις σηκωμένες γροθιές και τα ρόπαλα. Μπορεί να μην το παραδέχονται, αλλά τις γουστάρουνε. Γιατί αν δεν τις γουστάρανε, θα κάνανε και αυτοί ό,τι είναι δυνατόν για να εξαφανιστούν. Είχαμε και εκλογές φοιτητικές χτες στα πανεπιστήμια. Είναι, παιδιά, ο πιο, πώς να το πω, ο ορισμός της άμυλας. Οι φοιτητικές του υγιούς αθλητισμού είναι, πρέπει να είναι η μοναδική, μόνο σε κάτι αγώνες που γίνονται σε παιδιά προσχολικής ηλικίας και στις φοιτητικές εκλογές γίνεται αυτό. Κερδίζουν όλοι. Όλοι παίρνουν χρυσό, είναι όλοι νικητές. Γιατί και τα κομματοκούταβα δεν είναι επίπεδου προσχολικής ηλικίας είναι. Οπότε σου λέει, άσε να λέει ο καθένας ότι είναι νικητής, να προχωράμε. Εν τω μεταξύ πρόκειται για εκλογές οι οποίες δεν απασχολούν τους φοιτητές, καθότι από τις 700.000 εγγεγραμμένους ψηφίζουν καμιά 50.000 συνολικά. Δηλαδή είναι ένας θεσμός εντελώς, τίποτα, για πέταμα εντελώς, στον οποίο όλοι είναι κερδισμένοι και παρόλα αυτά η κυβέρνηση επιτρέπει εξαιτίας και εξαιτίας αυτού του θεσμού, γιατί αυτά τα ξυλίκια ήταν προεκλογικά, να γίνονται τα πανεπιστήμια σαλούν. Και ναι παιδιά, η κυβέρνηση το επιτρέπει, η κυβέρνηση είναι που μπορεί να πει έξω από τα πανεπιστήμια βάζω αστυνομία και ελέγχω ποιος μπαίνει και ποιος βγαίνει. Μα η ελευθερία μου! Η μόνη ελευθερία που περιορίζεται έτσι είναι του εγκληματία. Αν είσαι εγκληματίας, ναι, θα περιοριστεί. Αλλά αν το πιο γενναίο που μπορεί να σκεφτεί η κυβέρνηση να υπάρχει αστυνομία και κλούβα 300 μέτρα μακριά από τα πανεπιστήμια για να τα φυλάει από 300 μέτρα μακριά, με προσευχές πιθανότατα, είναι ένας τρόπος και αυτός, τότε κλάφτα χαράλαμπε. Εγώ απλώς θα ρωτήσω κάτι που δεν ρωτάνε οι συνάδελφοι όταν έχουν υπουργούς παιδείας ή κυβερνητικούς που λέει ναι, υπάρχει πλέον το πλαίσιο και πειθαρχικά και τέτοια. Να ρωτήσω πόσοι φοιτητές έχουν αποβληθεί από πανεπιστήμια επειδή σήκωσαν χέρι και πόσοι έχουν μπει φυλακή. Ένα νούμερο. Εγώ επειδή δεν έχω ιδέα. Αλλά θα στοιχημάτιζα ότι το σωστό νούμερο είναι το 0. Περιμένω ένας κυβερνητικός να μου πει όχι, Βουλαρή, να κάνεις λάθος. Δεν είναι μηδέν. Τόσοι φοιτητές έχουν αποβληθεί από τα πανεπιστήμια και τους έχουν κοπεί οι σπουδές επειδή σήκωσαν χέρι, και τόσοι επειδή σήκωσαν χέρι στα πανεπιστήμια έχουν μπει και στην Μπουζού. Περιμένω, έχω και αύριο εκπομπή και την άλλη εβδομάδα. Δεν είναι, δεν χρειάζεται να απαντήσουν τώρα. Ας το ψάξουνε πρώτα. Δημήτρης Κολιομιχάλης.
4: Που λες, αν δεν είχαμε αυτά τα τροχιά τα ατυχήματα, ρε παιδί μου, θα ήταν πολύ καλύτερη η κατάσταση. Γιατί το λέω αυτό.
0: Αν δεν είχαμε αυτοκίνητα, θα ήταν ακόμα καλύτερη.
4: Και αν δεν είχαμε αυτοκίνητα. Όχι, όχι. Πιπέρι.
0: Αν δεν είχαμε βενζίνη, όπου να είναι.
4: Η δουλειά μου. Ναι, σωστό. Αυτό είναι σωστό. Αυτό είναι σωστό. Τα δύο από τα τρία προβληματικά σημεία δεν θα υφίστανται αν δεν είχαμε τροχιά ατυχήματα. Υπάρχει αναμονή στην παραλιακή προ τον Πειραιά στο ύψο Ελληνικού και Αλίμου λόγω τροχαίου που έγινε νωρίτερα. Στην κάθοδο τη Κηφισού κατά μήκο τριών γεφυρών και περιστερίου μέχρι να φτάσουμε στα ΚΤΕΛ λόγω τροχιού ατυχήματος, και στην Αθήνα όχι λόγω τροχιού ατυχήματος στις Σταδίου και Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή.
0: Σε ευχαριστώ, Δημήτρη. Διαφημίσεις μετά και πάλι μαζί.
5: Αρχικά να πω στον κύριο Τσίπρα να λουστεί κανένα δύο φορές. Έχει βάψει το μαλλί και είναι αρκετά έντονη μπογιά.
6: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήνου ρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του HP Guar προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
8: Στη σκακέρα του ύπνου, κάνε κίνηση mat. Στρώματα check mat για βασιλικούς ύπνους.
9: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
10: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
11: Ε, τι ε!
10: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
9: Παίζουμε!
10: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
9: Μα...
10: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Κάνε κίνηση ΜΑΤ. Check ΜΑΤ. Για βασιλικούς ύπνους.
12: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. Έκτη Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.

0: Ναι, έλα Γιώργο.
1: Έλα, λέ.
0: Μ' ακούς?
1: Σ' ακούω.
0: Ο μικρός.
1: Τι?
0: Είπε την πρώτη του λέξη.
1: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
0: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
1: Τι?
0: Είπε μπα. Είπε...
1: είπε παπά.
0: Όχι.
1: Είπε παπά το καμπάρι μου.
0: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
1: Μπάλα.
0: Ναι.
1: Είπε μπάλα.
0: Είπε μπάλα.
1: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
2: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
0: Το βράδυ θα δούμε μαζί το διαγωνισμό.
3: Δεν ξέρω.
0: Γιατί τραγουδάς?
3: Δεν το ελέγχω.
4: Με όσα φέρνει η Novibet στο μεγαλύτερο ευρωπαϊκό μουσικό διαγωνισμό, θα τα λες και εσύ τραγουδιστά. Προσφορά καλωσορίσματος χωρίς κατάθεση με έως 720 δώρα και πολλαπλές επιλογές για στοίχημα ακόμα και την ώρα του διαγωνισμού.
5: Novibet. Όλα είναι δυνατά.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. /info/όροι.

0: Γιωβάνι Μπουκάκιο στο Υπουργείο το λένε προπό, επειδή μας βάζει να παίζουμε στίχημα τη ζωή μας. Πολύ λογικό. Ο Αλέξανδρος, την ώρα που σε βαράει για το νομικό πλαίσιο που έλεγε συνεχώς ο σύντροφος βουλευτής του ΚΚΕ, την ώρα που σε βαράει ο Μπαχαλάκιας, λες υπάρχει νομικό πλαίσιο. Και αυτός αυτόματα σταματάει. Τι να κάνει. Είναι κάτι σαν το διεθνές δίκαιο. Άλλος Αλέξανδρος. Πασό Κορέα χρόνια που λέει Άννα η Διαμαντοπούλου, γιατί έφερε τον πολιτισμό στην επαρχία, που λέει πάλι Άννα Διαμαντοπούλου. Προφανώς εννοεί τα σκυλάδικα που λειτουργούσαν από το μεσημέρι και οι αγρότες έτρωγαν εκεί τις ευρωπαϊκές επιδοτήσεις αντί να βελτιώνουν τις παραγωγές τους, και τώρα έχουν μείνει πίσω και κλείνουν τους δρόμους. Δεν καταλαβαίνω, ήταν άσχημα να πηγαίνεις από το μεσημέρι στο σκυλάδικο αντί να δουλεύεις? Αυτό ωραία χρόνια δεν είναι? Είναι άσχημα χρόνια. Δεν κατάλαβα, υπάρχουν και χειρότερα από αυτά. Πήγανε κάτι κουλτουριάριδες στην επαρχία. Αυτό είναι το ακόμα χειρότερο που συνέβη στους αγρότες. Αυτό είναι το κακό με τον πολιτισμό. Στείλανε διαφόρους και τους μάθανε θέατρο. Ευτυχώς οι άνθρωποι ήταν κανονικοί και συνέχιζαν να πηγαίνουν στα σκυλάδικα. Θοδωρής ο Νεοκοσμήτης, γνώμη για Λέγκο Μίνα Στήριθ έχουμε. Για τα παιδιά φυσικά έχουμε γνώμη, αλλά έχουμε και δύο νεφρά που θέλουμε να τα κρατήσουμε πάνω μας. Θέλουμε να τα δώσουμε. Σαν 630. Εντάξει, είναι μεγάλο, δεν είναι μικρό, είναι μεγάλο, μεγάλο. Αλλά και πάλι, και τα 630 μεγάλα είναι. Προλαβαίνουμε, πάμε να τελειώσουμε πάλι, συνεχίζουμε, γελάμε με κομμουνιστές. Σύντροφος Πελετίδης στην Πάτρα, δήμαρχος Πατρέων. Δεν ξέρω ακριβώς το θέμα, είναι κάτι επενδύσεις που θέλουν επενδυτές στο λιμάνι, δεν θα γίνουν, δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Εμάς μας ενδιαφέρει το κείμενο, παιδιά. Εμείς γελάμε με το κείμενο. Και το κείμενο είναι...
1: Όσο θα είμαστε εμείς, αυτοί που θα θελήσουν να κάνουν επενδύσεις, θα ξέρουν ότι θα τους γίνει κόλαση. Κόλαση θα έχουν. Όσο θα είμαστε εμείς, δεν θα περάσουν καλά και να φροντίσουν να το πάρουν σοβαρά υπόψη.
0: Θέλω να επενδύσω στην Πάτρα. Εν τω μεταξύ, ποιος θέλει να επενδύσει στην Πάτρα και γιατί? Δεν έχει δει ποιος είναι δήμαρχος. Μισό λεπτό, δεν θέλω να τελειώσω, αλλά εδώ πρέπει να βοηθήσω λίγο την Ελένη. Λέει, δεν φεύγει η μπογιά των μαλλιών με το λούσιμο. Ρε Ελένη, ακόμα κι εγώ που δεν είμαι οι τρίχες, όπως με έχετε δει, δεν είναι η αρμοδιότητά μου οι τρίχες, ξέρω ότι όταν το βάφουμε το μαλλί, για να έρθει στο χρώμα να είναι κάπως, να μην γελάει ο κόσμος μαζί μας, θέλει 2-3 φορές να το λούσουμε, να έρθει να κάτσει, να φύγει το βαρύ χέρι, ας πούμε. Να φύγει το έντονο. Τέλος πάντων, αλλά όπως είπα, δεν είναι της αρμοδιότητάς μου οι τρίχες. Οπότε, φίλες, φίλοι και οι υπόλοιποι, εγώ τελείωσα. Ελπίζω να τελειώσατε κι εσείς. Αν δεν τελειώσατε, τα λέμε πάλι αύριο. Αλλιώς το βράδυ, επίσης και το βράδυ, πριν το δελτίο ειδήσεων. Καλό μεσημέρι.
2: Αρχικά να πω στον κύριο Τσίπρα να λουστεί κανένα δύο φορές. Έχει βάψει το μαλλί και είναι αρκετά έντονη μπογιά.
3: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
4: Coach.
3: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
4: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
3: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
5: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
6: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
8: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλακάκια.
7: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
9: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα. Με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
10: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
11: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
12: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
11: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
13: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
14: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε.
15: Star FM 93.
16: Σύγχρονη δόμηση.
17: Πλήρης ανακαίνιση.
16: Άψογα υλικά.
17: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
16: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
17: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
16: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
17: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
16: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
17: Και όλα γίνονται εύκολα.
18: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
19: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό τώρα μόνο 4,99. Και μπανάνες τσικίτα το κιλό τώρα μόνο 1,49. Και επιλεγμένοι καφέδες Nescafé Mixes 35% φθηνότερα.
18: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
20: Η ώρα στον Star FM είναι μία.
18: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
21: Central. Central.
22: Central.
21: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
23: La gente está muy loca.
21: Και το πρωί και το βράδυ.
23: All day. All night.
21: Central και
24: φύγαμε.
21: Central στη Γαλατινή.
25: Star FM 93.
26: Star FM 93,3.
27: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
0: Sky 100,3.
28: Η Travelers Prepaid από την Eurobank σε στέλνει στη Νέα Υόρκη. Διεκδίκησε ταξίδι αξίας 10.000 ευρώ.
29: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στη Μία. Στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνεται αυτήν την ώρα στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από Αγίους Αναργύρους προς ΚΤΕΛ λόγω σύγκρουσης οχημάτων. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην παραλιακή προς τον Πειραιά από το Ελληνικό προς τη λεωφόρο Καλαμακίου λόγω τροχαίου νωρίτερα. Επίσης στη Βασιλίση Σοφίας προς τη Βουλή, στην Βασιλίση Αμαλίας και στη Σταδίου. Θετικά αποτιμά ο Λευκός Οίκος την πρώτη ημέρα των κρίσιμων συνομιλιών μεταξύ του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του Κινέζου ομολόγου του Σι Τζιπίνγκ στο Πεκίνο. Σε ανακοίνωσή του, ο Λευκός Οίκος κάνει λόγο για μια καλή συνάντηση. Αναφέρει ότι οι δύο ηγέτες συμφώνησαν ότι τα στενά του ορμούς θα πρέπει να είναι ανοιχτά για την ελεύθερη ροή της ενέργειας. Παράλληλα, συζήτησαν για την ενίσχυση της οικονομικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών. Στην ανακοίνωση του Λευκού Οίκου δεν γίνεται καμία απολύτως αναφορά στα όσα αναφέρθηκαν για την Ταϊβάν. Όπως έγινε νωρίτερα γνωστό, κατά τη συνάντησή τους, ο πρόεδρος της Κίνας χαρακτήρισε το ζήτημα της Ταϊβάν ως το σημαντικότερο θέμα στις Ινοαμερικανικές σχέσεις. Σύμφωνα με τα κινέζικα μέσα ενημέρωσης, ο Σι Τζιπίνγκ εξήγησε στον Ντόναλντ Τραμπ πως αν ο χειρισμός του ζητήματος είναι καλός, οι σχέσεις των δύο χωρών θα παραμείνουν συνολικά σταθερές. Εάν όμως είναι κακός, τότε οι χώρες θα αντιπαρατεθούν, θα μπορούσαν ως και να εμπλακούν σε σύγκρουση. Θανατηφόρο τροχαίο με παράσυρση πεζή σημειώθηκε περίπου στις 10 το πρωί στα Άνω Πατήσια, στη συμβολή της λεωφόρου Ηρακλείου με την οδό Ορφανίδου. Σύμφωνα με πληροφορίες, φορτηγό παρέσυρε 79χρονη γυναίκα κάτω από αδιευκρίνησης συνθήκες. Τα αίτια του δυστυχήματος ερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές. Στη σύλληψη ενός 45χρονου προχώρησαν εχθές το βράδυ αστυνομικοί της Τροχαίας στο κέντρο της Αθήνας έπειτα από καταδίωξη για επικίνδυνη οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ. Το περιστατικό σημειώθηκε στη συμβολή των οδών Αχαρνών και Κοδρικτόνος όταν αστυνομικοί έκαναν σήμα στον οδηγό να σταματήσει για έλεγχο. Εκείνος ανέπτυξε ταχύτητα, παραβίασε τον ερυθρό σηματοδότη και κινήθηκε αντίθετα στην Κοδρικτόνος. Οι αστυνομικοί κατάφεραν τελικά να τον ακινητοποιήσουν και σε αλκοτέστ στο οποίο υπευληθεί διαπιστώθηκε αλκοόλ 0,96 στον εκπνεώμενο αέρα. Αναστάτωση προκλήθηκε χθες το απόγευμα στη λεωφόρο Μαραθώνου στο ύψος του Πικερμίου μετά από σύγκρουση δύο οχημάτων. Μετά την πρόσκρουση, ο οδηγός του ενός οχήματος έχασε τον έλεγχο, πέρασε πάνω από το διαχωριστικό διάζωμα σε σημείο χωρίς προστατευτικά και κλειδώματα και βρέθηκε στο αντίθετο ρεύμα για να καταλήξει στον προαύλιο χώρο καταστήματος προς την πλευρά της Ραφίνας. Κατά την ανεξέλεγκτη πορεία του, το όχημα παρέστηρε σταθμευμένο δίκυκλο διανομής, ενώ προσέκρουσε σε ακόμη ένα σταθμευμένο αυτοκίνητο. Παρά τις σοβαρές υλικές καταστροφές, δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Σύμφωνα με πληροφορίες, η τροχιά εξετάζει το ενδεχόμενο ο ένας από τους δύο οδηγούς των οχημάτων να παραβίασε τον κόκκινο σηματοδότη. Ξεκινούν σήμερα στην Ουάσιγκτον οι διαπραγματεύσεις Ισραήλ και Λιβάνου, μερικές ημέρες προτού εκπνεύσει η ίσχυς κατάπαυσης του πυρός. Στη Βουλή κατατέθηκε χθες από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων τροπολογία που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων μέτρα στήριξης για τους κτηνοτρόφους της Λέσβου που επλήγησαν από τα περιοριστικά μέτρα λόγω του αφθόντου σπηρετού. Προβλέπονται αποζημιώσεις για το γάλα που δεν διατέθηκε προς πώληση, αλλά και για την απώλεια εισοδήματος των κτηνοτρόφων. Οι αποζημιώσεις θα είναι αφορολόγητες και ακατάσχετες. Επίθεση κατά του Νίκου Ανδρουλάκη εξαπέλυσε το πρωί ο Άδωνης Γεωργιάδης μέσω αναρτησής του μετά από δημοσίευμα σχετικά με ένα κίνητο του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ. Το δημοσίευμα ανέφερε ότι ο κύριος Ανδρουλάκης λίγες ημέρες πριν από το πρώτο μνημόνιο νίκιασε στο κτηματολόγιο ακίνητο ιδιοκτησίας αρχικά του πατέρα του και στη συνέχεια του ιδίου, το οποίο ανακαίνισε με κρατικά χρήματα και έκτοτε το δημόσιο του έχει πληρώσει 1,2 εκατομμύρια ευρώ. Πριν κατηγορήσετε ξανά τους άλλους, ας δείτε τον εαυτό σας στον καθρέφτη, κύριε Πρόεδρε, ανέφερε ο Άδωνης Γεωργιάδης στην ανάρτησή του για τον Νίκο Ανδρουλάκη. Ουδέποτε πήρε ο κύριος Ανδρουλάκης 1 ευρώ από το δημόσιο για ανακαίνιση, ενώ έγιναν ανανεώσεις συμβάσεων μισθώματος 2 φορές επί Νέας Δημοκρατίας. Όλα λοιπόν είναι απόλυτα νόμιμα και διαφανή, ήταν η απάντηση από τη Χαριλάου Τρικούπη. Παράλληλα, προαναγγέλθηκε προσφυγή του Νίκου Ανδρουλάκη στη δικαιοσύνη κατά του Άδωνη Γεωργιάδη. Την προσεχή 5η, 21 Μαΐου, θα διεξαχθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση για τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής για τη διερεύνηση τυχών ποινικών ευθυνών του πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπύλιου Λιβανού και της πρώην Υφυπουργού Φωτεινής Αραμπατζή για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.
1: New York.
2: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
1: Πάψα, Αχιλέα, κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
2: Με αυτή την προφορά, ακούσέ με λίγο. Broadway.
1: Ψώνια στο Fifth Avenue.
2: Να σου πω, μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic. Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
1: Όχι, 5-star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη, ερχόμαστε.
3: Precisely. Αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα 2 ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
29: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σουζή.
4: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
5: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη, το μεσημέρι και το απόγευμα θα συννεφιάσει και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Ανεμιδυτική 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 14 έως 26 με 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα άστατος καιρός με τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανώς στα γύρω ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Τη νύχτα τα φαινόμενα θα σταματήσουν. Η θερμοκρασία έως 22 με 23 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη, στο Ιόνιο και τη Βόρεια Ελλάδα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τη νύχτα όμως ο καιρός θα βελτιωθεί. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά, θα σημειωθούν τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική-βόρειο-δυτική 4 με 5 και στο νότιο Αιγαίο. Τοπικά 6 μποφόρ και θερμοκρασία. Θα ανέβει το μεσημέρι έως 24 με 26 βαθμούς και τοπικά έως 27. Την Παρασκευή τοπικές βροχές ή μπόρες θα σημειωθούν στα δυτικά και τα βόρεια, στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Η ένταση των ανέμων 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος το Σάββατο τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν αρχικά στο Ιόνιο, βαθμία στα ηπειρωτικά και το βράδυ στο Βόρειο Αιγαίο. Τη νύχτα πάντως τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα βόρειο-ανατολικά και την Κυριακή, με εξαίρεση τα βόρειο-ανατολικά που θα συνεχιστούν οι βροχές μέχρι το απόγευμα, στην υπόλοιπη χώρα βελτιωμένος καιρός με αρκετή ηλιοφάνεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
6: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Ντουροστίκ μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Ντουροστίκ, γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
7: Ντουροστίκ για κάθε χρήση, Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
6: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
29: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Βασίλης Χιώτης και Νότης Παπαδόπουλος.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι στο Sky και στους 100,3 είστε συντονισμένοι. Ο Νότης Παπαδόπουλος στο ένα μικρόφωνο.
1: Ο Βασίλης Χιώτης στο άλλο. Παναγιώτης Παπακαλούσης στη ρύθμιση του ήχου. Ο Δημήτρης Γιαννήρης στη μουσικοφική επιμέλεια. Στις μουσικές επιλογές Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στο τηλεφωνικό κέντρο Γιαργυρό Γεμελιάρη. 210-48-00-170 έως 4.

0: Λοιπόν, σήμερα είναι μια μέρα η οποία, αν σ' αρέσουν τα παραπολιτικά, αν ακούτε δηλαδή την εκπομπή για κουτσομπολιά, παραπολιτικά, παρασκήνια, είναι μια χαρά μέρα, έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Αν όλα αυτά τα θεωρείτε λίγο βαρετά και ψάχνετε πραγματικές ειδήσεις, δεν υπάρχουν και πάρα πολλές. Η μόνη είδηση που υπάρχει, κατά την ταπεινή μου γνώμη, ο Νότης θα πει τη δικιά του, είναι η συνάντηση του Τραμπ με τον πρόεδρο της Κίνας.
1: Καλά, δεν είναι είδηση, είναι είδηση άραης, δεν είναι.
0: Αυτό.
1: Δύο μεγάλες υπερδυνάμεις συναντιόνται σήμερα και θα έχουμε.
0: Και καλά που έχουμε και τους Κινέζους και μας θυμίζουν τι λέει ο Θοδικηδίδης, γιατί εμείς τα έχουμε ξεχάσει αυτά. Ασχολούμαστε με διάφορα άλλα ξένα ρητά μεγάλων ανδρών. Ενίοτε κανέναν ποιητή Έλληνα τον βάζουμε στις.
1: Είναι εντυπωσιακό πάντως ο Σίνα λέει για την παγίδα του Θοδικηδίδη.
0: Εντυπωσιακό, διότι πολλοί μάθανε. Τι είναι η παγίδα του Θουκυδίδη, αν ρώταγες πριν το CGP, κανείς δεν ήξερε. Και εγώ κάτι, για να
1: έχει
0: μην κάνω και εγώ το λόγιο, κάτι θυμόμουν, αλλά τώρα το ξαναθυμήθηκα. Για όσους δεν το γνωρίζετε, η παγίδα του Θουκυδίδη είναι η θεωρία όπου μια κυρίαρχη δύναμη απειλείται από μια ανερχόμενη δύναμη και έτσι δημιουργείται σύραξη. Αυτό έγινε μεταξύ Αθηναίων και Σπαρτιατών. Στην αρχαία Ελλάδα.
1: Πελοποννησιακός πόλεμος.
0: Ακριβώς. Το ίδιο φαίνεται να πάει να συμβεί τώρα μεταξύ Κίνας και Αμερικής και γι' αυτό το είπε ο Σι Τζιπίνγκ. Συμβαίνει καμιά φορά και στα κόμματα, πρέπει να σου πω, διότι άμα είσαι κυρίαρχη δύναμη και δεν πιστεύεις ότι απειλείσαι από κανέναν, έρχεται ξαφνικά μια ανερχόμενη δύναμη και δεν κατάλαβες τι σε χτύπησε. Τυχαία το λέω, δεν εννοώ κάτι συγκεκριμένο.
1: Αλλά εγώ βλέπω εδώ hard rock πάλι τώρα. Βλέπω ξαφνικά η κυβέρνηση αρχίζει να βγάζει διάφορα θέματα.
0: Τώρα μπαίνουμε στα παραπολιτικά.
1: Διάφορα θέματα από εκεί για να χτυπήσει τον Ανδρουλάκη ξαφνικά. Ναι. Αντιλαμβάνομαι ότι προτιμάει.
0: Υπάρχει μια βεντέτα με τον Ανδρουλάκη, ναι, η οποία δεν θα κοπάσει.
1: Ναι.
0: Παλιά λέγαμε ότι η βεντέτα αυτή ξεκινά με πρωτοβουλία του Ανδρουλάκη, γιατί δεν πάει με τίποτα τον Μητσοτάκη.
1: Για λόγω των υποκλοπών, βέβαια. Έτσι.
0: Τώρα φαίνεται ότι και η κυβέρνηση έχει βάλει ως βασικό της στόχο τον Ανδρουλάκη, δεν τον αφήνει σε χλωρό κλαδί. Και τώρα η αφορμή για το σημερινό καυγά ήταν ένα δημοσίευμα του Mono News που έλεγε, για όσους δεν το ξέρετε το αναφέρω, ότι ο Ανδρουλάκης λίγο πριν την υπογραφή του πρώτου μνημονία, ο Μαρίνος Ανδρουλάκης, μίσθωσε ένα κτίριο στο κτηματολόγιο και εισπράττει από τότε ένα τίμημα περίπου 10.000 ευρώ το μήνα. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος πριν από λίγο είπε ότι δεν τίθεται θέμα νομιμότητας, όλα νόμιμα γίνανε, τίθεται ένα ηθικό ζήτημα για το αν την εποχή του μνημονίου πας εσύ και εισπράττεις ένα παχυλότατο τίμημα. Η δική μου σκοπιά, πες τη δική σου αν θες Νότι, είναι ότι άμα έχεις μια περιουσία και έχεις μια δυνατότητα να την αξιοποιήσεις, και γιατί να μην το κάνεις. Αλλά αυτό ισχύει για όλους. Δεν ισχύει μόνο για τον Ανδρουλάκη, ισχύει για όλα τα κόμματα και όλους τους πολιτικούς. Δηλαδή.
1: Και τώρα στις παραμονές όλα αυτά που γίνεται να φέρνεις ένα τέτοιο θέμα είναι λίγο παράξενο. Άσε που ξαφνικά θυμήθηκαν ότι ο Ανδρουλάκης πληρώνεται ως ευρωβουλευτής, άρα τα λεφτά πάνε στο εξωτερικό. Θα μπορούσε πράγματι να τα έχει φέρει εδώ.
0: Άκου, σε όλα υπάρχει μία βάση κριτικής, αν θες την παίρνεις, αν θες δεν την παίρνεις. Ναι. Στο ακίνητο του Ανδρουλάκη αυτό που λένε είναι ότι εσύ, φίλε μου, κολυμπάς τα εκατομμύρια και μας λες για τους φτωχούς δεν μπορείς να τους καταλάβεις γιατί είσαι πολύ πλούσιος. Αυτή η κριτική γίνεται κυρίως για τη Νέα Δημοκρατία, τώρα γίνεται και για το Πασόκ. Σε ό,τι αφορά την κατάθεση του 1 εκατομμυρίου που ξέχασε να δηλώσει ο λογιστής του Ανδρουλάκη, η κριτική που δέχεται είναι ότι άμα πιστεύεις στην πατρίδα σου και στην οικονομία της, άμα είσαι 1 εκατομμύριο ευρώ στο εξωτερικό, το φέρνεις στην Ελλάδα.
1: Ναι, μπορώ να συμφωνήσω εγώ με αυτό το οποίο λες. Ναι,
0: εγώ όχι απαραίτητα.
1: Εγώ θα έκανα
0: δικαίωμά του είναι τα λεφτά του, καθένας θα τα έχει όπου νομίζει.
1: Θα έκανα κριτική στον Ανδρουλάκη ότι δεν είναι δυνατόν να θες να γίνεις πρωθυπουργός και να μην ελέγχεις το πόθεν αίσιο σου πριν το καταθέσουν και να έχει ξεχάσει ο λογιστής σου 1 εκατομμύριο.
0: Για
1: αυτό
0: σου λέω.
1: Δεν υπάρχει θέμα νομιμότητας, το έχει ξαναδηλώσει τα χρήματα αυτά όλα αυτά τα χρόνια που ήταν ευρωβουλευτής που μπαίνουν στο εξωτερικό.
0: Όπως πολύ σωστά είπες, όλα αυτά δείχνουν ότι θα πάμε σε μια κολλασμένη προεκλογική περίοδο. Διότι αυτοί οι καυγάδες είναι μόνο μεταξύ Ανδρουλάκη, Μητσοτάκη ή Νέας Δημοκρατίας Πασόκ. Φανταστείτε
1: ότι...
0: τώρα άμα θα μπουν στο παιχνίδι οι Καριστιανού.
1: Δεν τους ενδιαφέρει. Αισθάνομαι πως θέλει ο κύριος Μητσοτάκης να μην έχει τον κύριο Ανδρουλάκη απέναντι, γιατί θεωρεί τον Τσίπρα πολύ πιο εύκολο αντίπαλο. Με όλα αυτά που έχουν, με τα μνημόνια και όλα αυτά που έχουν, είναι μια εύκολη ας πούμε αντιπαράθεση. Ενώ με τον Ανδρουλάκη τι θα του πει. Το Ανδρουλάκη, το Πασόκ ψήφισε μνημόνιο ότι η Νέα Δημοκρατία μίλωσε για τα Ζάπια και είπε όχι στα μνημόνια.
0: Ναι, και είναι και μια δύναμη λειτουργήσε... που δεν έχει κυβερνήσει. Ναι, ναι, αυτό είναι ναι, το μεγάλο προνόμιο του Πασόκ. Ότι έχει χρόνια να κυβερνήσει. Ο Ανδρουλάκης δεν μπορεί να του πει ότι ευθύνεται για τα λάθη του Πασόκ των προηγούμενων κυβερνήσεων. Μπορεί να έχεις δίκιο. Μπορεί και γι' αυτό να το κάνω.
1: Όχι, μου κάνει εντύπωση ότι σήμερα δεν συζητήθηκε καθόλου αυτό που είπε το οποίο είναι τελείως τρελό. Είπε, κάπου που χτες μιλούσε ο Τσίπρας και είπε ότι εμείς λέει παραδώσαμε τη ΔΕΗ με κερδοφόρα.
0: Αλλά μα ο καθένας λέει ό,τι θέλει.
1: Δεν σχολιάστηκε στον πριν, ενώ ξέρω, είναι πολύ γνωστό.
0: Ότι... Γιατί κοιτάνε τον Ανδρουλάκη, δεν κοιτάνε τον Τσίπρα.
1: Την παρέδωσαν με 500, μου φαίνεται, εκατομμύρια.
0: Δεν έβγαινε η μισθοδοσία. Ναι. Αν δεις τα δημοσιεύματα του καλοκαιριού του 19 και του φθινοπόρου, υπήρχε μια αγωνία στην τότε διοίκηση της ΔΕΗ πώς θα βγει η μισθοδοσία του μηνός. Ναι. Δεν μπορεί να βγαίνει ο άλλος να σου λέει. Ή εμένα, εγώ εξοργίστηκα και με κάτι άλλο. Άκουσα τη Ζωή Κωνσταντοπούλου χθες στη Βουλή να λέει ότι η κυβέρνηση ευθύνεται που οι δύο μαθήτριες αυτοκτόνησαν. Δεν μπορεί να λες τέτοια πράγματα. Επειδή λέει δεν υπήρχαν βουλευτές στην αίθουσα της Νέας Δημοκρατίας όταν μιλούσε, έκανε ένα άλμα λογικής και είπε φταίει η κυβέρνηση. Ούτε εκεί απάντησε η κυβέρνηση. Εγώ περίμενα να αντιδράσει αυτό.
1: Αυτά είναι λαϊκισμοί τρελοί.
0: Αλλά...
1: Και δεν μπορεί να... Τώρα, παιδιά, εδώ υπάρχουν θέματα. Τώρα φταίει η κυβέρνηση γιατί για αυτό το τραγικό πράγμα που έγινε.
0: Κάτσε να δεις τι θα γίνει την άλλη εβδομάδα. Την άλλη εβδομάδα, κυρίες και κύριοι, πριν από λίγο η διάσκεψη των Προέδρων στη Βουλή αποφάσισε ότι στις 21 Μαΐου του Κωνσταντίνου και Ελένης θα πραγματοποιηθεί στη Βουλή η συζήτηση για την πρόταση του ΠΑΣΟΚ να συσταθεί προανακριτική επιτροπή για το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, για τις διώξεις που έχουν δεχθεί η κυρία Φωτεινή Αραμπατζή και ο κύριος Πύλιος Λιβανός. Την ίδια μέρα επιμένουν τα δημοσιεύματα ότι θα ανακοινωθεί το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, όπου εκεί θα γίνει άλλος ένας πόλεμος αν συμβεί αυτό, διότι θα συμπέσει με την αντιπαράθεση στη Βουλή. Ήδη διαβάζω δημοσιεύματα ότι η κυρία Καριστιανού το ετοιμάζει πυρετοδό στο κόμμα και την επικοινωνία έχει αναλάβει ένας συνάδελφός μας, ο Θανάσης Αυγερινός, δημοσιογράφος του Open, στενός συνεργάτης του εκδότη Ιβάν Σαββίδη, για να τα λέμε όλα και να καταλαβαίνετε τώρα και τι εννοούμε και τι σημαίνουν όλα αυτά που λέμε. Και την επόμενη μέρα, αυτό θα γίνει την 5η 21, την Παρασκευή 22 θα έχουμε τη συζήτηση για την εξεταστική επιτροπή που έχει ζητήσει το ΠΑΣΟΚ για την υπόθεση των υποκλοπών.
1: Εκεί θα γίνει χαμός.
0: Και στα δύο θα γίνει
1: χαμός. Γιατί το 151 το έχει η κυβέρνηση να περάσει το νόμο να μην περάσει προανακριτική επιτροπή. Στο άλλο που είναι 120 και θέλει να το κάνει 151 η κυβέρνηση.
0: Ναι, λέγεται ότι θα επικαλεστεί μια διάταξη του Συντάγματος που πράγματι υπάρχει. Μάλλον. Συγγνώμη, του κανονισμού της Βουλής, όχι του Συντάγματος, ναι, που λέει ότι αν τίθενται ζητήματα εθνικής ασφαλείας, τότε δεν φτάνουν οι 120 θετικές ψήφοι για να συγκροτηθεί η επιτροπή. Χρειάζονται απαραίτητος 151 που η αντιπολίτευση δεν τις έχει.
1: Ναι.
0: Και έτσι με αυτόν τον τρόπο θα μπλοκάρουν την εξεταστική. Και στις δύο μέρες χαμός
1: να πει κάποιος ότι εδώ πέρα η κυβέρνηση δεν θέλει σε καμία περίπτωση να συσταθεί εξεταστική επιτροπή, έτσι.
0: Mm.
1: Δηλαδή δεν είναι, είναι μια επιτροπή η οποία
0: ναι,
1: συζητάει
0: γιατί γίνεται
1: ένα θέμα.
0: Αυτό. Γιατί άμα γίνει εξεταστική επιτροπή δεν θα κληθούν οι τρεις πρωταγωνιστές να καταθέσουν. Ξέρει η κυβέρνηση ότι όλο το καλοκαίρι θα καλούν μάρτυρας. Δεν θα κληθεί μόνο ο πρόεδρος, ο διοικητής της ΕΥΠ, ο Γρηγόρης Δημητριάδης, ενδεχομένως ο δικαστής Τζαβέλας, ο πρόεδρος του Αριοπάγου, που τώρα ζητούν να καταθέσει στην Επιτροπή Διαφάνειας. Αλλά τώρα θα γίνει και μια δεύτερη τρίπλα. Επειδή το ΠΑΣΟΚ γνωρίζει ότι η εξεταστική θα απορριφθεί, ζητάνε ήδη ο διοικητής της ΕΕΠ και ο πρόεδρος του Αρείου Πάγου, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου μάλλον, να καταθέσουν στη Ροπή θεσμών και διαφάνειας, όπου εκεί και η μειοψηφία μπορεί να καλέσει μάρτυρες. Άρα η κουβέντα θα γίνει.
1: Τέλος πάντων, εγώ θα περίμενα από την κυβέρνηση να είναι πιο τολμηρή σε αυτό το θέμα. Την κυνηγάει αυτό το θέμα, θα μπορούσε να είναι πιο τολμηρή.
0: Τολμηρή είναι. Αυτό. Επειδή είναι τολμηρή, δεν θα το κάνει. Αν ήταν άτολμη, θα το δεχόταν. Επειδή είναι τολμηρή, σου λέει: άκου να σου πω τώρα. Στις δημοσκοπήσεις, εμείς γιατί κάνουν δημοσκοπήσεις γι' αυτά, βρίσκουμε ότι το 1,6% ενδιαφέρει για τις υποκλοπές. Δεν μας ενδιαφέρει. Αυτό το 1,6% θα ψηφίσει η Νέα Δημοκρατία.
1: Ωραία. Βάλ το λοιπόν να συζητηθεί το θέμα. Για να μην σε κατηγορούν ως ενορχιστρωτή της εγκάλυψης και όλα αυτά.
0: Ναι, δεν θα
1: ιδιαίτερα μάλιστα όταν έχει βγει ένα δικαστήριο και έχει πει ότι αυτό το πράγμα πρέπει να το ψάξουμε περισσότερο. Νομίζω πως δεν έχει κανένα λόγο η κυβέρνηση να μην συζητάει περισσότερο, να μην αφήσει αυτό το θέμα να συζητηθεί περισσότερο.
0: Αυτά. Τώρα, έχουμε και κάτι άλλο, δηλαδή έχουμε αύριο ξεκινά το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Καταλαβαίνετε ότι όσοι θέλουν να πλήξουν τη Νέα Δημοκρατία έχουν αρχίσει και κάνουν διάφορα για να θολώσουν λίγο την εικόνα του συνεδρίου, που έτσι κι αλλιώς θολή θα είναι, γιατί δεν περιμένω και τίποτα. Είχαμε χθες την παρέτηση της υποψηφίας βουλευτού. Έκανε και ένα φεγγάρι βουλευτής, νομίζω.
1: Ναι, για ένα μήνα, νομίζω.
0: Ναι, τον Μάιο του 23, της κυρίας Ιωάννας Γκελεστάθη, η οποία με μια επιστολή της αναφέρει ότι τέθηκαν ζητήματα αξιοπρέπειας και γι' αυτό αποχωρεί από το κόμμα. Τώρα, κυκλοφορούν πολλές φήμες, δεν θα τις αναφέρουμε. Οι μισές λένε...
1: Λόγω η κυβέρνηση να μην συζητάει περισσότερο, να μην αφήσει αυτό το θέμα να συζητηθεί περισσότερο.
0: Αυτά. Τώρα, έχουμε και κάτι άλλο, δηλαδή έχουμε αύριο ξεκινά το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Καταλαβαίνετε ότι όσοι θέλουν να πλήξουν τη Νέα Δημοκρατία έχουν αρχίσει και κάνουν διάφορα για να θολώσουν λίγο την εικόνα του συνεδρίου, που έτσι κι αλλιώς θολή θα είναι, γιατί δεν περιμένω και τίποτα. Είχαμε χθες την παρέτηση της υποψηφίας βουλευτού. Έκανε και ένα φεγγάρι βουλευτής, νομίζω.
1: Ναι, για ένα μήνα, νομίζω.
0: Ναι, τον Μάιο του 23, της κυρίας Ιωάννας Γκελεστάθη, η οποία με μια επιστολή της αναφέρει ότι τέθηκαν ζητήματα αξιοπρέπειας και γι' αυτό αποχωρεί από το κόμμα. Τώρα, κυκλοφορούν πολλές φήμες, δεν θα τις αναφέρουμε. Οι μισές λένε

0: έτσι νομίζω. Ναι,
1: για ένα μήνα νομίζω.
0: Ναι, τον Μάιο του 23, της κυρίας Ιωάννας Γκελεστάθη, η οποία με μια επιστολή της αναφέρει ότι τέθηκαν ζητήματα αξιοπρέπειας και γι' αυτό αποχωρεί από το κόμμα. Τώρα, κυκλοφορούν πολλές φήμες, δεν θα τις αναφέρουμε. Οι μισές λένε ότι η κυρία Γκελεστάθη δεν έφυγε από τη Νέα Δημοκρατία, αλλά τη ζήτησαν να φύγει για κάποιο λόγο που δεν μας λένε. Οι άλλες μισές λένε ότι η κυρία Γκελεστάθη είδε ότι υπάρχει μεγάλος συνωστισμός υποψηφίων στο νότιο τομέα της Αθήνας και διαπιστώνοντας ότι μειώνονται οι πιθανότητές της να εκλεγεί, μάλλον θα αναζητήσει άλλη κομματική στέγη, γιατί υπάρχουν κόμματα που αν φύγεις από τη Νέα Δημοκρατία με την πορεία που έχεις διαγράψει μπορεί να βγεις βουλευτής, ναι, σε άλλο κόμμα.
1: Και αντιλαμβάνομαι ότι πάνε άλλοι να κατέβουν εκεί, οι οποίοι θα είναι πολύ πιο ισχυρότεροι από εκείνη.
0: Αυτό ακριβώς. Ακούγονται διάφορα ονόματα, τα έχουμε πει, αλλά δεν χρειάζεται να τα ξαναπούμε. Τώρα, διαβάζω στη Δημοκρατία ότι υπάρχει και μια κοινή πλατφόρμα, να το πω έτσι. 12 πρώην στελεχών της Νέας Δημοκρατίας έχουν απομακρυνθεί από τη Νέα Δημοκρατία, οι οποίοι από κοινού καταγγέλουν το επιτελικό κράτος του Μεγάρου Μαξίμου. Και αυτοί, έχω την αίσθηση, αν όχι όλοι, οι περισσότεροι από αυτούς το κάνουν σαν να κρέμασαν μια ταμπέλα που να λέει ψάχνουμε και εμείς στέγη, άμα ενδιαφέρεται κανείς να μας το πει, γιατί είμαστε ανοιχτοί.
1: Και εμείς εδώ είμαστε.
0: Ναι. Ναι. Θέλω να πω ότι αυτή η διαδικασία των μεταγραφών ανοίγει κανονικά πια λόγω των εκλογών. Δεν το κάνει μόνο το ΠΑΣΟΚ που προσπαθεί να πάρει κόσμο από το ΣΥΡΙΖΑ ή ο Τσίπρας που λέγεται ότι θα πάρει κόμμα από τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά προς το παρόν από ό,τι διαβάζω δεν έχει σηκώσει το τηλέφωνο του να μιλήσει με κανέναν και είναι οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ σε αναμένα κάρβουνα. Σου λέει, έχει γούστο να μας αφήσει απ' έξω να μείνουμε.
1: Ναι, αλλά προσπαθεί να δείξει μια καινούριο πρόσωπο. Αν αρχίσει να φέρνει τους ίδιους του ΣΥΡΙΖΑ που υπήρχαν πριν.
0: Μα γι' αυτό δεν έχει σηκώσει ακόμα το τηλέφωνο. Αλλά πάλι πολλά νέα πρόσωπα μπορείς να βρεις. Θέλω να πω ότι η μεταγραφική περίοδος άνοιξε και όσο προχωράμε θα απλωθεί ακόμα περισσότερο. Γιατί και Καριστιανού κάποιος θα πάρει. Μην ακούτε που λέει δεν θα βάλω στους συνδυασμούς κανέναν από όσους έχουν χρηματίσει στελέχη ή βουλευτές άλλων κομμάτων. Και τι θα κάνεις? Θα βγεις στη γύρα και εσύ και ο Τσίπρας και όλα τα άλλα κόμματα.
1: Έλα μωρέ τώρα, εντάξει.
0: Θα βάλεις και κανέναν πρώην βουλευτή.
1: Το άλλο δεν είπες, ότι σήμερα μιλάει, σήμερα δεν μιλάει, έπρεπε να μιλήσει κάπου στην Ξάνθη.
0: Στην Ξάνθη, πράγματι, μιλάει, έχεις αγωνία.
1: Περιμένω να δω αν θα πει κάτι για αυτά που του είπε ο Γιούγκερ, που είπε ότι αφελώς τον πίστεψε.
0: Τον πιέζουν κάποιοι δικοί του ότι δεν μπορείς να αφήνεις τον Γιούγκερ. Μιλάμε για το ντοκιμαντέρ Βαρβιτσιώτη Δενδρινού, το χιλιοστό, που στο τελευταίο επεισόδιο ο Γιούγκερ είπε πως με γέλασε έτσι ο Καραμαλής με το έλλειμμα,
1: ναι,
0: και ήμουν αφελής που τον πίστεψα. Μπορεί και να απαντήσει,
1: να
0: το βράδυ θα ξέρουμε
1: πώς
0: και
1: θα
0: αύριο θα σχολιάσουμε. Μέχρι τώρα δεν έχει απαντήσει ποτέ,
1: ποτέ
0: σε αυτά,
1: ναι.
0: Για να δούμε αν θα το κάνει τώρα. Πριν πάμε στις διαφημίσεις, κυρίες, σας δώσαμε έτσι ένα γενικό περίγραμμα του τι παίζει στα πολιτικά παρασκήνια σήμερα για να είστε πλήρως ενημερωμένοι. Πριν πάμε στις διαφημίσεις, να σας ενημερώσω ότι το φετινό Final Four της EuroLeague θα έχει περισσότερη ενέργεια, γιατί η ΔΕΗ είναι ο επίσημος χορηγός της EuroLeague και σας χαρίζει 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες του Final Four μέσω διαγωνισμού. Αυτό από ό,τι καταλαβαίνω αφορά πια τους Ολυμπιακούς και τους φίλους τους μπάσκετ. Όποιος είναι Παναθηναϊκός από σήμερα το ακούει λίγο με λιγότερο ενδιαφέρον αυτό. Μπείτε λοιπόν στο energyoutloud.gr για να διεκδικήσετε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV passes και πολλά συλλεκτικά δώρα.
1: Και εγώ να πω ότι αν είσαι στην Nova κερδίζεις 10% έκπτωση σε ομαδικά ταξίδια από την Signature Travel. Τώρα μπορείς να επισκεφτείς αγαπημένους προορισμούς όπως η Πορτογαλία, η Ισπανία, η Ουγγαρία, η Τουρκία, η Αυστρία, η Τσεχία και η Μάλτα με 10% έκπτωση.
2: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία. Τον πρώτο σταθμό. Star FM 933.
3: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος.

0: Για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Γιάκοψ για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 1:30.

0: Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: Παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
2: Ο διάσημος βιολονίστας Γκίντον Κρέμερ συμπράττει με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο, ερμηνεύοντας το διπλό κοντσέρτο του Φιλιπ Γκλάς μαζί με τη βιολοντσελίστα Γκέντρε Ντιβαναουσκάιτε. Θα ακουστούν ακόμη έργα της Κωνσταντίας Γουρζή και του Αντωνίν Δβόρζακ. Διευθύνει ο Ντάνιελ Ράισκιν. Παρασκευή 15 Μαΐου στις 8.30. COA.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε!
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
7: Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στην Πέτρου Ράλη από το ύψος της Στιβών προς τη Λεωφόρο Κηφισού λόγω πτώσης καλωδίων στη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας. Πολύ αυξημένη παραμένει η κίνηση στην κάθοδο της Λεωφόρου Κηφισού από τη γέφυρα μεταμόρφωσης προς Αγίου Αναργύρους και στις λεωφόρους Βασιλίσσης Σοφίας προς τη Βουλή, Βασιλίσσης Αμαλίας και Σταδίου. Θετικά αποτιμά ο Λευκός Οίκος την πρώτη μέρα των κρίσιμων συνομιλιών μεταξύ του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του Κινέζου ομολόγου του Σι Τζινπίνγκ στο Πεκίνο. Σε ανακοίνωσή του, ο Λευκός Οίκος κάνει λόγο για μια καλή συνάντηση. Αναφέρει ότι οι δύο ηγέτες συμφώνησαν για τις διμερείς σχέσεις αλλά και για τα ασθενά του ορμούς, τονίζοντας ότι θα πρέπει να είναι ανοιχτά για την ελεύθερη ροή της ενέργειας. Στην ανακοίνωση δεν γίνεται καμία αναφορά στα όσα αναφέρθηκαν για την Ταϊβάν. Νωρίτερα σήμερα, ο πρόεδρος της Κίνας ανέφερε στον Ντόναλντ Τραμπ ότι αν ο χειρισμός του ζητήματος της Ταϊβάν είναι καλός, οι σχέσεις των δύο χωρών θα παραμείνουν συνολικά σταθερές. Εάν δεν είναι καλός, οι δύο χώρες θα μπορούσαν έως και να εμπλακούν σε σύγκρουση. Θανατηφόρο τροχαίο με παράσυρση πεζή σημειώθηκε το πρωί στα Ανοπατήσια στη συμβολή της λεωφόρου Ηρακλείου με την οδό Ορφανίδου. Φορτηγό παρέσυρε 79χρονη γυναίκα τραυματίζοντας την θανάσιμα. Συνελήφθη 45χρονος, ο οποίος εχθές το βράδυ, οδηγώντας υπό την επίρρεια αλκοόλ στο κέντρο της Αθήνας, παραβίασε ερυθρό σηματοδότη και άρχισε να κινείται αντίθετα στην οδό Κοδρικτόνος. Στη Βουλή κατατέθηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων τροπολογία που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων μέτρα στήριξης για τους κτηνοτρόφους της Λέσβου που επλήγησαν από τα περιοριστικά μέτρα λόγω αυθόδους πυρετού. Ξεκινούν σήμερα στην Ουάσιγκτον οι διαπραγματεύσεις Ισραήλ και Λιβάνου μερικές ημέρες προτού εκπνεύσει η ισχύς κατάπαυσης του πυρός. Και ο καιρός σχεδόν έθριος σήμερα στην Αττική. Νεφώσεις και τοπικές μπόρες αναμένονται το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 23 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Επιστρέφουμε στα μικρόφωνα. Νότης Παπαδόπουλος, μου στέλνουν μηνύματα και με αφαιρούν οι συνάδελφοι.
1: Δεν μπορείς να διαβάζεις μηνύματα και να μιλάς.
0: Το κάνω ταυτόχρονα. Διαβάζω και μηνύματα, μιλάω και όλα, αλλά καμιά φορά μπερδεύομαι. Καλωσορίζουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Λευτέρη Καρχημάκη, συντονιστή της ομάδας προγράμματος του ΠΑΣΟΚ. Καλό μεσημέρι, κύριε Καρχημάκη.
1: Γεια σας.
2: Καλό σας μεσημέρι και συγχαρητήρια για το μουσικό γούστο.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, επειδή είστε και νέος πολιτικός, εμείς δεν θα σας ρωτήσουμε ούτε για τις καταθέσεις του κυρίου Ανδρουλάκη, ούτε για το ακίνητο που νίκιαζε, γιατί λέγαμε νωρίτερα ότι όλα αυτά ανήκουν στη σφαίρα της παραπολιτικής. Μια λογική παραπολιτική, επειδή μπαίνουμε σε προεκλογική περίοδο.
1: Τη λάσπη στον ανεμιστήρα.
0: Αυτό όμως που θέλουμε να σας ρωτήσουμε είναι πώς νιώθει ένα νέο παιδί που μπαίνει στην πολιτική, έχει αναλάβει σημαντικό ρόλο και διαπιστώνει ότι τα κόμματα που θεωρητικά κάπως συμπίπτουν σε ορισμένα θέματα οι απόψεις τους, να μην μπορούν να συνεννοηθούν ούτε σε μια κορυφαία διαδικασία που γίνεται κάθε 10 χρόνια τουλάχιστον στη χώρα μας, την αναθεώρηση του συντάγματος ή σε κάποια άλλα ζητήματα που μπορεί να καταθέτετε εσείς την πρόταση να μην την ψηφίζει η Νέα Δημοκρατία ή να την καταθέτει η Νέα Δημοκρατία και να μην την ψηφίζετε εσείς ενώ συμφωνείτε.
2: Υποθέτω αναφέρεστε στην απόφαση του ΠΑΣΟΚ να μην δώσει τους 180, να μην συμμετέχει στην πλειοψηφία των 180 βουλευτών στην προτείνουσα Βουλή και να μπορέσει να δώσει την συνένεση στα άρθρα στα οποία υπάρχει
0: ακόμα
2: σύγκρουση
0: ακόμα και
2: απόψεων,
0: στην περίπτωση που θεωρητικά
2: την αναθεωρητική.
0: Ναι, ναι. Ακόμα, αναφέρουμε στην περίπτωση ότι ακόμα...
2: Να
0: ολοκληρώσω και θα τα πείτε ό,τι θέλετε. Ακόμα και στην περίπτωση που πει η Νέα Δημοκρατία, μάλιστα, αυτή η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για αυτό το άρθρο είναι σωστή. Την υπερψηφίζουμε. Άκουσα έναν βουλευτή σας να λέει, ακόμα και έτσι εμείς θα καταψηφίσουμε τη δική μας πρόταση. Αυτό είναι που δεν μπορώ να το χωνέψω.
2: Πιστεύω ότι αναφέρεστε στον κύριο Γλαβίν, ο οποίος δεν είπε αυτό. Έκανε μια ανάλυση, η οποία είναι η ίδια ανάλυση, θα σας κάνω κι εγώ.
0: Παρακαλώ.
2: Η Βουλή η οποία θα συνεδριάσει τώρα είναι προτείνουσα Βουλή. Άρα δεν μιλάμε για το περιεχόμενο των άρθρων.
0: Ναι.
2: Μιλάμε για τα άρθρα τα οποία θα είναι προς αναθεώρηση.
0: Ναι.
2: Το περιεχόμενο των άρθρων, και αυτά τα άρθρα πρέπει να περάσουν με 150 βουλευτές. Το περιεχόμενο των άρθρων πάντοτε αποφασίζεται στην αναθεωρητική Βουλή, η οποία είναι η επόμενη. Άρα εμείς τι λέμε? Λέμε ότι μια Νέα Δημοκρατία, η οποία μας είπε, για παράδειγμα, εμπιστευτείτε με και πηγαίνετε τον πρόεδρο της Δημοκρατίας με 150. Mm-hmm. Και θα τηρήσω το συνταγματικό έθιμο της υπερκομματικότητας και δεν το τήρησε. Είναι δύσκολο και με όλα τα υπόλοιπα τα οποία έχει κάνει να την εμπιστευτούμε σε σχέση με το περιεχόμενο.
0: Απολύτως κατανοητό.
2: Άρα εμείς τι λέμε? Λέμε ότι εμείς θα έχουμε από τώρα τις προτάσεις μας στο δημόσιο διάλογο, θα συζητήσουμε και στην επόμενη Βουλή, όποιο γίνεται το αποτέλεσμα των επόμενων εκλογών,
0: στην επόμενη πολυκομματική Βουλή,
2: θα έχουμε ήδη συγκροτήσει τις όποιες πολιτικές συμφωνίες ή αντιθέσεις πάνω στις οποίες θα αναθεωρηθεί το Σύνταγμα.
1: Άρα θα πείτε λοιπόν ότι εγώ συμφωνώ σε αυτό το άρθρο και θα τα ψηφίσω στην επόμενη Βουλή.
2: Και γι' αυτό τον λόγο θέλω να σας πω, για να ξεφύγουμε και από αυτή τη συζήτηση. Mm. Μία από τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ είναι να απαιτείται πλειοψηφία 180 και στις δύο Βουλές. Και στην προτείνουσα και στην αναθεωρητική. Προκειμένου να ξεφύγουμε.
0: Κύριε Καρχημάκη, σε μια Βουλή με 9-10 κόμματα δεν μπορεί να λειτουργήσει αυτό.
2: Από αυτόν τον θεσμικό ακροβατισμό, ξέρετε κάτι?
0: Αν ίσχυε αυτό που λέτε τώρα, άρα θα έπρεπε να αποφασίσουμε τώρα ότι δεν θα ανανεωθεί το Σύνταγμα.
2: Γιατί
0: αν απαιτούσε από τώρα 180 και 180 στην επόμενη
1: θα
0: Βουλή.
1: Θα το ψήφισε, λέει τώρα 180.
0: Μα δεν θα φτάνανε το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Δημοκρατία μαζί για να βρουν 180.
2: Για ποιο λόγο να είναι ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία, με συγχωρείτε?
0: Γιατί μόνο οι δυο σα μπορείτε κάπου να συμφωνήσετε.
2: Οι
0: άλλοι δεν συμφωνούν πουθενά.
2: Το Σύνταγμα είναι η πολιτική χάρτα τη χώρα.
0: Ναι.
2: Δεν είναι η πολιτική χάρτα δύο κομμάτων. Προφανώς χρειάζονται ευρύτερες συνενέσεις και αυτό είναι και προϋπόθεση της υγείας του πολιτικού συστήματος.
1: Εντάξει, δεν μπορείτε να συμφωνήσετε ούτε για τις ανεξάρτητες επιτροπές, κύριε Καρχημάκη, τα δύο κόμματα.
2: Φανταστείτε να πηγαίναμε σε μια αναθεώρηση συντάγματος με λιγότερους από 180 βουλευτές, δηλαδή με λιγότερα από τα 3/5 του κοινοβουλίου. Είναι αυτή η ανταπροσωπευτική της ευρύτερης συνένεσης στην κοινωνία? Το θέμα είναι να μπορούμε να έχουμε ένα κοινοβούλιο το οποίο θα ανταποκρίνεται στην κοινωνική γεωγραφία, ή απλά και μόνο να μπορούμε να έχουμε ένα μονοκομματικό κράτος της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό είναι το ερώτημα. Σε ό,τι αφορά τις ανεξάρτητες αρχές, θέλω να σας πω ότι εμείς πήγαμε με προτάσεις στις ανεξάρτητες αρχές και σε μία από αυτές υπήρξε συμφωνία. Θα ήθελα να ρωτήσετε τον κύριο Κοκλαμάνη για ποιο λόγο επέλεξε να μείνει ορφανή η αρχή στην οποία υπήρξε συμφωνία σε ό,τι αφορά την ηγεσία της.
0: Γιατί λέει επαναχωρήσατε στη δεύτερη.
2: Μα αυτό δεν υπήρχε συμφωνία, με συγχωρείτε.
1: Καλά, δεν υπάρχει ούτε αυτό είναι επιχείρημα.
2: Για να υπάρξει επαναχώρηση και επίσης με συγχωρείτε.
1: Πρέπει όμως να προχωράμε. Πρέπει να συμφωνούμε σε κάτι για να γίνει να προχωρήσει.
0: Εμείς γι' αυτό στεναχωριόμαστε.
2: Προφανώς πρέπει να συμφωνούμε.
0: Γιατί έτσι δεν γίνεται τίποτα.
2: Και να σας πω κάτι. Εγώ θα μεταφέρω το ερώτημά σας σε άλλα μεγάλα ζητήματα. Δηλαδή, για ποιο λόγο η Νέα Δημοκρατία δεν συμφωνεί με την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τη ρύθμιση των ενδομηλικών συναλλαγών, όπου επιτρέπει στις μεγάλες πολυεθνικές να κάνουν πάρτι με τις ανατιμήσεις στα προϊόντα στα ράφια, ενώ ρυθμίζονται σε όλη την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση?
0: Δίκιο έχετε. Μάλιστα, μα δεν είπαμε ότι έχετε άδικο σε ό,τι λέτε.
2: Και μάλιστα κάτι το οποίο κάποτε το είχε σηκώσει και υπουργός Οικονομικών, ο Κυριάκος Κερακάκης.
0: Ναι, ναι.
2: Ένα άλλο ερώτημα. Για ποιο λόγο διαφωνεί η κυβέρνηση με την πρόταση του ΠΑΣΟΚ, για παράδειγμα, στην κατάργηση της Golden Visa και την αντίστοιχη θέσπιση μιας επενδυτικής βίζας? Αντί να έρχονται Κινέζοι, Τούρκοι, Ισραηλινοί και να φελμίζουν ελληνική περιουσία, να επενδύουν σε παραγωγικές επενδύσεις, όχι σε ντουβάρια. Για ποιο λόγο διαφωνεί η Νέα Δημοκρατία με την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τη στεγαστική πολιτική και με την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας, με δεδομένο ότι έχουμε ένα νέο ταμείο, Ευρωπαϊκό Ταμείο Στέγασης? Δεν μπορούμε να το αξιοποιήσουμε.
0: Εμείς δεν λέμε ότι η Νέα Δημοκρατία δεν κάνει λάθη. Λέμε ότι και το ΠΑΣΟΚ, παρότι βάλεται από τη Νέα Δημοκρατία ως κεντρικός πολιτικός στόχος πλέον, θα μπορούσε σε κάποια πράγματα να πει: δεν με νοιάζει εμένα που με χτυπάς. Εγώ κοιτάζω το συμφέρον της χώρας, γι' αυτό σε ένα-δύο πράγματα που συμπίπτουν οι απόψεις μας, εγώ θα το κάνω.
2: Νομίζω ότι το ΠΑΣΟΚ έχει αποδείξει ότι πάνω απ' όλα βάζει το εθνικό συμφέρον και την κοινωνία. Γι' αυτό τον λόγο προσήλθαμε με προτάσεις συνταγματική αναθεώρηση. Και έχουμε πει από τώρα: ελάτε να κάτσουμε στο τραπέζι και να δούμε πού μπορεί να υπάρχει σύμπτωση απόψεων. Όχι μόνο με τη Νέα Δημοκρατία, με το σύνολο του κοινοβουλίου. Μάλιστα. Διότι αυτή τη στιγμή η ευκαιρία της συνταγματικής αναθεώρησης είναι η ευκαιρία του πολιτικού συστήματος να κοιτάξει τον εαυτό του στο καθρέφτη, ναι, και να πει τι πάει λάθος. Και να γέρθει πιο κοντά στην κοινωνία. Είναι κορυφαία διαδικασία.
1: Ο κόσμος λέει ότι η ακρίβεια είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα της χώρας. Τι θα έκανε το ΠΑΣΟΚ διαφορετικό από τη Νέα Δημοκρατία αν ήταν κυβέρνηση?
2: Τέσσερα βασικά μέτρα. Πρώτον, ρύθμιση ενδομηλικών συναλλαγών. Είναι ο τρόπος με τον οποίο κρύβουν τα κέρδη τους μεγάλες πολυεθνικές και τα μετατρέπουν σε υπερκέρδη. Τα δίνουν στην πραγματικότητα, μετατρέπουν το κέρδος σε δάνειο στη μητρική και τα διώχνουν έξω. Αυτό ρυθμίζεται σε όλη
0: την υπόλοιπη. Αν χτυπούσατε την ακρίβεια, πόσα χρήματα θα εξοικονομούσατε?
2: Θέλω να σας πω ένα συγκεκριμένο παράδειγμα. Υπάρχει μια μάρκα καφέ, η οποία στην Ελλάδα, με μισθούς Ελλάδας, κοστίζει 9,80. Στην Ολλανδία κοστίζει 6,80. Αυτό είναι μια διαφορά η οποία προκύπτει από τη ρύθμιση των ενδομηλικών συναλλαγών. Δεν ξέρω αν είναι αμεληταία το 3 ευρώ, μπορεί να είναι και μικρό, είναι χαμηλότερο στο ΦΠΑ, αλλά θα είναι 3, θα είναι 2,80. Δεν ξέρω
1: και τα άλλα μέτρα που προτείνετε.
2: Το δεύτερο το οποίο λέμε είναι μείωση του ΦΠΑ στα βασικά αγαθά. Ιδιαίτερα για όσο διαρκεί η κρίση, μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα. Την αριθμοποίηση των φορολογικών συντελεστών για τη μισθωτή εργασία προς τα πάνω, ώστε όποτε να μην τα τρώει ο πληθώριος, να μην τα τρώει η φορολογική κλίμακα όποια αύξηση. Τέταρτο και βασικό, συλλογικές συμβάσεις εργασίας με υποχρεωτική προσφυγή στη διαιτησία. Αυτή τη στιγμή έχουμε μια μεγάλη ψαλίδα. Τα κέρδη των μεγάλων εταιριών είναι τα τρίτα από την κορυφή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά η αγοραστική δύναμη των πολιτών είναι στο ναδύρ. Όμως το 1 τρίτο των εργαζομένων στην Ελλάδα εργάζονται σε αυτές τις μεγάλες εταιρείες. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχει χώρος να αυξηθούν αυτοί οι μισθοί, άρα να αυξηθεί η αγοραστική δύναμη. Για ποιο λόγο η Νέα Δημοκρατία αρνείται την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για υποχρεωτική προσφυγή στη διαιτησία? Θεωρεί ότι οι εργαζόμενοι και οι εργοδότες είναι ίσοι?
0: Δεν είναι. Με αυτά τα τέσσερα, πιστεύετε ότι θα αντιμετωπίζατε το πρόβλημα της ακριβίας?
2: Με αυτά τα
0: θα δημιουργείται τέτοιος δημοσιονομικός χώρος που θα γιατρεύε την ακρίβεια?
2: Θέλω να σας πω ότι ο δημοσιονομικός χώρος δεν είναι του δημοσίου. Ο δημοσιονομικός χώρος είναι του νοικοκυριού. Mm-hmm. Αν αυξηθούν οι μισθοί, πέσουν οι τιμές στο ράφι και συγκρατηθεί ο πληθωρισμός, δεν αντιμετωπίζει η ακρίβεια. Αν την ίδια στιγμή που κάνουμε όλα αυτά τα οποία αφορούν τον πληθωρισμό στο ράφι και βεβαίως την τσέπη του κάθε νοικοκυριού, εφαρμόσουμε και το πρόγραμμά μας για το στεγαστικό, που είναι το βασικό έξοδο για χιλιάδες νέα παιδιά της ηλικίας μου. Το 70% του εισοδήματος για ένα νέο άνθρωπο πηγαίνει στην Αθήνα στη στέγη.
0: Πράγματι. Αλλά αν, λοιπόν, αν ήταν τόσο εύκολο ο πολιτικό, θα το έκανε η κυβέρνηση.
2: Αν λοιπόν. Με συγχωρείτε, νομίζω ότι η κυβέρνηση έχει κάποιες ιδεολογικές αγκυλώσεις. Και το λέω αυτό διότι ενώ υπάρχουν τα ευρωπαϊκά εργαλεία, υπάρχουν τα επιτυχημένα παραδείγματα του εξωτερικού, φαίνεται να έχει μια αιμονή σε ένα συγκεκριμένο μοντέλο ανάπτυξης. Αυτό το μοντέλο ανάπτυξης είναι το μοντέλο ανάπτυξης της Νοτιοανατολικής Ασίας του 90. Δηλαδή, χαμηλή μισθή για να μπορέσουν να έχουν εθνικούς πρωταθλητές. Αυτό δεν λειτουργεί στην Ευρώπη. Η Ευρώπη είναι μια ήπειρος η οποία βασίζει την παραγωγικότητά της σε οικονομίες εξωτερικής κλίμακος μέσα από πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες συνεργάζονται αρμονικά και δημιουργούν οικονομίες εξωτερικής κλίμακος. Η κυβέρνηση έχει ένα άλλο πρότυπο στο μυαλό της. Δεν βγαίνει, δεν πετυχαίνει, αλλά φαίνεται αμήκανη να εγκαταλείψει τις ιδεολογικές της αιμονές. Γι' αυτό τον λόγο εμείς λέμε ότι χρειάζεται ένα διαφορετικό μοντέλο ανάπτυξης. Γι' αυτό, για παράδειγμα, μιλάμε και προτείνουμε ένα νέο όμιλο αναπτυξιακής τράπεζας, ο οποίος θα έχει συγκεκριμένους πυλώνες και θα χρηματοδοτεί μικρομεσαίες επιχειρήσεις, νέες τεχνολογίες, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την τεχνητή νοημοσύνη, την ευθύ επιχειρηματικότητα.
1: Άκουσα τον κύριο Τσίπρα να λέει ότι θα αυξήσει τη φορολογία στις πολύ μεγάλες επιχειρήσεις. Συμφωνείτε?
2: Εμείς έχουμε πει το εξής απλό. Έχουμε πει ότι πρέπει να υπάρξει αύξηση στη φορολογία μερισμάτων για αξίες μερισμάτων πάνω από 100.000 ευρώ. Τι πάει να πει αυτό? Οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν μετοχές αξίας άνω του 1,5 εκατομμυρίου, δεν ξέρω πολλούς στην κύκλο μου, και παίρνουν μέρισμα πάνω από 100.000 ευρώ, θα πρέπει να πληρώσουν. Ο κύριος Τσίπρας που λέει αυτό μείωσε τη φορολογία μερισμάτων στο 10% για να τη μειώσει περαιτέρω η κυβέρνηση στο 5%. Υψηλή η φορολογία δηλαδή στους εργαζόμενους, χαμηλή στους εκατομμυριούχους.
1: Αυτή ο μέσος όρος στην Ευρώπη στα μερίσματα πόσος είναι?
2: Ο μέσος όρος στην Ευρώπη είναι στο 15%.
1: Μάλιστα.
2: Εμείς είμαστε στο
0: 5%. Μια τελευταία ερώτηση έχω εγώ, κύριε Καρχημάκη. Τελικά τις δημοσκοπήσεις τις φοβάστε και τις ασκείτε κριτική όλο αυτό το διάστημα? Θεωρείτε ότι δεν είναι αξιόπιστες με τον τρόπο που γίνεται, ή όλο αυτό γίνεται για να μην παραδεχθείτε ότι τελικά απειλείστε από το κόμμα του κυρίου Τσίπρα?
2: Οι πολιτικοί χώροι δεν μπορούν να απειλούνται από άλλα κόμματα. Θα έπρεπε να νιώθουν, και εμείς νιώθουμε ότι απειλούμαστε, από το γεγονός ότι η καθημερινότητα γίνεται αβίωτη για τους πολίτες. Και γι' αυτό το λόγο έχουμε καταθέσει ένα συγκροτημένο πρόγραμμα, όχι μέσα από τα γραφεία της Χαριλάου Κούπη. Το πρόγραμμά μας, θέλω να σας πω, ότι φτιάχτηκε σε συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους, σε συνεργασία με τους πολίτες. Πάνω από 1.500 προτάσεις αναθεματικοί κατατέθηκαν στο δημόσιο διάλογο του προγράμματός μας. Και γι' αυτό το λόγο δεν νιώθουμε απειλή. Νιώθουμε απειλή από την καθημερινότητα των πολιτών.
0: Οι δημοσκοπήσεις καταγράφουν ότι όλα αυτά που κάνετε, καλώς πιστεύετε εσείς ότι τα κάνετε, αλλά δεν σας προσδίδει κάποιο όφελος. Και αντί να αναρωτηθείτε μήπως κάνετε κάποιο λάθος, βάλετε κατά των εταιριών που πραγματοποιούν τις δημοσκοπήσεις.
2: Δεν υπάρχει βολή εναντίον των δημοσκοπήσεων. Θέλω να σας πω ότι σε ένα πολιτικό τοπίο, το οποίο είναι πολυδιασπασμένο, ιδιαίτερα στο κομμάτι της αντιπολίτευσης, σε μια συνθήκη όπου οι άνθρωποι έχουν να δουν πολιτική νίκη από τις εκλογές, για τη ζωή τους μιλάω, πάνω από 12 χρόνια, πάνω από 13 χρόνια, είναι λογικό ένας άνθρωπος ο οποίος δεν θέλει να ψηφίσει την κυβέρνηση να έχει ένα ερωτηματικό και να μην μπορεί να αποφασίσει ποιος είναι ποιος θα είναι ο πολιτικός του εκφραστής πριν την κάλπη. Διότι ξέρετε, είναι δύσκολο να εμπιστευτείς, εγώ το καταλαβαίνω. Ήρθε ο κύριος Τσίπρας και μας είπε θα αντιμετωπίσω το διεθνή νοφιλελευθερισμό με ένα νόμο και ένα άρθρο. Απέτυχε.
0: Θα τον πίστεψε όμως.
2: Ήρθε ο κύριος Μητσοτάκης και είπε θα φέρω την αξιοκρατία, και είπε τον κύριο Λαζαρίδη, είπε θα φέρω την αποτελεσματικότητα στο κράτος, και έφερε το επιτελικό κράτος των παρακολουθήσεων και των απευθείας αναθέσεων. Άρα όταν επί 15 χρόνια ο κόσμος πράγματι πιστεύει και απογοητεύεται, νιώθει ότι η πολιτική δεν έχει και μεγάλο νόημα, ότι όλοι οι ίδιοι είναι. Αυτός είναι ο μεγάλος αγώνας του Πασόκ. Δεν είναι απλά να πείσουμε για την ορθότητα των προτάσεών μας. Σε μεγάλο βαθμό αυτό το έχουμε πετύχει. Είναι να πείσουμε ότι δεν είμαστε όλοι ίδιοι.
1: Ναι. Ότι αυτά αλλά είναι και πρόβλημα λέμε, το ότι όλα είναι άσπρα ή μαύρα. Δηλαδή τώρα ο Λαζαρίδης δεν δείχνει ότι όλα αυτά που έκανε η Δημοκρατία είναι εκτός αξιοκρατίας. Θα συμφωνήσετε σε αυτό, φαντάζομαι.
2: Ξέρετε κάτι, δεν μπορείς να βάζεις τα πράγματα στο ζύγι όταν έχεις τόσο μεγάλα γεγονότα. Δηλαδή όταν έχεις συνομιλίες για χεράτα. Όταν έχεις συνομιλίες.
1: Σωστό είναι αυτό, σωστό είναι αυτό που λέτε.
2: Όταν έχεις συνομιλίες οι οποίες λένε όσο στέκει ο τάδε υπουργός εκεί, μη φοβάσαι τίποτα. Δεν είναι εύκολο να βάζεις, να κάνεις λογαριασμό και να κρατάς τα δεκαδικά. Όταν έχεις το μισό υπουργικό συμβούλιο παρακολουθούμενο και το μισό πολιτικό σύστημα παρακολουθούμενο και κανένα να μην θέλει να μάθει για ποιο λόγο παρακολουθόταν. Μπορούμε να συζητήσουμε για τα δεκαδικά. Με μεγάλη χαρά να συζητήσουμε για τα δεκαδικά.
1: Πάντως, επειδή έχουν γίνει και στο παρελθόν. Επειδή έχουν γίνει στο παρελθόν αυτά και από το κόμμα το δικό σας, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στην κριτική. Δεν είναι όλα άσπρα ή μαύρα, αυτό προσπαθώ να πω.
2: Δεν διαφωνώ, αλλά σας λέω, ποια είναι η μεγάλη εικόνα. Ξέρετε, δεν είμαστε την πολιτική. Δεν είμαστε εδώ για να κάνουμε ιστορική αποτίμηση. Είμαστε για να βελτιώσουμε τη ζωή των πολιτών. Το πηλίκο είναι αρνητικό για τους πολίτες. Μάλλον το αποτέλεσμα είναι αρνητικό για τους πολίτες. Το αποτέλεσμα είναι αρνητικό για το πολιτικό σύστημα και την αξιοπιστία του. Το αποτέλεσμα είναι αρνητικό σε ό,τι αφορά το κράτος δικαίου. Θέλω να σας δώσω ένα παράδειγμα το οποίο με σόκαρε.
0: Πολύ σύντομα, παρακαλώ, έχουμε υπερβεί το χρόνο μας.
2: Πολύ σύντομο. Η Ελλάδα είναι η χώρα με τις περισσότερες μέρες, 2.000 μέρες χρειάζονται για να υπάρξει πρωτόδικη απόφαση στις υποθέσεις ξεπλήματος μαύρου χρήματος. Ποιο είναι το πολιτικό μήνυμα το οποίο δίνεται εκεί? Αν χρωστάς στο δημόσιο, αν χρωστάς στην τράπεζα, επειδή σε χτύπησε η οικονομική κρίση, θες να σε εντάξει τις υποχρεώσεις, αλλά έχασες μια δόση. Θα σε τσακίσουν τα φαντ. Θα σε τσακίσει το κράτος. Αν όμως κάνεις ξέπλυμα, 5,5 χρόνια. Έχεις 5,5 χρόνια να πιάσεις το πολιτικό σύστημα, να πιάσεις, να καθυστερήσεις, να βρεις τρόπο να ξεπλύνεις τα λεφτά σου. Αυτό είναι πρόβλημα.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Τρελό είναι αυτό που λέτε. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ για τη συζήτηση, κύριε Καρχημάκη. Καλό απόγευμα. Ο κύριος Λευτέρης Καρχημάκης, συντονιστής της ομάδας προγράμματος του ΠΑΣΟΚ, ήταν στην τηλεφωνική γραμμή.
1: Πριν τις διαφημίσεις να πω ότι η Nova 5G Home Internet έχει υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Τα προγράμματα 5G Home Internet διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
3: Πολύωρο μποτιλιάρισμα πριν το πολύωρο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
4: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς άνοιγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια. Ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή. Ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή. Και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία Think You. LG. Life's good.
5: Έχει ο καιρός γυρίσματα, αλλά εσείς έχετε Inverter Αγγλία Θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας Θερμότητας. Οι Αγγλίες Θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύμφωνα. Υδρομαρίν.
6: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 10 εκατομμύρια 800.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
9: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
10: Ξύπνα Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προστάβιταλ.
11: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προστάβιταλ. Και κοιμήσου ήσυχος.
9: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
11: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
0: Τώρα έχουμε και άλλα θέματα, δεν τα προλαβαίνουμε. Αύριο όμως θα σου πω κάτι που δεν μ' άφησες να το πω σήμερα και έχω εξοργιστεί. Για τα καμώματα του Christopher Nolan με την Οδύσσια, την ταινία αυτή που κάνει. Πρώτη φορά συμφωνώ στη ζωή μου με τον Μάσκ. Αλλά θα τα πούμε αύριο. Musk. Με τον Elon Musk, ναι. Είπε ότι ατιμάζει τον Όμηρο και τον τάφο του γιατί έβαλε στο ρόλο της ωραίας Ελένης μία έγχρωμη.
1: Πολιτική αδεία, ρε παιδί μου.
0: Όχι πολιτική αδεία, έχουμε μάθει
1: από
0: τώρα.
1: Σπάρτη είναι δύσκολο.
0: Βάλε λίγο διαφορετικότητα μέσα στην ταινία σου να, να έχει τύχει στα Όσκαρ. Και τώρα το έχουμε παρά. Να μην πω ότι το έχουμε παρακάνει. Μείνετε συντονισμένοι στο Sky. Ακολουθεί το κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού μας με τον Σπύρο Μάλι.
1: Γεια σας. Αύριο στη μία.
12: Εθνική Λυρική Σκηνή, Opera Club. Η νέα σεζόν ανακοινώνεται στις 25 Μαΐου. Εξασφαλίστε πρώτη τα εισιτήριά σας μία εβδομάδα πριν από την έναρξη της γενικής προπόλησης. Μπες σε έναν αποκλειστικό κόσμο προνομίων και εμπειριών. Γίνε μέλος σήμερα στο Opera Club. Πιο κοντά στη Λυρική. Πιο πολλά για σένα. Μέγας δωρητής ELS και ιδρυτικός δωρητής GNO Opera Club. Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
13: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και...
14: Sky 100,3.
13: Αμέσως μετά το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 μέχρι τις 3. Star FM 93,3. Ο ζωντανός σταθμός. 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάζουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.
15: Φρικτορία Data Center Services. Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
16: Χώρος Data Center για φιλοξενία εξοπλισμού.
15: Ενοικίαση πραγματικών και εικονικών servers.
16: Φιλοξενία website και ιστοσελίδων.
15: Μετάδοση εικόνας και ήχου σε πραγματικό χρόνο. Ονόματα τομέα από όλες τις χώρες του κόσμου.
16: Προώθηση στο διαδίκτυο. Εφαρμογές ιστού για επιχειρήσεις.
15: Φρικτορία Data Center Services. Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
17: Φρικτορία Data Center Services.
15: Τηλέφωνο 2421 100 659.
17: www.frictoria.com.
13: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
18: Τώρα το καινούριο σου Forester, Crosstrek ή Solterra με το νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα της Subaru. Subaru 008, 0 επιτόκιο, 0 χρόνος παράδοσης, 8 χρόνια εγγύηση.
19: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
20: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ, ο χαμένος ανιψιός είμαι. Βρέθηκα!
19: Με πήραν άγνωστοι.
21: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη.
19: Και τελείως άγνωστοι.
22: Όλα, σενιόρ Μάκης.
19: Εντάξει ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
23: Eurojackpot και έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή Giga Jackpot 102 εκατομμύρια ευρώ. Eurojackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win. Winning awaits.
24: Ρυθμίστε σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
25: Η ώρα είναι 2.

0: Καλώς σας μεσημέρι, είναι το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky με Παναγιώτη Παπακαλούση σήμερα στη ρύθμιση του ήχου, ο Τζέσι Αμπτουλάη στην άρχιση συνταξία, Μελένα Σαμαραδέλη Πέρσα Μπόλια στην επιμέλεια παραγωγής και Αργυρό και Μελιάρη στο τηλεφωνικό κέντρο. Σπύρος μάλιστα στο μικρόφωνο για να δούμε πώς έχει σήμερα η επικαιρότητα. Και βεβαίως δεν μπορούσαμε παρά να αρχίσουμε με τα όσα συμβαίνουν στην Κίνα. Εκεί είναι στραμμένη προσοχή της παγκόσμιας κοινότητας. Θα δούμε λοιπόν τι έχει συζητήσει μέχρι τώρα στις πρώτες συναντήσεις ο Τραμπ με τον Κινέζο πρόεδρο. Εμπόριο, δασμοί, Ιράν και στρατιωτική ισχύς βρίσκονται είτε με επίσημο τρόπο είτε ανεπισήμως, πάντως σίγουρα στο τραπέζι. Φαίνεται πάντως ότι ο Κινέζος πρόεδρος έσπευσε να βάλει τις κόκκινες γραμμές του σε ό,τι αφορά τα γεωπολιτικά. Είπε στον Τραμπ ότι εάν οι Αμερικανοί παρεύουν στο ζήτημα της Ταϊβάν, τότε
1: οι χώρες μας θα μπορούσαν να έρθουν σε σύγκρουση εάν το ζήτημα της Ταϊβάν, όπως ξέρετε τη διεκδικεί το Πεκίνο, έτσι, δεν αντιμετωπιστεί σωστά.
2: Και όχι μόνο αυτό, αλλά του πέταξε την ατάκα, μην πέσουμε στην παγίδα του Θουκυδίδη. Άρα τι του είπε στην ουσία του Τραμπ, ότι κοίτα, εμείς είμαστε με έναν ερχόμενη δύναμη, αλλά είμαστε σε τέτοιο στάδιο πλέον που σε αμφισβητούμε.
0: Αντιλαμβάνεστε ότι έχει πολύ παρασκήνιο αυτή η συνάντηση, θα το δούμε αναλυτικά σε λίγο. Μέχρι τότε, πώς αντιμετωπίζει η ελληνική διπλωματία τις σχεδόν επίσημες αναφορές, να γίνει νόμος δηλαδή στην Τουρκία, το αφήγημα περί γαλάζιας πατρίδας, που αποσκοπεί και τι σημαίνει αυτή η κίνηση της Άγκυρας.
3: Η κρατική τηλεόραση της Τουρκίας είπε ότι η Τουρκία θα νομοθετήσει κάτι το οποίο θα περιγράφει τις αμφισβητήσεις της Τουρκίας για την κυριαρχία της Ελλάδος σε ελληνικά νησιά, νησίρες και βραχονησίρες, ότι αυτό το νομοσχέδιο θα έρθει τον Ιούνιο.
4: Φανατίζεται ακόμη περισσότερο ο τουρκικός λαός και οι Τούρκοι στρατιωτικοί που αρχίζουν πλέον και πιστεύουν ότι με τη βούλα είναι αυτά δικά τους και άρα ενδεχομένως να δούμε μια όξυση της έντασης.
0: Και κάτι που μπορεί να ενδιαφέρει κάποιους που μας ακούτε από το αυτοκίνητό σας, ελπίζω πως δεν σας ενδιαφέρει η συγκεκριμένη είδηση, δεν σας ενδιαφέρει. Γιατί έφυγε η πρώτη παρτίδα με ραβασάκια για τα ανασφάλιστα οχήματα. Τι έδειξαν οι διασταυρώσεις και για τα ανασφάλιστα βεβαίως, αλλά και για τέλη κυκλοφορίας και κταίω.
5: Τα πρόστιμα αυτά είναι για 125.000 οχήματα ανασφάλιστα. Είναι περίπου 55 εκατομμύρια τα πρόστιμα που αντιστοιχούν και οι οφειλές που αντιστοιχούν στα ανασφάλιστα οχήματα. Είναι η πρώτη παρτίδα.
0: Είναι η πρώτη παρτίδα. 125.000 και είμαστε ακόμα στην πρώτη παρτίδα. Δηλαδή πόσα κυκλοφορούσαν ανασφάλιστα αυτοκίνητα στους δρόμους της πόλης μας. Για να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της πόλης σε ένα άλλο επίπεδο, στο επίπεδο του μποτιλιαρίσματος της κίνησης. Δημήτρης Κουλιομιχάλης, γεια σου Δημήτρη μου.
6: Καλό σας μεσημέρι. Το ρυθμό τον δίνουν και σήμερα δυστυχώς τα τροχαία ατυχήματα, Σπύρο. Είναι πολλά τροχαία ατυχήματα τα οποία έχουν συμβεί στο λεκανοπέδιο, έχουν επηρεάσει την κυκλοφορία και θα αρχίσω με την παραλιακή προς τον Πειραιά, η οποία είχε λόγω τροχαίου προβλήματα και συνεχίζει να έχει λόγω δεύτερου τροχαίου, σχεδόν στο ίδιο σημείο, από το ύψος του παλιού αεροδρομίου του Ελληνικού μέχρι να φτάσουμε στην Καλαμακίου. Αυτό το κομμάτι, φίλες και φίλοι, προς το παρόν, αλλά επειδή είναι μεσημέρι, αρχίζει να φορτώνει, όπως καταλαβαίνετε, είναι το μεσημεριανό κύμα και θα δυσκολέψει κι άλλο. Στην Αθήνα, στο κέντρο της Αθήνας, έχουμε κίνηση στο τελείωμα της Πειραιός και εκεί λόγω τροχαίου ατυχήματος, στη Σταδίου, στη Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή και στην κάθοδο της Αρδιτού. Στην Κηφισού ευτυχώς μεταφέρθηκαν τα οχήματα τριών τροχαίων ατυχημάτων που είχαμε στην κάθοδο και έτσι έχουμε μεν χαμηλές ταχύτητες από τη γέφυρα Λυκόβρησης προς τα ΚΤΕΛ ανατμήματα, αλλά μποτιλιάρισμα έχουμε μόνο στο ύψος της Αττικής Οδού. Επαναλαμβάνω, στην κάθοδο της Κηφισού. Στην άνοδο προς την Κηφισιά έχουμε στο ύψος του Περιστερίου σημαντικές βραδυπορίες, αλλά δεν είναι πάνω από 15 λεπτά, maximum 15 λεπτά. Κλείνω με το Σκαραμαγκά, Σπύρο. Αρκετά καλή η λεωφόρος Αθηνών προς τα έξω, όχι όμως και ισχυστού που όπως εχθές, έτσι και σήμερα πλησιάζει το 1 χιλιόμετρο αναμονής.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη. Και αρχίζουμε βεβαίως από τη συνάντηση των ηγετών των δύο χωρών που αυτή τη στιγμή τόσο σε ό,τι αφορά την οικονομία όσο και την στρατιωτική ισχύ στη δύναμη μπορούμε να πούμε ότι είναι ισχυρότερες στον κόσμο και με τις μεγαλύτερες ζώνες επιρροής στον κόσμο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα και οι δύο έχουν δείξει τις προθέσεις τους από τις πρώτες στιγμές κιόλας πριν καν το ταξίδι αλλά και από από την πρώτη συνάντηση την ανταλλαγή των πρώτων λέξεων, προθέσεις και κόκκινες γραμμές αν θέλετε, και προειδοποιήσεις. Όπως αυτό που είπε ο Σι Τσιπίνγκ, ο Κινέζος πρόεδρος, για την παγίδα του Θουκυδίδη. Τώρα εγώ γίνομαι Κινέζος πρόεδρος. Λέει λοιπόν ο Σι Τσιπίνγκ ότι ο κόσμος έχει φτάσει σε ένα νέο σταυροδρόμι. Αν Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν να ξεπεράσουν τη λεγόμενη παγίδα του Θουκυδίδη και να δώσουν ένα νέο παράδειγμα στις διμερείς σχέσεις μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων, αν μπορούμε να συνεργαστούμε για να αντιμετωπίσουμε τις παγκόσμιες προκλήσεις, προσφέροντας σταθερότητα στον κόσμο, να χτίσουμε ένα καλό μέλλον και για τις δύο χώρες. Και του είπε ο Τραμπ. Θα έχουμε ένα φανταστικό μέλλον μαζί, του λέει. Σέβομαι την Κίνα, τη δουλειά που έχετε κάνει, είσαι ένα σπουδαίος ηγέτης, τα γνωστά τα τραμπικά, του λέει εκεί. Βεβαίως αυτά μπροστά στις κάμερες, γιατί πίσω από τις κάμερες, επαναλαμβάνω, ο Κινέζος πρόεδρος και αυτό που ακούσατε να λέει για την παγίδα του Θουκυδίδη και για αυτά που είπε για την Ταϊβάν, είναι θέματα που μπορεί να δημιουργήσουν άλλα δεδομένα στη σχέση των δύο υπερδυνάμεων. Και σε αυτή τη συγκυρία είναι πολύ καλό το ότι έχουμε τον Γιώργο Φελίδη στο στούντιο μαζί μας, γιατί ο Γιώργος είναι από τους πιο έμπειρους συναδέλφους στο Διεθνές Ρεπορτάζ του Sky και γνωρίζει πάρα πολύ καλά από αυτά τα θέματα. Καλώς ήρθες, Γιώργο.
7: Καλώς σας βρήκα. Καλό μεσημέρι. Ελπίζουμε να είναι καλό μεσημέρι και για τον πλανήτη, καθώς μιλάμε για τις...
0: Κυριολεκτούμε,
7: Ναι, ναι. Γιατί είναι οι δύο, θα λέγαμε, στρατιωτικές, οικονομικές, υπερδυνάμεις. Ναι. Με επιρροή πολύ πέραν...
0: Από τα σύνορά τους.
7: Των συνόρων τους. Δηλαδή...
0: Ημισφαίρια εκεί πιάνουμε κυρίως.
7: Ακριβώς. Μία συνεννόηση... να γίνει τώρα ένθερμη φιλία όπως την οραματίζεται ο πρόεδρος Τραμπ, δεν νομίζω, αλλά μια συνεννόηση όπως αυτή που είχε πετύχει ο πρόεδρος Νίξον τη δεκαετία του, αρχές της δεκαετίας του 70, με την επίσκεψή του στο Πεκίνο, τη συνάντησή του με τον Μάο Τσετούγκ. Μια συνεννόηση, μια συμβίωση εκεί θα έχει ωφέλιμα αποτελέσματα, ευεργετικά αποτελέσματα
0: θα το δούμε παντού.
7: Από το ρωσο-ουκρανικό μέτωπο Ιράν, μέχρι το Ιράν, μέχρι παντού. Ακόμα και στην παγκόσμια οικονομία, γιατί μην ξεχνάμε ότι η Αμερική αυτή τη στιγμή θεωρείται η πρώτη οικονομική δύναμη, αλλά η Κίνα έχει κάνει πολύ καλή δουλειά στην αναζήτηση και εξασφάλιση σπάνιων γεών.
0: Είναι η ανερχόμενη που αρχίζει να αμφισβητεί, για να πούμε για το Θουκυδίδη.
7: Εδώ και 20 χρόνια. Εδώ και 20 χρόνια. Υπάρχουν προβλέψεις από τη δεκαετία του 0, του 2000 δηλαδή, ότι σε λίγα χρόνια η Κίνα το ΑΕΠ θα ξεπεράσει των Ηνωμένων Πολιτειών. Κάτι που δεν έχει γίνει μέχρι στιγμής, αλλά παραδείγματος χάρη στο θέμα των σπάνιων γεών, στο θέμα της τεχνολογίας, στο θέμα της πράσινης μετάβασης, στο θέμα των ηλεκτρικών αυτοκινήτων, στο θέμα των ανεμογεννητριών. Έχει κάνει τεράστια άλματα. Λοιπόν, είναι μια επίσκεψη με πολλούς συμβολισμούς, με επίσημες μπάντες, στο δείπνο, να σου πω τώρα.
0: Παιδάκια τον υποδέχθηκαν. Βεβαίως. Με σημεούλες, λοιπόν, τραγουδώντας, χορεύοντας.
7: Σου έχω και τα νέα από το δείπνο. Άρχισε η επίσκεψη με την επίσημη υποδοχή, μπήκαμε μέσα για τις συνομιλίες. Εκεί το νόημα των δηλώσεων ΣΥ είναι ότι είναι κοινό συμφέρον Κίνας και ΗΠΑ να πετύχουν κάποια συνεννόηση, γιατί θα πετύχουμε αμοιβαία επιτυχία συνεργαζόμενοι παρά αντιτιθέμενοι. Και του Προέδρου Τραμπ, όπως είπες, με αυτό το γνωστό ότι είναι τιμή μου να σας αποκαλώ φίλο μου κτλ. Τώρα μέσα ο Πρόεδρος Σι του έθεσε την πρώτη κόκκινη γραμμή του Προέδρου Τραμπ. Του είπε ότι ο χειρισμός του ζητήματος της Ταϊβάν, να θυμίσουμε ότι η Ταϊβάν από τη δεκαετία του 70 υπάρχει μια συνεννόηση ότι είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν τη χαρακτηρίζουν τμήμα της Κίνας, αλλά είναι σαν μια χώρα με δύο συστήματα, η Ταϊβάν και η Κίνα. Άλλωστε οι άνθρωποι Κινέζοι είναι οι εθνικιστές που χάσανε στον πόλεμο με τους κομμουνιστές, του Μάο Τσετούγκ. Λοιπόν,
0: δεν το βλέπουν ότι... όμως έτσι και οι Κινέζοι, για να έχουμε ολοκληρωμένη την εικόνα.
7: Όχι, οι Κινέζοι είναι αυτή τη στιγμή μια χαρά με την... Οι Κινέζοι θεωρούν, δεν θεωρούν την Ταϊβάν χώρα. Την θεωρούν
0: κομμάτι,
7: μια επαρχία της Κίνας, η οποία έχει μια αυτόνομη διοίκηση αυτή τη στιγμή. Αν ο χειρισμός του θέματος είναι καλός, οι σχέσεις των δύο χωρών θα παραμείνουν σταθερές. Δεν είπε θα καλυτερέψουν ο πρόεδρος. Αν ο χειρισμός του θέματος της Ταϊβάν είναι κακός, οι δύο χώρες θα αντιπαρατεθούν, θα μπορούσαν ακόμα και να εμπλακούν σε σύγκρουση. Και βλέπουμε ότι η Κίνα κατά καιρούς εφαρμόζει άλλοτε ναυτικό αποκλεισμό, άλλοτε εμπορικό αποκλεισμό. Βέβαια και η Ταϊβάν δεν είναι ένας σύμμαχος των ΗΠΑ που μπορείς να τον παραβλέψεις, γιατί πέραν της στρατηγικής θέσης που έχει απέναντι ακριβώς από τις νότιες ακτές της Κίνας, είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός ολοκληρωμένων συστημάτων, chips, τα γνωστά τσιπάκια στον κόσμο. Τώρα, μέσα στο δείπνο, μετά πήγανε και στο ανάκτορο του ουρανού, έχουμε δει και πλάνα με τον Μάρκο Ρούμπιο να...
0: Συγγνώμη, θα πάμε στην εικόνα, αλλά αυτή τη στιγμή δηλαδή ο πρόεδρος της Κίνας λέει στον Τραμπ, άσε έξω από τις, άσε έξω την Κίνα, την Ταϊβάν, μην κάνεις τίποτα στην Ταϊβάν. Το λέω γιατί τρέχουν και εξοπλιστικά προγράμματα από τις Ηνωμένες Πολιτείες προς την Ταϊβάν.
7: Βεβαίως.
0: Ένα υπέρογο κόστος για εξοπλιστικά.
7: Ναι. Και με ένα υπέροχο κόστος φυσικά και για το λαό της Ταϊβάν.
0: Να μην
7: ξεχάσουμε ότι η Κίνα δηλαδή είναι σχεδόν 1,5 δισεκατομμύριο.
0: Οι Αμερικανοί πουλάνε όπλα στους Ταϊβανέζους.
7: Ακριβώς.
0: Και ο Κινέζος πρόεδρος του λέει μείνε μακριά, μην μπλεκτείς αυτή την υπόθεση.
7: Ναι. Η Κίνα, κοίταξε, από τότε που ανεδείχθη ο Σι Τζινπίνγκ στην εξουσία, νομίζω έχει ένα σταθερό... Τώρα, πόσο μακρινός θα είναι αυτός ο ορίζοντας, θα είναι ορίζοντας.
0: Με αναλυτές να λένε που.
7: Εγκόλπωση
0: ότι...
7: της Ταϊβάν. Στην Κινέζικη, όπως έχει γίνει με το Χονγκ Κονγκ το 1997, όπως έχει γίνει με το Μακάο.
0: Αποκτά ιδιαίτερη σημασία αυτό που είπε, έτσι, για να προσθέσουμε και δύο στοιχεία για να καταλάβουν οι ακροατές κιόλας ότι είναι πολύ σημαντική αυτή η αναφορά του Κινέζου Πρόεδρου, γιατί οι αναλυτές λένε ότι πλησιάζει η στιγμή που η Κίνα θα κάνει την κίνησή της στην Ταϊβάν.
7: Και οπότε... μπορεί να μην είναι μόνο ένας εμπορικός ναυτικός αποκλεισμός του νησιού. Λοιπόν, τώρα. Αυτή τη στιγμή νομίζω τώρα τελειώνει το δείπνο τους. Πριν από περίπου μία ώρα άρχισε. Ο πρόεδρος χαρακτήρισε ιστορική την επίσκεψη. Είπε ότι οι λαοί της Κίνας και των ΗΠΑ είναι και δύο σπουδαίοι λαοί. Η επίτευξη της μεγάλης αναζωογόνησης του κινέζικου έθνους και το κάνετε ξανά σπουδαία την Αμερική, δηλαδή τα δύο συνθήματα, τα δύο αφηγήματα στα οποία κινούνται Κίνα και Αμερική, μπορούν να συμβαδίσουν αυτά τα δύο. Mm-hmm. Το Make America Great Again και την αναζωογόνηση της Κίνας. Μπορούμε να βοηθήσουμε ένας τον άλλον να πετύχει και να προωθήσει την ευημερία ολόκληρου του κόσμου. Και οι δύο χαρακτήρισαν στις... κάνουν προπόσεις, ξέρεις, σηκώνουν το ποτή, μιλάνε και μετά σηκώνουν
0: τώρα
7: το ποτήρι.
0: Επειδή οι ακροατές δεν βλέπουν, δεν έχουν τη δυνατότητα εικόνας, αλλά φανταζόμαστε...
7: Είναι μια τεράστια αίθουσα.
0: Τεράστια.
7: Η κεντρική ροτόντα πρέπει να έχει ακτίνα ή αν θες διάμετρο 20 μέτρων, η κεντρική ροτόντα, και κάθονται δίπλα-δίπλα ο πρόεδρος Σι με τον πρόεδρο Τραμπ σε μια τεράστια ρωτώντα.
0: Στον απέναντι και να του μιλήσεις, δηλαδή πρέπει να του φωνάξεις για να σε ακούσει ο αυτός.
7: Πολύ μακριά, δεν μιλάς στον απέναντι. Φυσικά, κοίταξε, βλέπουμε σε όλα μας τα πλάνα την παρουσία όλων των μεγάλων δισεκατομμυρίουχων, τρισεκατομμυρίουχων Αμερικής και Κίνας. Δηλαδή, τον Elon Musk, τον Tim Cook, όλοι είναι εκεί. Γιατί για όλους υπάρχει κάποιο συμφέρον. Τώρα, ο Τραμπ στη δικιά του αντιπρόποση αποκάλεσε φίλο, είναι τιμή μου που είστε φίλος μου, είπε για το Xi Jinping. Είχαμε εξαιρετικά θετικές και επικοδομητικές συνομιλίες. Οι διμερείς σχέσεις, οι συνοαμερικανικές, είναι από τις πιο επιδραστικές στην παγκόσμια ιστορία. Και έχουμε την ευκαιρία να δημιουργήσουμε ένα μέλλον μεγαλύτερης συνεργασίας και ευημερίας και για τους δύο λαούς. Όλα αυτά στο επίπεδο των προπόσεων. Τώρα,
0: στο επίπεδο των προπόσεων και σε όσα βλέπουμε και σε όσα καταγράφουν οι κάμερες. Γιατί το τι μπορεί να έχει συζητηθεί, υποθέσεις κάνουμε.
7: Μέσα είναι σίγουρο ότι συζητήθηκαν το ρωσοουκρανικό ο πόλεμος αυτός.
0: Δεν μπορεί να μην έχει συζητηθεί το θέμα των στενών.
7: Τα στενά του μόρμα το έχει πει και ο πρόεδρος, νομίζω το είπε και ο πρόεδρος Τραμπ. Είπε στην αντιφώνησή του. Όχι, δεν το έχει πει, αλλά σίγουρα συζητήθηκε και το στενά του Ορμούς
0: και Ιράν.
7: Και το Ιράν.
0: Φαντάζομαι ότι με έναν στόλο δισεκατομμυριούχων που έχει μαζί του ο Τραμπ εκεί θα τεθούν τα θέματα των διμερών, του διμερούς εμπορίου, των εμπορικών σχέσεων.
7: Εκεί χρειάζονται οι Ηνωμένες Πολιτείες, χρειάζεται μάλλον όχι οι Ηνωμένες Πολιτείες μόνο, ο πρόεδρος Τραμπ χρειάζεται καταρχήν να δείξει στον αμερικανικό λαό ότι πέτυχε μια καλή συμφωνία, ανοίγοντας την αμερικανική αγορά γεωργικών προϊόντων και τα λοιπά προς εξαγωγές προς την Κίνα και φυσικά και τις εξαγωγές άλλων προϊόντων τεχνολογίας προς την Κίνα.
0: Αναφέρουν αναλυτές, εάν έχω διαβάσει σωστά, ναι, ότι προσπαθεί να πουλήσει σόγια μέχρι και αεροσκάφη, να πετύχει μια συμφωνία καλή με τους Κινέζους, και από την άλλη οι Κινέζοι να ανοίξουν τη στρόφιγγα των σπάνιων γεών προς, ναι, την Αμερική.
7: Γιατί έχουν επιβάλει
0: περιορισμούς
7: με όλο αυτό που έγινε πέρσι με τους δασμούς, ναι, τους τιμωρητικούς και το 150% και 125% και οι Κινέζοι επιβάλλουν περιορισμούς στην εξαγωγή σπάνιων γεών. Να θυμίσουμε ότι η Κίνα όχι απλώς ελέγχει την παραγωγή σπάνιων γεών έχοντας εξαγοράσει σε εισαγωγικά μια σειρά από χώρες της Αφρικής που βρίσκονται αυτές, αλλά ελέγχει και την βιομηχανική παραγωγή αυτών των σπάνιων γεών. Δηλαδή δεν ελέγχει μόνο την εξόρυξη των σπάνιων γεών, και όταν λέμε σπάνιες γεές, από το κινητό σου τηλέφωνο μέχρι τα συστήματα τεχνολογίας σου,
0: δορυφόρους,
7: τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα,
0: τα πάντα πλέον στηρίζονται σπάνιες
7: γεές.
0: Ωραία Γιώργο, οπότε θα μείνουμε εδώ, περιμένουμε να δούμε τι άλλο θα μας έρθει, είτε σε επίπεδο παρασκηνίου είτε σε επίπεδο δηλώσεων.
7: Πάντως είναι ωραίο το τέτοιο, να τελειώσουμε, ναι, έτσι, ναι, με την εικόνα. Οι Αμερικανοί ή κάποιοι Αμερικανοί έχουν μείνει έκθαμβοι από την κλίμακα αυτού του χώρου και το διάκοσμα αυτού του χώρου. Βλέπουμε τον Μάρκο Ρούμπιο να λέει σε συνάδελφο του υπουργό: κοίτα εκεί πάνω, κοίτα εκεί πάνω, κοίτα εκεί πάνω, γιατί είναι μια τεράστια, πολύ ψηλοτάμενη αίθουσα. Ενώ αυτόν που αποκαλούν ορισμένοι ο πρώτος αυτιστικός τρισεκατομμυριούχος, ο Elon Musk, όπου πάει και όπου βρεθεί, ακόμα και στην επίσημη φωτογράφηση των αντιπροσωπιών, βγάζει το κινητό του και καταγράφει έτσι γύρω γύρω όλο.
0: Έχουν εντυπωσιαστεί. Είναι πράγματι εντυπωσιακό το θέμα, και οι Κινέζοι έχουν καταφέρει αυτό να το κάνουν ακόμη πιο έτσι φανταχτερό, ναι, για να υποδεχθούν τους Αμερικάνους. Το μόνο που θα προσέθετα, ναι, είναι ότι φαντάζομαι, μαζί με όλο τον κόσμο βέβαια, ότι και κάποιοι στις Βρυξέλλες παρακολουθούν με μεγάλη προσοχή τι θα συμφωνήσουν Αμερικανοί με Κινέζους.
7: Μα πρέπει να παρακολουθούν.
0: Δηλαδή
7: πρέπει
0: οι Ευρωπαίοι αυτή τη στιγμή πρέπει να είναι σε συναγερμό τι ακριβώς θα ανακοινωθεί, γιατί είναι βέβαιο ότι ό,τι και να ανακοινωθεί
7: επηρεάζει σίγουρα
0: την Ευρώπη.
7: Και ο φόβος είναι μήπως αυτό η καινούρια προσέγγιση μετά τον Νίξον και τον, ναι, Τζοτούγκ, αφήσει εκτός νυμφώνος, όπως, ναι, ναι, ναι, τόσες φορές έχει μείνει, τους Ευρωπαίους, και ο πόλεμος ο Ρωσο-Ουκρανικός που αποτελεί υπαρξιακή απειλή για την Ευρώπη, θα λέγαμε, γίνει μια υποσημείωση. Ναι. Όλη αυτή τη...
0: Οπότε να δούμε τι ακριβώς θα φέρει και η σημερινή μέρα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Γιώργος Φελίδης ήταν με τις πληροφορίες του, με τα όσα έχουν καταγράψει μέχρι τώρα οι κάμερες, το παρασκήνιο που υπάρχει γύρω αυτή τη συνάντηση. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι σε εξέλιξη, οπότε συνεχώς έρχονται και καινούργια πράγματα, νέες πληροφορίες. Παρ' όλα αυτά, ο κύριος Φίλης, ο κύριος Κωνσταντίνος Φίλης, αναλυτής διεθνών θεμάτων στο Sky, είπε:
8: ο Αμερικανός πρόεδρος θα θελήσει να φέρει πιο κοντά την Ουάσιγκτον με το Πεκίνο. Όχι ότι αυτό είναι εύκολο. Και αυτό μπορεί να γίνει σε βάρος της Ευρώπης. Κανένας από τους δύο ηγέτες δεν θέλει για τους δικούς του λόγους να βγει ένα αρνητικό πρόσημο από αυτή τη συνάντηση. Η Κίνα, τα μάτια των περισσότερων, είναι μια δύναμη status quo. Δεν θέλει αναταράξεις, τις οποίες προκαλεί πυκνά είτε με τις δηλώσεις είτε με τις ενέργειες ο Αμερικανός πρόεδρος.
0: Λοιπόν, θα επιστρέψουμε αν υπάρχουν και όποτε υπάρξει κάτι νεότερο σχετικά με τη συνάντηση αυτή του Αμερικανού Προέδρου με τον Κινέζο Πρόεδρο στο Πεκίνο. Αλλάζουμε προς το παρόν θέμα, γιατί αρχίζει να αποκτά άλλη διάσταση αυτό που στην αρχή ήταν ένα ρεπορτάζ, δηλαδή η πρόθεση της Άγκυρας να περάσει από την τουρκική εθνοσυνέλευση το λεγόμενο αφήγημα της γαλάζιας πατρίδας, να γίνει νόμος η γαλάζια πατρίδα. Και εννοώ ότι αρχίζει να προσλαμβάνει άλλη διάσταση, γιατί έρχονται πληροφορίες και από επίσημες πια οδούς για το τι μπορεί να περιλαμβάνει. Μας έδωσε μια ιδέα χθες ο Μανώλης Κωστίδης. Θα επιστρέψουμε στο Μανώλη Κωστίδη. Καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι. Η αλήθεια είναι ότι κάθε μέρα έρχονται νέες πληροφορίες. Σήμερα το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας επιβεβαίωσε τις πληροφορίες ότι ετοιμάζεται αυτό το νομοσχέδιο και ότι έχουν συμβάλει τουρκικές ένοπλες δυνάμεις στην σύνταξή του. Φαίνεται ότι γι' αυτό το λόγο υπάρχει μια ετοιμασία προς αυτήν την κατεύθυνση. Από εκεί πέρα, αυτό που μπορούμε να πούμε είναι
0: Να σε ρωτήσω μόνο, Μανώλη, κάτι, εάν μου επιτρέπεις, συγγνώμη τώρα για τη διακοπή. Το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας επιβεβαιώνει ότι θα συμβεί κάτι τέτοιο, μπαίνει και στην περιγραφή του νομοσχεδίου? Και όταν λέμε τουρκικό Υπουργείο Άμυνας, μιλάμε για επίσημη τοποθέτηση ή πάλι κάποια διαρροή?
9: Επίσημη τοποθέτηση. Είναι επίσημη τοποθέτηση, αλλά βεβαίως δεν είναι λεπτομέρειες για το τι θα ετοιμαστεί. Mm-hmm. Δηλαδή εννοώ τι θα περιλαμβάνει. Mm-hmm. Αυτό είναι το ζητούμενο φυσικά σε αυτές τις περιπτώσεις. Γιατί αν περιλαμβάνει τις κρίζες ζώνες ή οτιδήποτε άλλο, όπως καταλαβαίνετε, τα πράγματα θα είναι πολύ χειρότερα από ό,τι γράφονται στον τουρκικό τύπο. Αυτό όμως που ξέρουμε είναι το Υπουργείο Άμυνας λέει ότι ναι, ετοιμάζει το νομοσχέδιο, ναι, ότι θα περιλαμβάνει τις περιοχές της θαλάσσιας δικαιοδοσίας. Το ερώτημα είναι ποιες περιοχές της θαλάσσιας δικαιοδοσίας μιλάει η Τουρκία, τι θεωρεί τεράστια δικαιοδοσία και βεβαίως αν περιλαμβάνονται και οι γκρίζες ζώνες μέσα σε αυτό.
0: Ναι, αυτό είναι.
9: Όμως πρέπει να πούμε για να δώσουμε και το κλίμα, για να δώσουμε και το κλίμα που επικρατεί. Δεν είναι μόνο δηλαδή, οι γκρίζες ζώνες και το Κάσους Μπέλι, όπως δει η Μιλιέτ, που θα περιλαμβάνεται και δεν υποχωρεί η Τουρκία από το Κάσους Μπέλι. Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι όταν ο αμόνιμος αντιπρόσωπος...
0: Δυσκολευτήκαμε τώρα με την επικοινωνία μας με τον Μανώλη. Θα επικοινωνήσουμε πάλι, γιατί είχε μείνει σε ένα σημείο ο Μανώλης που καλό είναι να μας το ξεκαθαρίσει, γιατί μας είπε δεν είναι μόνο οι γκρίζες ζώνες, θα προσθέτεται και κάτι άλλο, οπότε θα προσπαθήσουμε να επανέλθουμε. Τον έχουμε τώρα, Μανώλη? Όχι, εντάξει. Ο κύριος Φαντής σχολίασε τα όσα συμβαίνουν στα τουρκικά μετά από αυτή την πρόθεση που εξεδήλωσε η Άγκυρα. Ο κύριος Κώστας Φαντής, καθηγητής διεθνών σχέσεων.
10: Η Τουρκία έψαχνε τρόπο να αντιδράσει χωρίς να υπάρχει κλιμάκωση στο πεδίο. Αν η Τουρκία αρχίζει να λέει ότι αυτά τα νησιά όχι απλώς δεν έχουν ξεκάθαρο καθεστώς, αλλά ανήκουν στην Τουρκία, τότε...
9: Που μπορούμε να πούμε είναι ότι όταν ο αμόνιμος αντιπρόσωπος...
0: Δυσκολευτήκαμε τώρα με την επικοινωνία μας με τον Μανώλη. Θα επικοινωνήσουμε πάλι, γιατί είχε μείνει σε ένα σημείο ο Μανώλης που καλό είναι να μας το ξεκαθαρίσει, γιατί μας είπε δεν είναι μόνο οι γκρίζες ζώνες, θα προσθέτεται και κάτι άλλο, οπότε θα προσπαθήσουμε να επανέλθουμε. Τον έχουμε τώρα, Μανώλη? Όχι, εντάξει. Ο κύριος Φαντής σχολίασε τα όσα συμβαίνουν στα τουρκικά μετά από αυτή την πρόθεση που εξεδήλωσε η Άγκυρα. Ο κύριος Κώστας Φαντής, καθηγητής διεθνών σχέσεων.
10: Η Τουρκία έψαχνε τρόπο να αντιδράσει χωρίς να υπάρχει κλιμάκωση στο πεδίο. Αν η Τουρκία αρχίζει να λέει ότι αυτά τα νησιά όχι απλώς δεν έχουν ξεκάθαρο καθεστώς, αλλά ανήκουν

0: η Τουρκία έψαχνε τρόπο να αντιδράσει χωρίς να υπάρχει κλιμάκωση στο πεδίο. Αν η Τουρκία αρχίζει να λέει ότι αυτά τα νησιά όχι απλώς δεν έχουν ξεκάθαρο καθεστώς, αλλά ανήκουν στην Τουρκία, τότε η κλιμάκωση βεβαίως πάει σε άλλο επίπεδο, δηλαδή το αδιέξοδο το οποίο βιώνουμε εδώ και 50 χρόνια θα μεγαλώσει ακόμα περισσότερο.
1: Ωραία, έχουμε πάλι το Μανώλη. Εκμεταλλευτήκαμε το χρόνο τώρα μέχρι να μιλήσουμε πάλι μαζί του. Άκουσαμε τον κύριο Ιφαντή. Αν θυμάμαι καλά, χάθηκε επικοινωνία μας τη στιγμή που μας έλεγες, Μανώλη, δεν είναι όμως μόνο αυτό το θέμα με τις γκρίζες ζώνες. Και εκεί κάπου σε χάσαμε.
2: Ναι, δεν είναι μόνο οι γκρίζες ζώνες, διότι για να δούμε και το κλίμα, ο μόνιμος αντιπρόσωπος της Τουρκίας στον ΟΗΕ απάντησε στην Ελλάδα για την αντιρρήση της Ελλάδος ότι η Τουρκία χρησιμοποιεί τον όρο τουρκικά στενά, ενώ θα πρέπει να χρησιμοποιεί τα στενά των Δαρδανελίων και στενά του Βοσπόρου, εδώ που βρισκόμαστε στην Κωνσταντινούπολη. Ο μόνιμος αντιπρόσωπος της Τουρκίας στον ΟΗΕ υποστηρίζει ότι η Τουρκία θα συνεχίσει να χρησιμοποιεί αυτά τον όρο τουρκικά στενά, ότι η Ελλάδα κάνει λάθος.
1: Ναι, εντάξει, το έχει λίγο, θέλουν, το έχει λίγο ημέρα, οπότε δεν θα περάσουμε τώρα σε διαφημίσεις και θα επανέλθουμε, αλλά νομίζω ότι την ουσία την καταλάβαμε μέσα από αυτά που είπε ο Μανώλης, δηλαδή από τη μια είναι το θέμα με τον νόμο της γαλάζιας πατρίδας, από την άλλη οι Τούρκοι προσπαθούν να επιβάλλουν τη δική τους ονομασία για τα στενά, για τα δαρδανέλια, με έναν τρόπο που μας επηρεάζει, γιατί συμμετέχουμε σε νατοϊκές ασκήσεις και πρέπει εμείς να συμφωνούμε κάθε φορά με το πώς και τι αρέσει στους Τούρκους, οπότε μπορεί να μην είναι διπλωματικής έντασης, αλλά εάν πιάσουμε όλες αυτές τις ψηφίδες, δημιουργούν μια εικόνα και ένα κλίμα που αντιλαμβανόμαστε ότι αρχίζει να δείχνει η Τουρκία τις προθέσεις της για το τι θα επιχειρήσει να κάνει αφού τελειώσει η κρίση στη Μέση Ανατολή. Αυτό είναι πια πολύ έκδηλο. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
3: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. Έκτη Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
4: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
5: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
4: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
5: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
6: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επί τόπου και το αποκτάς άμεσα, στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.
7: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
8: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet. Official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info. Κάθετος Noviverse.
9: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
10: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις.
11: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και...
12: Γάι 100,3.
13: Star FM. Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
14: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά.

0: Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.
1: 24 ώρες μαζί σας.
2: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
3: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
4: Κέντρο της Γαλάζιας Οικονομίας. Το Σάββατο 23 Μαΐου η ΔΥΠΑ διοργανώνει την 56η μέρα καριέρας στον πολυχώρο Castor Place. 30 επιχειρήσεις, περισσότερες από 900 θέσεις εργασίας και ευκαιρίες για όλα τα επίπεδα εξειδίκευσης. Έλα να γνωρίσεις εργοδότες, να καταθέσεις το βιογραφικό σου και να κάνεις επιτόπου συνεντεύξεις. Περισσότερες πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής στο dipa.gov.gr.
5: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
6: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
7: Τι δροσιά του να έχετε.
5: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
8: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.

0: Επιστρέψαμε για να δούμε ένα συμβάν τώρα στο οποίο εμπλέκεται και ένα υποβρύχιο του πολεμικού ναυτικού και ένα αλλιευτικό σκάφος. Είναι ένα περιστατικό το οποίο το διερευνά το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας για τις ακριβείς συνθήκες. Είναι στο στούντιο μαζί μας η διπλωματική μας συντάκτρια, η Μαρία Τσιλνίκου, να δούμε τι ακριβώς και πού έχει γίνει στις Κυκλάδες, προσδιορίζεται το χώρος, έτσι δεν είναι?
1: Στη θαλάσσια περιοχή των Κυκλάδων. Το περιστατικό σημειώθηκε τις πρωινές ώρες σήμερα κατά τη διάρκεια της άσκησης καταιγίδα. Το υποβρύχιο συμμετείχε στη συγκεκριμένη άσκηση, βρισκόταν σε κατάδυση. Ξαφνικά ακούστηκε ένας θόρυβος στο κέλυφος του υποβρυχίου. Το υποβρύχιο αντιλήφθηκε παρουσία αλλιευτικού σκάφου κοντά του. Προέβη όλες τις απαιτούμενες διαδικασίες ασφαλείας και αφού έγινε ο απαραίτητος έλεγχος, το υποβρύχιο συνέχισε κανονικά τη συμμετοχή του στην άσκηση.
0: Δεν αναφέρεται να έχει προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο, οπότε αυτό είναι. Με ένα λιτό τρόπο και ο σχολιασμός από τις ένοπλες δυνάμεις, όπως επιβάλλεται σε αυτές τις περιπτώσεις, αφού ήταν και σε άσκηση το υποβρύχιο. Μας ευχαριστούμε πάρα πολύ, η Μαρία Τσιλνίκου, στις Κυκλάδες όλα αυτά και που διεξάγεται και μέρος της άσκησης καταιγίδα. Τώρα, στη Μέση Ανατολή, διαστάσεις παίρνει αυτή η πληροφορία που είδε το φως δημοσιότητας από τους ίδιους τους Ισραηλινούς, ότι ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου επισκέφθηκε τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης με το Ιράν. Μάλιστα, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, παρότι κρατούν αποστάσεις από αυτές τις πληροφορίες, είναι γεγονός ότι έχουν εξοπλιστεί με στρατιωτικά, με αντιαεροπορικά συστήματα προκειμένου να αντιμετωπίσουν τους πυράβλους από το Ιράν. Με Ισραηλινά αντιαεροπορικά συστήματα έχουν εγκατασταθεί, Ισραηλινά αντιαεροπορικά συστήματα στα Εμιράτα. Και τώρα έρχεται και η πληροφορία ότι επισκέφθηκε τα Εμιράτα και ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Σταύρος Ιωαννίδης στην ανταπόκρισή του από το Ισραήλ.
2: Το διπλωματικό θρίλερ σε σχέση με την επίσκεψη που είχε πραγματοποιήσει ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα κατά τη διάρκεια του πολέμου για τον συντονισμό των δύο χωρών, την οποία αποκάλυψε χθες το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού, είπε μάλιστα ότι συναντήθηκε με τον πρόεδρο της χώρας, ότι είχαν διαβουλεύσεις, ότι μάλιστα ακολούθησαν και αντιπροσωπείς από το Υπουργείο Άμυνας, από τη Μοσάντ, από την Υπηρεσία Εσωτερικής Ασφάλειας της ΣΥΜΠΕΤ. Λίγες ώρες αργότερα όμως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα διέψευσαν τις πληροφορίες αυτές, είπαν ότι ουδέποτε πραγματοποιήθηκε αυτό το μυστικό ταξίδι του Μπέντζαμιν Νετανιάχου στη χώρα, παρόλο που ανακοινώθηκε το γραφείο του ίδιου του Ισραηλινού Πρωθυπουργού. Και η Τεχεράνη στη συνέχεια είπε ότι γνώριζε για αυτό το ταξίδι, πως οι μυστικές της υπηρεσίες είχαν ειδοποιήσει την ηγεσία και απείλησε βεβαίως πως όποιος συνεργάζεται και συνωμοτεί με το Ισραήλ θα λογοδοτήσει. Αυτό είναι το σκηνικό που διαμορφώνεται πια στη Μέση Ανατολή.
0: Όποιος συνεργάζεται με το Ισραήλ θα λογοδοτήσει. Γι' αυτό μπορεί να μην είναι και τυχαίο που μετά από αυτές τις πληροφορίες που είδαν το φως δημοσιότητας είχαμε μία είδηση που αφορά μια ενέργεια των φρουρών της Επανάστασης κοντά στα Εμιράτα. Ο Γιάννης Σουλιώτης είναι στο στούντιο μαζί μας. Καλώς ήρθες, Γιάννη.
3: Έχει έτσι λίγο θρίλερ αυτή η υπόθεση, υπό την έννοια ότι η πληροφόρηση είναι περιορισμένη. Νωρίς το πρωί η Υπηρεσία Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου, που συνήθως είναι η πρώτη που ενημερώνεται για τέτοια περιστατικά, έβγαλε ένα σήμα σύμφωνα με το οποίο στις 8:45 το πρωί, 38 ναυτικά μίλια βόρειο-ανατολικά της Φουτζέιρα, έγινε ένα ρεσάλτο.
0: Φουτζέιρα είναι μια...
3: στα Εμιράτα.
0: Έτσι.
3: Απέναντι από το Ιράν, να το πούμε.
0: Απέναντι από το Ιράν, ένας κόμβος ενεργειακός πολύ κρίσιμος, είναι έξω από τα στενά όπου καταλήγουν αγωγοί. Είναι ένα Εμιράτο που διαδραματίζει πολύ σημαντικό ρόλο εκεί στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα σε ό,τι αφορά τον ενεργειακό χάρτη.
3: Ανοιχτά λοιπόν τη Φουτζέιρα, γίνεται ρεσάλτο από μη εξουσιοδοτημένα άτομα, όπως αναφέρεται στο τηλεγράφημα, σε πλοίο που κινείται στην συγκεκριμένη περιοχή. Με βάση το τελευταίο στίγμα που εξέπεμψαν τα ηλεκτρονικά συστήματα του συγκεκριμένου πλοίου, η εικόνα που είχαμε είναι ότι κινείται προς τα ιρανικά χωρικά ύδατα, κάτι που σημαίνει ότι πιθανότατα τα μη εξουσιοδοτημένα άτομα στα οποία αναφέρεται η Υπηρεσία Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου είναι πιθανόν οι φρουροί της Επανάστασης. Τώρα, αυτό που προκύπτει από το ρεπορτάζ μας είναι ότι δεν πρόκειται για ένα εμπορικό πλοίο που μεταφέρει πετρέλαιο ή κοντέινερ ή ένα πλοίο ξύλου φορτίου. Με βάση τα στοιχεία μας είναι ένα αλλιευτικό παύλα πλοίο υποστήριξης, έχει κινέζικη επωνυμία, πλέει υπό σημαία Ονδούρας, και αυτή τη στιγμή που μιλάμε η ακριβή του θέση δεν είναι γνωστή, γιατί έχουν απενεργοποιηθεί τα συστήματα αυτόματης αναγνώρισης. Τώρα, αυτό που ενδεχομένως να δίνει κάποια κρίσιμη πληροφορία για να καταλάβουμε τι ακριβώς μπορεί να έχει συμβεί, είναι ότι το συγκεκριμένο αλλιευτικό παύλα πλοίο υποστήριξης ενδεχομένως να χρησιμοποιείται και ως πλωτό οπλοστάσιο, floating armory. Επομένως μπορεί η στόχευση των φρουρών της Επανάστασης, αν πράγματι αυτοί βρίσκονται πίσω από το Ρεσάλτο, να μην είναι αντίστοιχη με άλλα τέτοια περιστατικά, να μην είναι η ίδια μάλλον στόχευση με αντίστοιχα περιστατικά που έχουν καταγραφεί τις τελευταίες εβδομάδες της κρίσης, αλλά να αποσκοπούσε σε κάτι άλλο. Ενδεχομένως στη διάρκεια της μέρας να γίνουν γνωστές περισσότερα στοιχεία για το συγκεκριμένο πλοιάριο.
0: Και κινέζικων συμφερόντων πλοίο.
3: Θα σου πω, έχει κινέζικη επωνυμία. Δεν μπορώ να σου πω με βεβαιότητα ότι είναι σωστά, κινέζικων συμφερόντων. Σωστά. Λέγεται Τσιου Τσιουάν, κάπως έτσι ας πούμε.
0: Ναι, πάντως πολλά στοιχεία από αυτό έτσι όπως το περιέγραψες δημιουργούν ερωτήματα. Το αντιλαμβάνεσαι και εσύ. Πώς, γιατί,
3: ξεφεύγει από τις συνηθισμένες, εντός εισαγωγικών συνηθισμένες ιστορίες των τελευταίων ημερών.
0: Αυτό που δεν ξεφεύγει, γιατί εκμεταλλεύομαι την παρουσία εδώ, γιατί μας έδωσες και μία άλλη είδηση, αυτό που δεν ξεφεύγει από τη συνήθη ιστορία είναι ο τρόπος που επιχείρησαν να βάλουν μεγάλες ποσότητες κοκαίνης στην Ελλάδα. Ή και αυτό ξεφεύγει?
3: Όχι, αυτό σίγουρα δεν ξεφεύγει. Ωραία το έπιασες, γιατί αναφέρεσαι στην κατάσχεση 46 κιλών κοκαίνης μέσα σε κοντέινερ με μπανάνες από το Εκουαδόρ. Το φορτίο, το κοντέινερ, ήρθε 7 Μαΐου από το Γκουαγιακίλ, το μεγαλύτερο λιμάνι του Εκουαδόρ. Είχε τελικό προορισμό τη Θεσσαλονίκη και από τη Θεσσαλονίκη θα μεταφερόταν οδικός στη Ρουμανία για τον νόμιμο παραλήπτη του φορτίου με τον μπανανών. Έγινε έλεγχος από το Τελωνείο και το ΣΔΟΕ, πλέον δέος, και στο σύστημα ψήξης, το οποίο είναι προσβάσιμο από κάποια εξωτερικά πορτάκια στα κοντέινερ, βρέθηκαν 40 συσκευασίες με 46 κιλά κοκαίνη, η αξία της οποίας υπολογίζεται στο 1,5 εκατομμύριο ευρώ.
0: Θα έλεγα στους ακροατές που θέλουν λιγάκι να το ψάξουν περισσότερο και να έχουν και εικόνα από όλο αυτό που συζητάμε τώρα, τη διακίνηση ναρκωτικών on demand, μπορούν να μπουν στο SkyGR, στην ιστοσελίδα της τηλεόρασης, και να βρουν τον ντοκιματέρ σου ακριβώς από το Εκουαδόρ.
3: Ναι, ναι.
0: Είχες πάει και στο συγκεκριμένο λιμάνι?
3: Ναι, στον Γκουαγιακίλ βέβαια, εννοείται. Έχουμε κάνει υπέροχο γύρισμα.
0: Εκεί φορτώνουν τις μπανάνες και χώνουν μέσα και την κοκαίνη?
3: Ναι, ναι, κοίταξε, η μπανάνα είναι το τρίτο εξαγώγημο προϊόν του Εκουαδόρ. Δηλαδή είναι πετρέλαιο, γαρίδες, μπανάνες. Άρα το Γκουαγιακίλ είναι το μεγαλύτερο λιμάνι. Άρα έχουν τεράστιες ποσότητες που φεύγουν σε όλο τον κόσμο καθημερινά από κοντέινερ μπανανά, άρα έχουν την κάλυψη του νόμιμου φορτίου. Εκεί, επειδή οι περιοχές που βρίσκονται γύρω από το λιμάνι, και είναι πράγματα που τα οποία τα έχουμε αποτυπώσει στο ντοκιμαντέρ, οι περιοχές που βρίσκονται γύρω από το λιμάνι ελέγχονται όχι από τις αρχές, αλλά από τις συμμορίες που ελέγχουν ουσιαστικά ολόκληρο τον Γκουαγιακίλ. Άρα είναι έχουν πρόσβαση στο λιμάνι, φορτώνουν την κόκα στα εξωτερικά πορτάκια που ξεβιδώνεις κάτι βίδες, πετάς μέσα στο σύστημα ψήξης την κοκαίνη, και στην πορεία ενημερώνεις απλά τον αποδέκτο, τον παραλήπτη, ποιος είναι ο κωδικός του κοντέινερ.
0: Έτσι όπως τον περιγράφεις, αντέζουμε οι αρχές και οι τοπικές μάλλον γνωρίζουν τι γίνεται.
3: Θα σου πω το εξής, ότι εκεί το όχημα για την εξαγωγή της κοκαίνης είναι τα φορτία, είναι οι εξαγωγές μπανάνας. Ένας από τους μεγαλύτερους εξαγωγείς μπανάνας, υπάρχουν οι πολυεθνικές, η Ντόλ και η Τσικίτα και διάφορες πολυεθνικές, αλλά ο μεγαλύτερος ντόπιος εξαγωγέας είναι ο πρόεδρος της χώρας.
0: Ο πρόεδρος του Εκουαδόρ.
3: Είναι μπανανέμπορος. Και έχει ένα τέρμιναλ, ένα ιδιωτικό τέρμιναλ στο λιμάνι του Γκουαγιακίλ, ελέγχεται αποκλειστικά, είναι δηλαδή ιδιοκτησία του.
0: Δεν θα κάνω περισσότερες ερωτήσεις, μην έχουμε και διπλωματικό επεισόδιο, αλλά νομίζω όλοι καταλάβαμε τι ακριβώς γίνεται εκεί. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Ο Γιάννης Σουλιώτης, επαναλαμβάνω, ένα καταπληκτικό ρεπορτάζ που έχει κάνει για το πώς έρχονται τα ναρκωτικά από το Εκουαδόρ. Και τώρα θα πάμε στα της οικονομίας, Νίκος Φιλιππίδης. Γεια σου Νίκο, καλό μεσημέρι.
4: Γεια σου Σπύρο, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι μας.
0: Τώρα δεν ξέρω εάν έχεις καταγράψει κάποιες αντιδράσεις από τις πρώτες επαφές Τραμπ στην Κίνα. ή αν οι αγορές δείχνουν να αντιδρούν με τον ένα ή άλλο τρόπο, ή είναι πολύ νωρίς ακόμη?
4: Είναι πολύ νωρίς. Η πρώτη αντίδραση δεν είναι αρνητική, είναι θετική. Γιατί είναι μαζί οι αγορές όταν βλέπουν επιχειρηματίες πανίσχυρους, οι οποίοι είναι ένα μεγάλο, είναι το ΑΕΠ πολλών χωρών μαζεμένο στο αεροπλάνο του Αμερικανού Πρόεδρου, αντιλαμβάνεσαι ότι δημιουργείται η πεποίθηση ότι θα κλείσουν και άλλες δουλειές. Ότι δηλαδή θα αυξηθεί με κάποιο τρόπο ο παραγόμενος πλούτος, άρα η κερδοφορία των επιχειρήσεων, άρα αυτό όλο είναι καλό νέο για τις αγορές. Υπάρχει από εκεί και πέρα ο γεωπολιτικός κίνδυνος. Και η αλήθεια είναι ότι πολλοί θορυβήθηκαν από τις δηλώσεις του Κινέζου Προέδρου για την
0: Ταϊβάν.
4: Ταϊβάν ακριβώς. Και βέβαια το περίφημο θουκυβίδιο υπόδειγμα. Δηλαδή το πώς μία δύναμη όταν ανεβαίνει, το οποίο αυτό αναφερόταν ο Θουκυδίδης, όταν οι Αθηναίοι ανέβαιναν και πλησίαζαν σε δύναμη τους Σπαρτιάτες, όπου ήταν υποχρεωτικός ο πόλεμος προκειμένου να ξεκαθαρίσει ποιος είναι πιο ισχυρός. Και ο Κινέζος πρόεδρος στάθηκε ιδιαίτερα ότι πρέπει οι Ηνωμένες Πολιτείες να το ξεπεράσουν αυτό, υπό την έννοια ότι η Κίνα ανεβαίνει και οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι στη θέση των Σπαρτιατών, η χώρα που απειλείται να χάσει τα κεκτημένα.
0: Άρα ήταν και ένα μήνυμα ότι είμαστε πια ισχυροί, σε αντιμετωπίζουμε ως ίσο προς ίσο. Στην αγορά καυσίμων, Νίκο?
4: Στην αγορά καυσίμων παραμένουμε και κολλημένοι στα $105 το βαρέλι, γιατί δεν έχει γίνει τίποτα απολύτως στις διαπραγματεύσεις που έχουν να κάνουν την προσφορά του προϊόντος. Δηλαδή θα λυθεί το πρόβλημα της μειωμένης προσφοράς πετρελαίου, με αποτέλεσμα να έχουμε πλήρη ακινησία, προβληματική ακινησία, με τις τιμές εδώ στην Ελλάδα να συνεχίζουν να ανεβαίνουν και στην αμόλυδη βενζίνη αλλά και στο πετρέλαιο κίνηση, και θα ανέβουν και αύριο. Αυτή είναι η τελευταία εικόνα που υπάρχει από τα διελιστήρια πριν αρχίσουν να σταθεροποιούνται σε αυτά τα επίπεδα, περιμένοντας πάντα το τι θα γίνει το Σαββατοκύριακο για να δούμε πώς θα αντιδράσουν οι αγορές την Δευτέρα το πρωί.
0: Θέλω να σου βάλω μόνο στο τέλος και ένα θέμα που θέλω το σχολείο σου, αλλά πριν από αυτό, επειδή χθες κάποιοι ακροατές σε άκουσαν να λες για κάποια προγράμματα τα οποία έμειναν στη μέση για κάποιον ανεξήγητο λόγο, ή μπορεί να υπάρχει και εξήγηση, θα ήθελα λιγάκι να ολοκληρώσεις αυτό το κομμάτι για να σου θέσω εγώ μετά το ερώτημα. Τι ακριβώς προγράμματα είναι, Νίκο?
4: Είναι επί της ουσίας το δανειακό σκέλος του Ταμείου Ανάκαμψης. Είναι αυτό το οποίο σου δίνει δάνεια με πολύ χαμηλό και για ένα μέρος του ποσού που θα πάρεις μηδενικού επιτοκίου, τα οποία δίνει μέσω των τραπεζών και είναι χρήμα του Ταμείου Ανάκαμψης. Περίπου 17 δισεκατομμύρια είναι αυτό το σκέλος. Ένα μέρος έχει απορροφηθεί. Ένα άλλο μέρος, το οποίο περιμέναν όλοι ότι θα απορροφηθεί έστω και τις τελευταίους μήνες, άλλαξε η στρατηγική της κυβέρνησης, προχωράει σε ευνηδιαστικό κλείσιμο του προγράμματος με τον τρόπο που το γνωρίζαμε. Μέχρι τέλος Μαΐου, μέχρι 31 Μαΐου, μπορούν να συμβασιοποιήσουν νέα δάνεια με τις τράπεζες και τον υφιστάμενο τρόπο οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να πάρουν τα 15ετή δάνεια. Δηλαδή, πολλοί το αφήνανε για τελευταία στιγμή, προκειμένου να έχουν μπροστά τους μια μεγάλη πορεία μπροστά τους, ναι, με χαμηλότοκο δανεισμό. Πλέον αυτό το παράθυρο κλείνει. Μαζί με το σπίτι μου 2 που σήκωσε περισσότερη φασαρία καθώς αφορούσε νοικοκυριά,
0: ναι, ναι,
4: η ίδια μέθοδος επελέγει και για αυτό το κομμάτι των επιχειρηματικών δανείων. Πλέον η κυβέρνηση θα πάρει τα χρήματα ή αναπτυξιακή τράπεζα, και με αυτόν τον τρόπο θα έλεγα ξεπερνιέται ο σκόπελος της μη απορροφητικότητας και θα διαμορφώσει δικά της προγράμματα η αναπτυξιακή, τα οποία θα τα δούμε εν καιρό να αναπτύσσονται και να φέρουν νέα προγράμματα δανειοδοτήσεων, τόσο για φυσικά πρόσωπα, στυλ σπίτι μου 2, 3 ή δεν ξέρω τι άλλο θα πούνε, αλλά και προς χρηματοδότηση των επιχειρήσεων.
0: Τώρα, επειδή μάλλον είσαι στο δρόμο, έτσι από ό,τι ακούω, και επειδή μας ακούνε και πάρα πολλοί φίλοι μας από το ραδιόφωνο του αυτοκινήτου τους, τρέχουν έλεγχοι και διασταυρώσεις για ανασφάλιστα ακταίου και τέλη κυκλοφορίας. Θα ακούσουμε τον κύριο Αναγνωστόπουλο. Εντοπίστηκαν 250.000 οχήματα ανασφάλιστα. 250.000 αυτοκίνητα, οχήματα και μοτοσυκλέτες ανασφάλιστα. Έστειλαν ειδοποιητήρια, κάποιοι ανταποκρίθηκαν, κάποιοι όχι. 125.000 με ανασφάλιστο θα κληθούν να πληρώσουν πρόστιμο. Τον ακούμε τον κύριο Αναγνωστόπουλο. Δεν είναι αυτό το σχόλιο που θέλω. Θα επανέλθω, Νίκο.
5: μέσα στο 2025 που στάθηκαν οι πρώτες ειδοποιήσεις. Επειδή όμως κάποιοι δεν συμμορφώθηκαν και μετά, παρά την καλή πρότασή μας, αυτό που κάναμε είναι να στείλουμε εν συνεχεία μετά από τελευταίες διασταυρώσεις και πράξεις επιβολής προστήμων, όπως λέμε, δηλαδή πρόστιμα. Τα πρόστιμα αυτά είναι για 125.000 οχήματα ανασφάλιστα.
0: Στείλαμε ειδοποιητήρια, στείλαμε και πρόστιμα. Θέλω άλλα 10 δευτερόλεπτα από το χρόνο σου, Νίκο, για το πώς γίνεται αυτή η διαδικασία. Τον ρωτούν μετά οι δημοσιογράφοι, στο Action μίλησε ο κ. Αναγνωστόπουλος, το ρωτούν και για τακταίο. Οπότε η απάντησή του έχει μέσα και τα ανασφάλιστα και τακταίο για τον τρόπο που στέλνονται τα πρόστιμα.
5: Τώρα θα γίνουν οι πρώτες διασταυρώσεις και φύγουν τα ειδοποιητήρια. Αντίστοιχα θα κινηθούμε και εκεί. Δηλαδή θα έχουμε ειδοποιητήρια προκειμένου κάποιος ξέρετε να συμμορφωθεί και να μην έρθει κατευθείαν το πρόστιμο. Και νομίζω ότι καλά κάνουμε γιατί ο σκοπός δεν είναι πρακτικός.
0: Συγγνώμη, έτσι γίνεται. Δηλαδή βρίσκουν ανασφάλιστους που κυκλοφορούν στον δρόμο, τους στέλνουν ειδοποιητήρια και τους λένε σας παρακαλούμε κύριε, τους ξαναστέλνουν ειδοποιητήριο και μετά μπαίνει το πρόστιμο. Αν είναι να το ξέρω, να το ρισκάρω κι εγώ, και αν κάποια στιγμή με πιάσει το κράτος, μου στείλει ένα ειδοποιητήριο, από εντάξει ρε παιδιά, σου ασφαλίσω τώρα που με βρήκατε. Έτσι γίνεται.
6: Να σου το πω ανάποδα, για να δεις τη βελτίωση με θετικό τρόπο. Είναι, ακούμε για διασταυρώσεις εδώ και πολλά χρόνια και μόλις τώρα γίνονται οι πρώτες.
0: Ωραία, ναι.
6: Πραγματικότητα
0: αλλά...
6: οι πρώτες.
0: Ωραία, να χειροκροτήσουμε.
6: Είναι τώρα. Άρα είναι ακόμα χειρότερο αυτό που λέω.
0: Να χειροκροτήσουμε το αυτονόητο.
6: Κάποιος, ναι, αλλά... ανασφάλιστος για χρόνια.
0: Σύμφωνοι. Αλλά το πιάνεις, δηλαδή το βρίσκεις. Ναι. Του στέλνεις 3 ειδοποιητήρια και του λες κύριε, σας παρακαλώ, ασφαλίστε το. Του ξαναστέλνεις και στο τέλος του στέλνεις το πρόστιμο. Δεν το στέλνεις από την πρώτη στιγμή που τον βρίσκεις ανασφάλιστο.
6: Αυτό προβλέπει η διαδικασία δυστυχώς. Μόνο για τα τέλη κυκλοφορίας που είναι οφειλή προς το δημόσιο υπάρχει κατευθείαν πρόστιμο όταν γίνεται η διασταύρωση. Το ίδιο ισχύει και για τακταίο, το ίδιο ισχύει πάλι δίνεται μια προθεσμία με πληρώνεις παραπάνω ποσό για τις εκπρόθεσμος. Και από εκεί και πέρα το ίδιο ισχύει και για τα ανασφάλιστα οχήματα τα οποία σημειωτέων είναι παγίδα για όλους μας που είμαστε στο δρόμο. Φαντάσου πολύ απλά. Όταν μπλέξεις, να μην μπλέξεις και να μην συμβεί σε κανέναν σε ένα ατύχημα με ένα ανασφάλιστο όχημα, άντε να βγάλεις άκρη τι ακριβώς μπορεί να συμβεί. Και όμως αυτό το απλό πράγμα, να πάρουμε την λίστα του Υπουργείου Οικονομικών, δηλαδή των αυτοκινήτων που είναι ταξινομημένα στη χώρα μας, να πάρουμε τη λίστα των ασφαλιστικών εταιριών που είναι ασφαλισμένα στη χώρα μας, να πάρουμε και τα κταίω να δούμε ποια έχουν περάσει. Αυτό το απλό πράγμα της διασυνδεσιμότητας μεταξύ των ληστών και να βγαίνει αυτόματα και το χαρτάκι το σχετικό της ενημέρωσης του προστήμου κτλ. Το συζητάμε και το ξανασυζητάμε και από ό,τι κατάλαβα τώρα μπαίνει σε μια εφαρμογή, από ό,τι καταλαβαίνουμε όχι πλήρη και όχι άμεση.
0: Ναι. Ναι, μπορούμε, ας μείνουμε στη θετική πλευρά, γιατί εντάξει, μπορεί να είμαι ο γκρινιάρης της υπόθεσης, αλλά ας δούμε και τη θετική πλευρά, ότι επιτέλους το κράτος αποφάσισε να βάλει μια τάξη σε αυτό το χώρο, να ξέρει ποιο είναι ανασφάλιστο, ποιο δεν έχει κταίο, μέσα από τα ηλεκτρονικά συστήματα που τους διαθέτει. Μάλιστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο. Να είσαι καλά, ο Νίκος Φιλιππίδης, και για το τι σηματοδοτεί μέχρι τώρα τουλάχιστον και τι αντίκτυπο έχει στις αγορές το θέμα με τη συνάντηση του Αμερικανού Πρόεδρου με τον Κινέζο Πρόεδρο και τα υπόλοιπα της επικαιρότητας. Θα πάμε τώρα στον Νίκο Μαλιαράκη. Είχαμε ένα τροχαίο δυστύχημα το πρωί. Γεια σου Νίκο, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, λίγο μετά τις 10 το πρωί στην λεωφόρο Ηρακλείου στα Άνω Πατήσια, μια ηλικιωμένη γυναίκα προσπάθησε να περάσει τον δρόμο, ωστόσο παρασύρθηκε από φορτηγό με αποτέλεσμα να χάσει ακαριά τη ζωή της, όπως φαίνεται και στα βίντεο που έχουμε καταφέρει να εξασφαλίσουμε από το σημείο. Η γυναίκα προσπαθεί να περάσει από ένα σημείο στο οποίο δεν υπάρχει διάβαση πεζών. Λίγα μέτρα, περίπου 10 μέτρα πιο πάνω, υπάρχει ένα φανάρι το οποίο ανάβει κοκκινό, σταματάει το φορτηγό. Η γυναίκα προσπαθεί να περάσει από μπροστά του. Λόγω όμως του ύψους το οποίο είχε η θέση του οδηγού, δεν την αντιλαμβάνεται και ουσιαστικά ξεκινάει καθώς ανάβει το πράσινο φανάρι και την παρασύρει, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της, ακαριέα, όπως ανέφεραν και οι αυτόπτες μάρτυρες. Διακομίστηκε στο κάτω που δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός της.
0: Σε ευχαριστούμε Νίκο. Δυστυχώς ακόμη ένα θανατηφόρο τροχαίο στους δρόμους της πόλης μας. Αμέσως τώρα διεθνές εξελίξεις από την Deutsche Welle.
8: Και τον Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
9: Ελληνικό χρώμα στη βράβευση του Μάριο Ντράγκη με το βραβείο του Καρλομάγνου στο Άχεν. Η ενίσχυση του ευρωπαϊκού φαρμάκου προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα βλέμματα του πλανήτη στραμμένα στο Πεκίνο για τη συνάντηση Τζινπίνγκ-Τραμπ. Χαίρετε κυρίες και κύριοι από τη Βόνη, στο μικρόφωνο σήμερα ο Κώστας Αργύρος. Ο πρώην Πρωθυπουργός της Ιταλίας και πρώην Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Μάριο Ντράγκη βραβεύτηκε πριν από λίγο στην πόλη του Άχεν με το βραβείο του Καρλομάγνου για τη συμβολή του στην ενίσχυση της Ευρώπης. Την κεντρική ομιλία προς τιμήν του εκφώνησε ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας Κυριάκος Μητσοτάκης, παρουσία του καγκελάριου Φρίντριχ Μέρτς, της Κριστίν Λαγκάρτ και πολιτικών και άλλων προσωπικότητων από όλη την Ευρώπη. Τώρα, ένας ακόμα τομέας στον οποίο η Ευρώπη υστερεί και εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την Κίνα είναι και αυτός του φαρμάκου. Έτσι στρέφουν τώρα το βλέμμα τους προς τα εκεί οι 27 και η Κομισιόν προκειμένου να μειώσουν αυτή την εξάρτηση με τον νέο κανονισμό περί κρίσιμων φαρμάκων που θα δίνει προτεραιότητα στην παραγωγή εντός Ευρώπης. Οι πρόεδροι Xi Jinping και Donald Trump είχαν κατηδίαν συνομιλίες για περίπου 2 ώρες στην αποκαλούμενη μεγάλη αίθουσα του λαού. Τραμπ και Σι κάθισαν ο ένας απέναντι από τον άλλον και ο Κινέζος πρόεδρος δήλωσε αρχίζοντας η σύνοδος ότι ελπίζει πως οι δύο χώρες θα μπορούν να είναι εταίροι και όχι αντίπαλοι. Τα κινέζικα κρατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ο Σι περιέγραψε την Ταϊβάν ως το πιο σημαντικό ζήτημα στις διμερείς σχέσεις και ότι θα μπορούσε να υπάρξει σύγκρουση αν αυτό το ζήτημα δεν αντιμετωπιστεί σωστά. Ο Τραμπ απάντησε υπέροχα όταν οι δημοσιογράφοι τον ρώτησαν πώς πήγαν οι συνομιλίες.
0: Και επιστρέφουμε από τη Βόνη στο στούντιο του Sky με Νίκο Φιλιππίδη, πήγα να πω, επειδή μιλούσαμε πριν με τον το Νίκο. Νίκο Σταματέλο.
10: Καλό μεσημέρι, Νίκο. Καλό μεσημέρι. Είχαμε χθες 5ο παιχνίδι στα play-off της EuroLeague. Η Βαλένθια υποδέχτηκε τον Παναθηναϊκό.
0: Στράβωσε εκεί.
10: Στράβωσε, ήταν καλύτερη η Βαλένθια από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό.
0: Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
10: Επικράτησε 81-64 και για πρώτη φορά στην ιστορία της θα συμμετάσχει σε Final Four της κορυφαίας διοργάνωσης.
0: Και έχουμε ισπανικό εμφύλιο, ε.
10: Ακριβώς. Ο πρώτος ημιτελικός στις 22 Μαΐου, την Παρασκευή 22 Μαΐου, είναι Ολυμπιακός Φενέρ και ο δεύτερος είναι ισπανικός εμφύλιος Βαλένθια Ρεάλ Μαδρίτης με τη Ρεάλ με τα μέχρι στιγμής δεδομένα να αγωνίζεται χωρίς τον Ταβάρες. Τον καλύτερό της ψηλό.
0: Πάντως αυτή η σειρά δεν ξέρω αν έχει ξαναγίνει. Προφανώς θα έχει ξαναγίνει.
10: Μία φορά
0: δηλαδή,
10: είχε προηγηθεί η Παρτίζαν της Ρεάλ 2-0 και είχε πέσει ξύλο ανελέητο στο φινάλε και με τους τραυματίες, με τους αποκλεισμούς παικτών και με την όλη κατάσταση.
0: Το γύρισε. Τι να πει κανείς. Θα μπορούσε ο Παναθηναϊκός να το τελειώσει εδώ. Πήγε στη Βαλένθια στον πέμπτο αγώνα, εκεί πια είχε.
10: Εκεί ναι, η Βαλένθια επέβαλε την ανωτερότητά της ως ομάδα γιατί ήταν καλύτερη.
0: Ναι, ήταν καλύτερη, αυτό σαφώς.
10: Από τον Παναθηναϊκό. Είχαμε επίσης πέμπτη αγωνιστική των play-off, ΠΑΟΚ ΑΕΚ 1-1, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0, η ΑΕΚ έχει 71 βαθμούς, Ολυμπιακός 65, ΠΑΟΚ 63, Παναθηναϊκός 51 και παίζουν την τελευταία αγωνιστική ΑΕΚ Ολυμπιακός Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ να διεκδικούν τη δεύτερη θέση. Που δίνει εισιτήριο και
0: την οποία ο Ολυμπιακός θα τη χάσει μόνο σε περίπτωση που χάσει ο Ολυμπιακός και κερδίσει ο ΠΑΟΚ. Σε οποιαδήποτε άλλο αποτέλεσμα.
10: Αν δεν κερδίσει ο ΠΑΟΚ, είναι δεύτερος Ολυμπιακός.
0: No,
10: και να μην κερδίσει την ΑΕΚ.
0: Και να μην κερδίσει. Μάλιστα, ναι. Μάλιστα.
10: Και είχαμε και στο Πόλο, στην Ατμοσφαίρα των Ανδρών, πρόκριση στο Final Four του Champions League για τον Ολυμπιακό. Νίκησε στην Ιταλία την Μπρέσια 17-16 στα πέναλτι. Και προκρίθηκε στο
0: Παναγιώτη. Το αγαπά το άθλημα, σιγά που θα το άφηνε σαν ιδιαίτερη συμπάθεια. Σε ευχαριστώ. Πολύ καλά.
11: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
12: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
11: Ε,
12: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
11: Παίζουμε!
12: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
11: Μα...
12: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Κάποτε φτάσαμε στο τέλος. Στη συνέχεια την γνωρίζετε και είμαι σίγουρος ότι την περιμένετε γιατί θα έρθουν τα παιδιά της αλλαγής αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων. Καλό υπόλοιπο ημέρα, σε εύχομαι.
13: Εντάξει, το e-pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και
14: πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιωργομάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
13: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
15: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
16: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
17: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
18: Θυμάμαι πόσο άγχος είχε. Τις ατέλειωτες ώρες που διάβαζε. Δεν ήθελε ιδιαίτερα, αλλά ούτε και φροντιστήριο. Μέχρι που βρήκα τα φροντιστήρια Βασιλάτος. Και πέρασε.
19: Πώς? Ολοκληρώνοντας την ύλη της 3ης Λυκείου από τις 10 Φεβρουαρίου στα φροντιστήρια Βασιλάτος. Με ομοιογενή τμήματα 4 έως 6 μαθητών από τη Δευτέρα Λυκείου, προετοιμάζουμε τους επόμενους αριστούχους της θεωρητικής κατεύθυνσης. Κλείστε τώρα ένα προσωπικό ραντεβού στο 210-3805-915. Φροντιστήρια Βασιλάτος. Αθήνα, Κηφισιά, Λιφάδα, Βάρη. Η χρυσή τομή ιδιαιτέρου φροντιστήρια.
20: Αμέσως μετά, κοντά σας ο Δήμος με το μουσικό κοκτέιλ.
21: Star FM 93,3. Ο πρώτος.
22: Ο ζωντανός σταθμός.
23: Star FM 93,3.
24: Σύγχρονη δόμηση.
25: Πλήρης ανακαίνιση.
24: Άψογα υλικά.
25: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
24: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνας παντός τύπου, σίδερα μορφής.
25: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
24: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
25: Σύγχρονη δόμηση Στόκα Μαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής Αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
24: Τηλέφωνο και φάξ 24 620 22 539. Στόκα Μαρία.
25: Και όλα γίνονται εύκολα.
22: Η ώρα στον Star FM είναι 3. Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
26: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χάνω την πίτσα μου επιτέλους.
22: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
26: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
22: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
26: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
22: Πίτσα Ρωμαίο.
26: Για αυτούς που ξέρουν.
22: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
23: Ακούς Star FM 933. 933. Star FM.
27: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: RFM
1: 9.32.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
3: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
4: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
5: Είμαι η Πάολα.
6: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
7: Είμαι η Άννα Βύση.
8: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
9: Είμαστε η Ονειράμα.
10: Είμαι η Μαλού.
11: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 9.32. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
12: Star FM 933 και καλώς ήρθατε στην παρέα μας, καλώς ήρθατε και σήμερα στο μουσικό κοκτέιλ με το Δήμο. Ένα μουσικό κοκτέιλ το οποίο και σήμερα σας έχει την καλύτερη μουσική. Έχουμε τις καλύτερες επιτυχίες, όλες τις τελευταίες τηλεοπτικές εξελίξεις, παράξενες ειδήσεις και όλα αυτά πάντοτε με την καλύτερη διάθεση, με full ενέργεια για να περάσουμε καταπληκτικά και σήμερα στην εκπομπή μας. Να ευχηθώ μια όμορφη καλημέρα, ένα όμορφο πρωινό σε όλους και όλες εσάς που είσαστε εδώ κάθε πρωί λίγα λεπτά μετά τις 10 στο μουσικό μας κοκτέιλ και στον Star FM. Να ευχηθώ όμως και ένα όμορφο μεσημεράκι, διότι μας απολαμβάνετε και πρωί λίγα λεπτά μετά τις 10, αλλά και κάθε μεσημεράκι στις 3 είναι το ραδιοφωνικό μας ραντεβού, οπότε θα πω και ένα πολύ έτσι όμορφο καλό μεσημεράκι για εσάς που είσαστε πιο μεσημεριανοί τύποι και μας απολαμβάνετε κάθε μεσημέρι στις 3. Πολύ ωραία θέματα έχουμε και σήμερα στην εκπομπή μας, θα τα ξεκινήσουμε σιγά σιγά. Πριν όμως πάμε στο πρώτο θέμα της εκπομπής, να σας θυμίσω ότι μπορείτε να μας ακολουθήσετε στα social media. Περιμένουμε σχόλια, παρατηρήσεις και προτάσεις. Μπορείτε να μας βρείτε στο Instagram γράφοντας Δήμος Star FM Grevena. Μπορείτε να μας βρείτε στο Facebook Μουσικό Κοκτέιλ με το Δήμο, στο YouTube Μουσικό Κοκτέιλ με το Δήμο πάλι. Και φυσικά περιμένουμε και τα μηνύματά σας, τα email σας στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση starfmgrevena@gmail.com. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με τηλεοπτικές εξελίξεις και θα σας πάω μία βόλτα μέχρι τον τηλεοπτικό σταθμό Star για να δούμε ποιες είναι οι δύο σειρές οι οποίες έχουν πάρει από τώρα το πράσινο φως για να συνεχίσουν με ολοκένουργια επεισόδια και την επόμενη τηλεοπτική χρονιά. Μία από τις σειρές οι οποίες και φέτος πήγε πολύ καλά, ξεχώρισε και αγαπήθηκε ήταν το IQ 160, λίγα τα επεισόδια, αλλά να πούμε ότι γενικά η συγκεκριμένη σειρά, επειδή έρχεται από το εξωτερικό, όλο το σενάριο και το κόνσεπτ της σειράς, το IQ 160, είναι από το εξωτερικό. Στη χώρα λοιπόν που προβάλλεται η συγκεκριμένη σειρά, τα επεισόδια για την κάθε σεζόν είναι πάρα πολύ λίγα. Γι' αυτό και εδώ στην Ελλάδα όταν παίζει η σειρά, φτάνει να καλύψει με τα επεισόδια που έχουν γυριστεί πάντα το μισό της σεζόν. Δεν μπορεί δηλαδή να ολοκληρώσει όλη τη χρονιά. Γι' αυτό λοιπόν το IQ 160 δεν μας συντροφεύει όλη την τηλεοπτική σεζόν, αλλά το πρώτο ή το δεύτερο μισό της σεζόν. Φέτος λοιπόν τα επεισόδια το Star επέλεξε να τα προβάλλει από την αρχή της τηλεοπτικής χρονιάς. Μπορεί λοιπόν το IQ προσωρινά να μας έχει αποχαιρετήσει, όμως δεν έχει τελειώσει η σειρά. Για εσάς που είσαστε φαν της σειράς, το IQ 160 το επόμενο διάστημα θα ξεκινήσει τα επεισόδια του, τα καινούρια, θα ξεκινήσουν τα γυρίσματα και εμείς από την ερχόμενη τηλεοπτική χρονιά θα δούμε και τον τελευταίο του κύκλο. Όπως ακούγεται λοιπόν, θα είναι η τελευταία σεζόν του IQ 160, επεισόδια τα οποία θα γυριστούν το επόμενο διάστημα και ο τηλεοπτικός σταθμός Star θα τα προβάλλει από την νέα τηλεοπτική χρονιά. Οπότε IQ 160 συνεχίζει κανονικότατα για ακόμη μία σεζόν. Τώρα 12-13 επεισόδια, κάπου εκεί θα είναι τα καινούργια επεισόδια του IQ. Και φυσικά σας είπα για δύο σειρές το Star που συνεχίζουν. Η δεύτερη σειρά είναι τα Φαντάσματα. Τα Φαντάσματα τα οποία πήγαν πολύ καλά σε τηλεθέαση, ξεχώρισαν και αγαπήθηκαν. Έχουν πάρει ήδη το πράσινο φως και τα Φαντάσματα θα συνεχίσουν και την επόμενη τηλεοπτική χρονιά με ολοκένουργια επεισόδια. Οπότε στο Star, εκτός από τα πολλά τηλεπαιχνίδια που θα δούμε και την επόμενη χρονιά, σίγουρα θα δούμε το IQ 160 με καινούργια επεισόδια, αλλά και τα Φαντάσματα. Θα περάσω σε αγαπημένο τραγούδι, πριν όμως πάω εκεί θα σας θυμίσω ότι μπορείτε να μας απολαμβάνετε μέσω ίντερνετ www.starpavlafm.gr απευθείας από την ιστοσελίδα του σταθμού μας ή αν θέλετε μπορείτε να κατεβάσετε εντελώς δωρεάν το app του σταθμού μας μέσα από το Play Store. Θα το αναζητήσετε γράφοντας Star FM 933, βλέπετε το λογότυπο του σταθμού μας, κατεβάζετε εντελώς δωρεάν την εφαρμογή και έτσι μας απολαμβάνετε από κινητό τηλέφωνο, tablet και smart τηλεόραση εντελώς δωρεάν οπουδήποτε και αν βρισκόσαστε. Φύγαμε για τραγουδί. Πάρα πολύ ωραία. Βλέπω εδώ έχουν τοποθετηθεί ήδη τα πρώτα τραγούδια τα οποία θα ακούσουμε. Καλή ακρόαση εγώ να σας ευχηθώ και καλή σας ραδιοδιασκέδαση.

εδώ είμαστε με τις καλύτερες επιτυχίες δυνατά πάντοτε στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο, στα RFM 933 και μουσικό κοκτέιλ με το Δήμο Ακούς κάθε πρωί λίγα λεπτά μετά τις 10, αλλά και κάθε μεσημεράκι στις 3. Είμαστε εδώ πάντα με τις καλύτερες επιτυχίες δυνατά μας απολαμβάνεις και στο ραδιόφωνο σου, στους 93 και 3, αλλά και από τον υπολογιστή σου, το tablet ή το κινητό σου τηλέφωνο, μέσα από την ιστοσελίδα μας πληκτρολογής starpavlefm.gr. Σε πάρα πολύ λίγο θα περάσω στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Πριν όμως πάμε εκεί, πάμε να δούμε τα πάντα για τη νέα σειρά του Α, για ένα πολύ δυνατό ψυχολογικό θρίλερ που ετοιμάζει ο Α με πολύ πολύ δυνατούς ηθοποιούς. Πρόκειται για μια σειρά η οποία ήδη από

0: Πριν όμως πάμε εκεί, πάμε να δούμε τα πάντα για τη νέα σειρά του Αλφα, για ένα πολύ δυνατό ψυχολογικό θρίλερ που ετοιμάζει ο Αλφα με πολύ πολύ δυνατούς ηθοποιούς. Πρόκειται για μια σειρά η οποία ήδη από τα πρώτα έτσι σενάρια που έχουν αναγνωστεί έχει κερδίσει το ενδιαφέρον των στελεχών, και γι' αυτό άλλωστε και ποντάρουν πολλά στο ψυχολογικό αυτό δυνατό θρίλερ που θα δούμε στον Αλφα την επόμενη χρονιά. Το μόνο που μπορώ να σας πω είναι ότι πρωταγωνιστής στην σειρά αυτή, η οποία θα λέγεται Η Άλλη, είναι ο ηθοποιός Πάνος Βλάχος, ο οποίος μετά από σχεδόν 5 χρόνια απουσίας του από την τηλεόραση επιστρέφει. Η τελευταία του δουλειά ήταν Η Αγγελική, και πάλι στον Αλφα. Και έτσι λοιπόν ο Πάνος Βλάχος επιστρέφει τηλεοπτικά και πάλι σε ένα πολύ δυνατό ψυχολογικό θρίλερ που θα δούμε στον Αλφα και πάλι από τον ερχόμενο Σεπτέμβρη. Βέβαια να πούμε ότι την σειρά αυτή υπογράφουν ο Βασίλης Ρίσβας και η Δήμητρα Σακαλή, ενώ την σκηνοθεσία θα αναλάβει ο βραβευμένος κινηματογραφικός δημιουργός Αλέξανδρος Αβρανάς. Πρόκειται για μια πολύ δυνατή δουλειά, ένα πολύ πολύ έτσι δυνατό ψυχολογικό θρίλερ, το οποίο περιμένουμε να το δούμε στους τηλεοπτικούς μας δέκτες από τον Σεπτέμβρη στον Αλφα. Θα περάσουμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Εσείς δεν θα πάτε πουθενά, θα μείνετε εδώ. Επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο. Πριν όμως σας πάω σε διαφημίσεις, ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι έφτασε η ώρα για τη μοναδική, τη γευστική, την ξεχωριστή, την ζουμπουρλούδικη, λαχταριστή πίτσα Ρωμαίο. 2462-023-900, καλείς από τις 6 το απόγευμα και μετά μέχρι αργά το βράδυ για να δώσεις την παραγγελία σου, και από την πίτσα Ρωμαίο απολαμβάνεις ποιότητα, γεύση και πάντοτε τα καλύτερα και πιο φρέσκα υλικά. Μπορείς να απολαύσεις την πίτσα σου χωριάτικη, αλλά κρέμ, καλτσόνε, με πατάτες τηγανιτές από πάνω και μπόλικο κασέρι. Τη θες πεπερώνει όπως τη θες και την αγαπάς. Δίνεις την παραγγελία σου στο 23900. Αν πάρεις δύο πίτσες παίρνεις και το δωράκι σου. Τέλειο κλαμπ σάντουιτς τη Ρωμαίο, άπεχτο, μοναδικό πενιρλί, φρεσκοκομμένη σου σαλάτα, οι πατατούλες σου, τα αναψυκτικά σου, και για το φινάλε η μοναδική super duper σοκολατόπιτα με full μερέντα και τριμμένο μπισκότο που δεν παίζεται. Όλα αυτά από την πίτσα Ρωμαίο. Φύγαμε να μάθουμε περισσότερα. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Ω Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
2: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χάνω την πίτσα μου επιτέλους.
1: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
2: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
3: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
4: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
3: Πίτσα Ρωμαίο.
4: Για αυτούς που ξέρουν.
1: Νόστιμη! Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο!
5: Ακούς Star FM 9.32. 9.32 Star FM.
6: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
7: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση

0: της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Central.
2: Central.
3: Central.
1: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
4: La gente está muy loca.
1: Και το πρωί και το βράδυ.
4: All day. All night.
1: Central και
5: φύγαμε.
6: All day.
1: Central στη Γαλατινή.
7: Frictoria.com Data Center Services.
8: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
9: Φιλοξενία εξοπλισμού. Colocation Hosting. Πραγματικοί διακομιστές. Dedicated Servers.
7: Frictoria.com Data Center Services.
9: Φιλοξενία ιστοσελίδων. Web Hosting. Μετάδοση πολυμέσων. Media Streaming.
7: Frictoria.com Data Center Services.
9: Εφαρμογές ιστού Google. Google Web Applications. Μεταπολιτές φιλοξενίας. Reseller Hosting.
7: Frictoria Data Center Services.
8: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
7: Frictoria.com Data Center Services.
8: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
7: www.frictoria.com.
10: Star FM 933. Ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας. Ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.
11: Star FM 933. Star. Η ενημέρωση στα καλύτερά της.

0: με full ένταση στα ακουστικά, με αγαπημένο τραγούδι αλλά και με πάρα πολύ ενέργεια. Είμαστε και πάλι κοντά σας εδώ στο Studio 1 και στον Star FM 933 για να συνεχίσουμε κανονικότατα το ραδιοφωνικό μας πρόγραμμα. Είμαι ο Δήμος, αυτό είναι το μουσικό μας κοκτέιλ. Είμαστε μαζί καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, κάθε πρωί λίγα λεπτά μετά τις 10, αλλά και κάθε μεσημεράκι στις 3. Είμαστε εδώ με τα καλύτερα πάντοτε, με πολλές επιτυχίες, με παράξενες ειδήσεις, με τηλεοπτικές εξελίξεις και τι δεν σας έχουμε σε αυτή εδώ την εκπομπή. Τα πάντα όλα σας έχουμε. Και μια και είπα και τηλεοπτικές εξελίξεις, θα πάμε σε κάτι το οποίο νομίζω ότι ήταν και λίγο αναμενόμενο να συμβεί τη φετινή τηλεοπτική χρονιά. Θα σας πάω στο Ρουκζουκ, το οποίο διανύει φέτος την ένατη τηλεοπτική του χρονιά. Ωστόσο υπάρχουν πολλά σενάρια ότι ίσως να μην συνεχίσει το Ρουκζουκ του χρόνου στον Αντένα. Τι ακριβώς συμβαίνει? Το Ρουκζουκ όλα αυτά τα χρόνια πήγαινε πάρα πολύ καλά σε τηλεθέαση στη μεσημεριανή ζώνη του Αντένα στις 3 που ξεκίναγε. Φέτος λοιπόν, επειδή ο Αντένα έκανε τη μεταγραφή με τον Πέτρο Κουσουλό και η εκπομπή του τελειώνει στις 4, το Ρουκζουκ άλλαξε ώρα. Το τηλεοπτικό κοινό αλλάζει μάλλον εκείνη την ώρα. Δεν είναι στο σπίτι του, είχε συνηθίσει το Ρουκζουκ στις 3, ποιος ξέρει τι γίνεται. Και φέτος όλη τη χρονιά το Ρουκζουκ δεν κάνει καθόλου καλά νούμερα τηλεθέασης. Κάνει συνεχώς μονοψήφια, με αποτέλεσμα στον Αντένα αυτό που σκέφτονται είναι ή να το συνεχίσουν και να βρουν μια άλλη ώρα να παίζει το Ρουκζουκ, διότι αυτή την ώρα 4 και 4 με 5 και 4 δεν έχει την απήχηση που θα έπρεπε, ή να κρατήσουν τα δικαιώματά του, να το βάλουν στο σιρτάρι για μια χρονιά να ξεκουραστεί σαν τηλεοπτικό φορμάτ και την επόμενη χρονιά να το επαναφέρουν και πάλι, φυσικά με παρουσιάστρια τη Ζέτα Μακρυπούλια. Άλλωστε ο Αντένα θέλει τη Μακρυπούλια στο δυναμικό του, και να δούμε αν θα της κάνει κάποια πρόταση. Πάντως είναι σε σκέψεις και συζητήσεις ο Αντένα, δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί κάτι. Η Ζέτα Μακρυπούλια βέβαια δεν ξέρω κατά πόσο είναι σύμφωνη με όλα αυτά τα σενάρια και αν θα είναι ικανοποιημένη, γιατί ήδη έχει δυσαρεστηθεί λίγο με όλο αυτό που συνέβη με την αλλαγή στην ώρα και τα χαμηλά νούμερα μετά τηλεθέασης. Οπότε υπάρχει και ένα μικρό πρόβλημα και ένας μικρός εκνευρισμός. Πάντως σίγουρα το Ρουκζουκ είναι ένα πρόγραμμα το οποίο δεν γνωρίζουμε αν θα συνεχιστεί του χρόνου ή αν θα μπει στο σιρτάρι. Η τηλεθέαση είναι χαμηλή φέτος και πλέον τα σενάρια είναι όλα ανοιχτά. Τώρα εντάξει, δεν μπορώ να πω κάτι άλλο, γιατί για τη συνέχεια έχουμε τραγουδάρα, οπότε δεν μιλάω άλλο και φύγαμε να το απολαύσουμε.
1: Star FM 933. Το ραδιόφωνο που σας κάνει γνωστούς.

0: Ακούς Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
1: Star FM 933 και μουσικό κοκτέιλ με τον Δήμο Ακούς, φίλε Κροάτρια και φίλε Κροατή, καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, κάθε πρωί λίγα λεπτά μετά τις 10, αλλά και κάθε μεσημεράκι στις 3, εδώ είμαστε πάντα με τα καλύτερα, με πολλή μουσική, με παράξενες ειδήσεις, με τηλεοπτικές εξελίξεις και για το τέλος της σημερινής μας εκπομπής έχω παράξενες ειδήσεις. Συγκεκριμένα σήμερα θα δούμε παράξενα και περίεργα ρεκόρ Guinness, τα οποία έχουν ξεχωρίσει και έχουν μπει τα τελευταία χρόνια στο βιβλίο των ρεκόρ Guinness. Είναι πράγματα τα οποία είναι αρκετά περίεργα, όπως ας πούμε θα ξεκινήσω με έναν τενεκεδοκέφαλο. Πολύ καλά ακούσατε. Πρόκειται για τον Τζέιμι από το Wisconsin, αν το λέω σωστά, που τώρα δεν ξέρω κιόλας, δεν θα με ακούσει κιόλας ο άνθρωπος για να με παρεξηγήσει. Ο Τζέιμι λοιπόν Κέιτο έχει καταφέρει να μπει στο βιβλίο των ρεκόρ Guinness 2 φορές, καθώς έχει βάλει στο κεφάλι του μεταλλικά κουτάκια. Τι έχει κάνει ο άνθρωπος? Το 2016 είχε καταφέρει να σταθεροποιήσει στο κεφάλι του για πάνω από 5 δευτερόλεπτα 8 τενεκεδένια κουτάκια, ενώ το 2022 τα αύξησε και έβαλε 10 κουτάκια τενεκεδένια στο κεφάλι του, τα κράτησε για πάνω από 5 δευτερόλεπτα και έτσι κατάφερε να μπει στο βιβλίο των ρεκόρ Guinness. Από την άλλη τώρα θα σας πάω σε έναν οδοντίατρο στην Γεωργία, όπου ξεκίνησε την συλλογή του να μαζεύει οδοντόκρεμες το 2012 και μέχρι σήμερα έχει καταφέρει να έχει στην κατοχή του πάνω από 3.000, εδώ ακούστε τώρα, πάνω από 3.000 διαφορετικές οδοντόκρεμες. Φανταστείτε τώρα, πάτε στο σούπερ μάρκετ, εντάξει, κοιτάζει, υπάρχουν αρκετές επιλογές για οδοντόκρεμες, αλλά όχι και 100 ας πούμε, υπάρχουν, να πω 20, 30, άντε τόσο. Φανταστείτε τώρα τον συγκεκριμένο άνθρωπο, ο οποίος είναι οδοντίατρος στην Γεωργία, είναι βέβαια έτσι και το αγαπημένο του επάγγελμα αυτό, ωστόσο έχει συγκεκριμένη αγάπη στις οδοντόκρεμες. Ξεκίνησε τη συλλογή του το 2012 και μέχρι σήμερα έχει στην κατοχή του πάνω από 3.000 ξεχωριστές και διαφορετικές οδοντόκρεμες, τις οποίες βέβαια τις παίρνει από όλες τις χώρες όπου επισκέπτεται, σε όλο τον κόσμο, και είναι μια συλλογή η οποία κάθε χρόνο μεγαλώνει, καθώς βγαίνουν νέες οδοντόκρεμες και ο ίδιος πηγαίνει, τις παίρνει και τις τοποθετεί στη συλλογή του. Τώρα το να έχεις και 3.000 οδοντόκρεμες στο σπίτι, εντάξει, δεν είναι και κάτι καθημερινό. Λοιπόν, πάμε στη μεγαλύτερη κοτομπουκιά. Είναι κάτι το οποίο και εγώ δεν γνώριζα. Ωστόσο, στις 25 Μαΐου του 2022 η μεγαλύτερη κοτομπουκιά στον κόσμο δημιουργήθηκε στο Cambridge. Και μάλιστα η κοτομπουκιά αυτή δεν ήταν και πολύ μικρή, γι' αυτό μιλάμε για την τεράστια έτσι κοτομπουκιά αυτή, η οποία ζύγιζε 20 κιλά και ήταν 115 φορές μεγαλύτερη από μία μέση κοτομπουκιά. Οπότε η μεγαλύτερη κοτομπουκιά στον κόσμο ζυγίζει 20 κιλά. Τώρα τι κοτομπουκιά είναι αυτή, δεν ξέρω, έχουμε... Α, υπάρχει και βίντεο. Μάλιστα, θα μπω μετά να το δω στο YouTube. Με τη μεγαλύτερη κοτομπουκιά στον κόσμο. Και πάμε τώρα και στην Μαράγια Ιμπραήμ από την Αυστραλία, η οποία πέτυχε ρεκόρ για τα περισσότερα hula hoop που περιστρέφονται ταυτόχρονα στο σώμα της. Το 2015 λοιπόν η γυναίκα αυτή κατάφερε να στροβιλήσει ταυτόχρονα 200 hula hoop, με 3 από αυτά να στηρίζονται σε ένα νύχι της. 200 hula hoop είχε πάνω της η γυναίκα. Μπράβο της, και κάπως έτσι κατάφερε να μπει στο βιβλίο των ρεκόρ Guinness. Αυτά λοιπόν ήταν τα παράξενά μας για σήμερα. Αυτό ήταν και το μουσικό μας κοκτέιλ. Κάπως έτσι ολοκληρώνουμε την εκπομπή μας. Πριν σας αποχαιρετήσω, να σας θυμίσω ότι κοντά μας είναι πάντοτε λαχταριστή, ξεχωριστή, ζουμπουρλούδικα, με ολόφρεσκια ζύμη καθημερινά και με τα καλύτερα υλικά, πανέτοιμη να ικανοποιήσει όλες τις απαιτήσεις του ουρανίσκου σου, η λαχταριστή πίτσα από τη Ρωμαίο. Και θέλω να σας πω κάτι. Δεν είναι τυχαία η αγαπημένη σας πίτσα, δεν είναι η πίτσα η οποία ξεχωρίζει, την έχουμε αγαπήσει, την απολαμβάνουμε για την ποιότητα που έχει, τη γεύση και για όλα αυτά. Είναι γιατί στη Ρωμαίο προσέχουν πάρα πολύ τα πάντα, δηλαδή από την αρχή μέχρι το τέλος την πίτσα αυτή που θα απολαύσετε. Γι' αυτό είναι τόσο ξεχωριστή, γι' αυτό είναι τόσο γευστική, γι' αυτό είναι και η πίτσα η οποία, αν θα σου μείνουν ένα-δύο κομμάτια ή αν θέλετε αφήστε τα κιόλας, βάλτε τα στο ψυγείο και την επόμενη μέρα, αν τα ζεστάνετε είτε στο φούρνο σας είτε στο air fryer για 2 λεπτάκια, θα δείτε πόσο γευστικότατη και αφράτη είναι. Αυτό τα λέει όλα, και για τα υλικά και για την ποιότητα που έχει η Ρωμαίο όλα αυτά τα χρόνια. Επίσης την πίτσα στη Ρωμαίο θα την απολαύσετε όπως τη θέλετε και την αγαπάτε. Χωριάτικη, αλλά κρέμ, special, με πατάτες τηγανιτές από πάνω και μπόλικο κασεράκι, με ψιλοκομμένο φιλέτο κοτόπουλο. Ό,τι θες και αγαπάς, δίνεις την παραγγελία σου στη Ρωμαίο και το απολαμβάνεις. Με 2 πίτσες παίρνεις το δωράκι σου. Επίσης θα δοκιμάσεις τέλειο κλαμπ σάντουιτς. Κάθε φορά σας το λέω αυτό. Είναι το καλύτερο το κλαμπ που έχει Ρωμαίο. Και φυσικά μοναδικό πενιρλί, τη φρεσκοκομμένη σου σαλάτα, τις πατατούλες σας, τα αναψυκτικά σας και για το φινάλε μια super special σοκολατόπιτα που είναι όλα τα λεφτά. 23.900 καλείς, δίνεις την παραγγελία σου στη Ρωμαίο και όλα αυτά τα απολαμβάνεις στο σπίτι σου μόνο με ένα τηλεφώνημα στο 23.900. Αμέσως τώρα θα μάθουμε περισσότερα. Εγώ να σας ευχηθώ να περνάτε όμορφα και να προσέχετε. Γεια σας!
2: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο? Ρωμαίο? Ρωμαίο, σου μιλάω! Ρωμαίο!
3: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους!
2: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις!
3: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα! Καπείς?
4: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
5: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
4: Πίτσα Ρωμαίο.
5: Για αυτούς που ξέρουν.
2: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
6: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
7: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
8: Τον πρώτο σταθμό
7: Star FM 933.
9: Γιορτάζουμε 11 χρόνια One Salonica με έξυπνες αγορές για καλό σκοπό, εορταστικές δράσεις, έξτρα προσφορές και πολλές εκπλήξεις. 2 έως 23 Μαΐου στο One Salonica Outlet Mall. Εσύ θα λείπεις. Μάθε τα πάντα στο onesalonica.com.
10: One Salonica, the one you love.
11: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
12: Τα γεγονότα,
13: η ενημέρωση,
12: το χιούμορ,
13: η μουσική,
12: 24 ώρες μαζί σας.
13: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
12: Star FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.
14: Παίζει αποκλειστικά μόνο εδώ, Star FM 933.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

0: Θέλετε να ανοίξετε το καινούριο σας σπιτικό και ψάχνετε ποιοτικά έπιπλα στις διαστάσεις και στα χρώματα που θέλετε σε λογικές τιμές? Δώστε αξία στα χρήματά σας. Έπιπλο Design Χρήστος Μιμιλίδης. 60 χρόνια τώρα πάντα δίπλα σας. Μόνο με ελληνικά ποιοτικά έπιπλα σας υποσχόμαστε ότι θα μείνετε απόλυτα ικανοποιημένοι. Έπιπλο Χρήστος Μιμιλίδης. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2462-028-109.
1: Central.
2: Central.
3: Central.
1: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
4: La gente está muy loca.
1: Και το πρωί και το βράδυ.
4: All day. All night.
1: Central και
5: φύγαμε.
6: All day.
4: All night. All night. All night.
1: Central στη Γαλατινή.
7: Frictoria.com Data Center Services.
8: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
9: Πραγματικοί διακομιστές. Dedicated Servers. Φιλοξενηθείτε εσείς και οι πελάτες σας στο δικό σας σερβερ.
7: Frictoria.com Data Center Services.
9: Με Linux ή Windows και απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Frictoria.com Data Center Services. Οικολογικά Data Center, προεγκατεστημένες εφαρμογές, δωρεάν Control Panel. Χωρίς δέσμευση διαρκείας, με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση.
7: Frictoria Data Center Services.
8: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
9: Frictoria.com Data Center Services.
8: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
7: www.frictoria.com.
10: Η δύναμη, την ενημέρωση και τη μουσική. Από τον πρώτο σταθμό της Δυτικής Μακεδονίας. Star FM 933.
11: Παίζει αποκλειστικά μόνο εδώ. Star FM 933.

να τον γλυκάνει. Πόσο, πόσο μπορεί μια αγκαλιά σε μια έρημη ακρογιαλιά να σε μεθύσει. Πόσο, πόσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω να σε τρελάνει. Πόσο, πόσο να νιώθει τυχερός ένας άνθρωπος απλός όταν τα ζήσει.

0: Star FM 933. Για να σας ξέρουν όλοι.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις

Star FM 93. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη Star FM.

Ο πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που

0: Σύγχρονη δόμηση.
1: Πλήρης ανακαίνιση.
0: Άψογα υλικά.
1: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
0: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
1: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
0: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
1: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
0: Τηλέφωνο και φάξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
1: Και όλα γίνονται εύκολα.
2: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάζουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δώρο επιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο masoutis.gr.
3: Η ώρα στον Star FM είναι 5. Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
4: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χάνω την πίτσα μου επιτέλους.
3: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
4: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
5: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
6: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
5: Πίτσα Ρωμαίο.
6: Για αυτούς που ξέρουν.
3: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
0: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
7: Star FM 933. Ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας. Ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.

RFM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr

0: Ακούς Star FM 933. Star FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 5:30.
0: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστε και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
1: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
2: Τον πρώτο σταθμό
1: Star FM 933.
0: Η δύναμη στην ενημέρωση και τη μουσική. Από τον πρώτο σταθμό της Δυτικής Μακεδονίας. Star FM 933.
3: Ο νούμερο 1 σταθμός της πόλης. Star FM 933. Star.

0: 3. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη. Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Και μπανάνες τσικίτα το κιλό, τώρα μόνο 1,49. Και επιλεγμένοι καφέδες Nescafé Mixes, 35% φθηνότερα. Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 6.
2: Frictoria.com Data Center Services.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
4: Μετάδοση πολυμέσων, media streaming, ζωντανή μετάδοση εκδηλώσεων ή εκπομπών με εικόνα και ήχο σε πραγματικό χρόνο.
2: Frictoria.com Data Center Services.
4: Τεχνολογίες τελευταίας γενιάς, Theora, Vorbis, Icecast, Soundcast, MP3, δωρεάν player, χωρίς δέσμευση διαρκείας με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Frictoria.com
2: Data Center Services.
3: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
4: Frictoria.com Data Center Services.
3: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
2: www.frictoria.com

0: Star FM 933. Μόνο επιτυχίες.
1: Όσο μου πει, τα έχει ξαναπεί.
2: Αλήθεια.
1: Δεν δουλεύει, πίψε λεγαζί.
2: Αλήθεια.
1: Και το ακούσα, θέλω να είμαστε μαζί.
2: Αλήθεια.
1: Ναι, βαρέθηκα τα

0: Star FM
1: 933. Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
2: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
3: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
4: Είμαι η Πάολα.
5: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
6: Είμαι η Άννα Βύση.
7: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
8: Είμαστε η Ονειράμα.
9: Είμαι η Μαλού.
10: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 6:30.
2: Central.
3: Central.
4: Central.
2: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
5: La gente está muy loca.
2: Και το πρωί και το βράδυ.
6: All day. All night.
2: Central και...
7: Φύγαμε.
8: All day. All night.
9: All night. All night.
2: Central στη Γαλατινή.
1: 24 ώρες μαζί σας.
7: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
10: Star FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
11: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις τα σ' αγαπώ. Λες τα πάντα θα διαγράψεις στο τέρμα πως φτάσαμε. Εσύ ξεχνάς, σκορπάς, διαγράψεις.

τη στέγη. Το μυαλό μου τους δρόμους να παίρνει. Ρωτάω το θάρρος επιτέλους αν το βρήκες. Να μάθω όλα εκείνα που ποτέ δεν είπα.

0: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και...
1: Γάι 100,3.
2: Star FM 93. Σύγχρονη δόμηση.
3: Πλήρης ανακαίνιση.
2: Άψογα υλικά.
3: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
2: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
3: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
2: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
3: Σύγχρονη δόμηση Στόκα Μαρία.
4: Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος, Βίβες.
3: Εθνικής Αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
2: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στόκα Μαρία.
3: Και όλα γίνονται εύκολα.
5: Η ώρα στον Star FM είναι 7.
6: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστε τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.

Πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι. Δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη. Η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Ακούς Star FM 93. Star FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιείο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 7:30.
2: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
3: Τα γεγονότα.
2: Η ενημέρωση.
3: Το χιούμορ.
2: Η μουσική.
3: 24 ώρες μαζί σας.
2: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
0: Star FM 93. Για να σας ξέρουν όλοι.

Star FM 93. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική στην πόλη. Star FM.

0: πρώτο σταθμό στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και...
1: Sky 100,3.
2: Frictoria.com Data Center Services.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
4: Φιλοξενία για μεταπολιτές. Hosting for resellers. Στη Frictoria θα βρείτε έναν σύμμαχο για να στηρίξετε και να επεκτείνετε την επιχείρησή σας.
2: Frictoria.com Data Center Services.
4: Στεγάστε τους πελάτες σας σε αποκλειστικό ή κοινόχρηστο σερβερ με απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Καθημερινά backup, φιλοξενία συμβατή με WordPress, Joomla, Drupal, απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Frictoria.com Data Center Services.
3: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
4: Frictoria.com Data Center Services.
3: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
2: www.frictoria.com.
5: Ενημερώνει έγκυρα. Ελέγχει με άποψη. Καταγγέλει με θέση. Προτείνει με καινοτομία.
6: Κοντά στα γεγονότα. Μέσα στις εξελίξεις. Star FM 93,3. Ο πρώτος. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.
7: Star FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.

FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.

0: Πρώτος, πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Κρεβάτι ελίτ, στρώμα ελίτ, μαξιλάρι ελίτ, ύπνος ελίτ, άνθρωποι ελίτ, εξυπηρέτηση ελίτ, τιμές ελίτ, προσφορές ελίτ. Ζήσε ελίτ. Ζήσε ελίτ στρώμα.
2: Κατάστημα Shopping Shop για την περιοχή των Γρεβενών, έπιπλο Χρήστος Μιμιλίδης. Πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο 24620-28109.
3: Η ώρα στον Star FM είναι 8:30.
4: Star FM 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη. Star FM.
5: Ο νούμερο 1 σταθμός της πόλης. Star FM 933. Star.

Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: Σύγχρονη δόμηση.
1: Πλήρης ανακαίνιση.
0: Άψογα υλικά.
1: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
0: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
1: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
0: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
1: Σύγχρονη δόμηση Στόκα Μαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
0: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στόκα Μαρία.
1: Και όλα γίνονται εύκολα.
2: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
3: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χάνω την πίτσα μου επιτέλους.
2: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
3: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
4: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
5: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
4: Πίτσα Ρωμαίο.
5: Για αυτούς που ξέρουν.
2: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
6: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
7: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
1: 24 ώρες μαζί σας.
7: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
8: Παίζει αποκλειστικά μόνο εδώ. Star FM 933.

0: Star FM
1: 93. Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
2: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
3: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
4: Είμαι η Πάολα.
5: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
6: Είμαι η Αναβίση.
7: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
8: Είμαστε η Ονειράμα.
9: Είμαι η Μαλού.
10: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 93. 93. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

Ακούς Star FM 933. Star FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26342. Ακούς Star FM 933. Star FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620

0: βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 9:30.
2: Central.
3: Central.
4: Central.
2: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
5: La gente está muy loca.
2: Και το πρωί και το βράδυ.
6: All day. All night. All night.
2: Central και
7: φύγαμε.
8: All day.
2: Central στη Γαλατινή.
9: Star FM 9:32. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
10: Τα γεγονότα.
11: Η ενημέρωση.
10: Το χιούμορ.
11: Η μουσική.
10: 24 ώρες μαζί σας.
11: Star FM 93,3.
12: Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
9: Star FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

0: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο? Ρωμαίο? Ρωμαίο, σου μιλάω! Ρωμαίο!
1: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους!
0: Ποια πίτσα! Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις!
1: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα! Καπείς!
2: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
3: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
2: Πίτσα Ρωμαίο.
3: Για αυτούς που ξέρουν.
0: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
4: Η ώρα στον Star FM είναι 10.
5: Ακούς Star FM 933.

0: Ακούς Star FM
1: 933. Star FM.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες,

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

0: Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop, στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 10:30.

0: Star FM 93,3. 24 ώρες μαζί σας.
1: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
2: Star FM 93. Η ενημέρωση στα καλύτερά της.

0: Star FM 93,3. 24 ώρες μαζί σας.
1: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
2: Star FM 93. Star. Η ενημέρωση στα καλύτερά της.

0: Star FM 93. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στη πόλη Star FM.
1: Ωραία, μα σε θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά. Άμα σε θέλει.

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 11.
0: Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: Υπάρχουν πολλοί τρόποι για ενημέρωση. Μόνο ένας για να μάθεις γρήγορα και υπεύθυνα τι γίνεται στον τόπο σου. Star FM. Ενημέρωση με ουσία και κύρος.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 11 και 30.

0: Υπάρχουν πολλοί τρόποι για ενημέρωση. Μόνο ένας για να μάθεις γρήγορα και υπεύθυνα τι γίνεται στον τόπο σου. Star FM. Ενημέρωση με ουσία και κύρος.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 11:30.

0: γίνεται στον τόπο σου. Star FM. Ενημέρωση με ουσία και κύρος.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 11:30.

0: 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Star FM 93,3. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
2: Star FM 933. Ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας. Ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.

Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: Τα γεγονότα.
1: Η ενημέρωση.
0: Το χιούμορ.
1: Η μουσική.
0: 24 ώρες μαζί σας.
1: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 12.

0: Central.
1: Central.
2: Central.
0: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
3: La gente está muy loca.
0: Και το πρωί και το βράδυ.
3: All day, all night.
0: Central και
4: φύγαμε.
5: All day, all night. All night. All night.
0: Central στη Γαλατινή.
6: Ακούς Star FM 933. Star FM.
7: Παίζει αποκλειστικά μόνο εδώ. Star FM 933.

0: Star FM
1: 933. Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
2: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
3: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
4: Είμαι η Πάολα.
5: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
6: Είμαι η Αναβίση.
7: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
8: Είμαστε η Ονειράμα.
9: Είμαι η Μαλού.
10: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

0: Star FM 933. Μόνο επιτυχίες.
1: Να η πόρτα κι ο

0: 92,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 12:30.
2: Star FM 9:33. Star. Η ενημέρωση στα καλύτερά της.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Υπάρχουν πολλοί τρόποι για ενημέρωση. Μόνο ένας για να μάθεις γρήγορα και υπεύθυνα τι γίνεται στον τόπο σου. Star FM. Ενημέρωση με ουσία και κύρος.
1: Η ώρα στον Star FM είναι μία.
0: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
2: Παίζει αποκλειστικά μόνο εδώ. Star FM 933.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Φύσηξε έρωτας βοριάς μέσα στα φύλλα της καρδιάς.

0: Star FM 93,3.
1: Ακούς Star FM 93. Star FM

Star FM 933. 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη. Star FM.

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 2.
2: Ενημερώνει έγκυρα. Ελέγχει με άποψη. Καταγγέλει με θέση. Προτείνει με καινοτομία.
3: Κοντά στα γεγονότα. Μέσα στις εξελίξεις. Star FM 93,3. Ο πρώτος. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.
0: Star FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.

Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό. Star FM 933. Star.

0: Η ώρα στον Star FM είναι 2:30.
1: Ακούς Star FM 933. 933. Star FM
2: 933. Ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας. Ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.

0: Star FM 933. Star FM.
1: Star FM 933. Ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας. Ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.

Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

ψέματα και όλα σου τα λίγα. Κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε έναστρο στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες,

0: Τα γεγονότα.
1: Η ενημέρωση.
0: Το χιούμορ.
1: Η μουσική.
0: 24 ώρες μαζί σας.
1: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 3.
3: Star FM 93,3. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στη πόλη. Star FM.
4: Παίζει αποκλειστικά μόνο εδώ. Star FM 93,3.